0: no.
1: Número 1.
2: Ήταν τα καλύτερα της εβδομάδας στον Αλφα 88,6.
0: Αλφα 88,6.

διαδρομή. Παράλληλα, προειδοποίησαν ότι η συνεργασία με τον υπετιθέμενο εχθρό θα μπορούσε να οδηγήσει σε ζημιές, καθυστερήσεις στην επαναλειτουργία των στενών τουρμούς και σε μια παγκόσμια ενεργειακή κρίση. Νωρίτερα χθες, ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε την επιβολή τέλους 20% επί του συνόλου του φορτίου που μεταφέρεται από τα πλοία που διέρχονται από τα στενά τουρμούς και επανέφερε τον ναυτικό αποκλεισμό του Ιράν, διευκρινίζοντας ότι μόνο τα ιρανικά πλοία και οι πελάτες τους θα εμποδίζονται να διέρχονται από τα στενά, ενώ η ναυσιπλοεία για όλες τις υπόλοιπες χώρες θα παραμείνει ελεύθερη. Μια απόφαση που, όπως έγινε γνωστό, θα τεθεί σε ισχύ από σήμερα στις 11 το βράδυ ώρα Ελλάδος. Δεν υπάρχει νομική βάση για την επιβολή υποχρεωτικών διοδίων ή τελών, απλώς και μόνο για τη διέλευση από ένα διεθνές στενό, επισημαίνει σε ανακοίνωσή του ο Διεθνής Ναυτιλιακός Οργανισμός των Ηνωμένων Εθνών. Το Ιράν ήταν πάντα φύλακας των στενών και θα παραμείνει για πάντα, ανέφερε σε ανάρτησή του ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών, Αμπάς Αραχτσί. Χαρακτηρίζει δίκαιο αλλά υπερβολικό το 20% που ζητά ο Ντόναλντ Τραμπ, αναφέροντας χαρακτηριστικά: «Εμείς θα είμαστε δίκαιοι». Δύο αρχεία φωτογραφιών που αποτυπώνουν την ομάδα των ατόμων που εμπλέκονται στη δολοφονική επίθεση το 2010 στη Μαρφίν είναι αυτά που βοήθησαν τις αρχές να φτάσουν στα ίχνη των συλληφθέντων. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Sky, το πρώτο αρχείο περιλαμβάνει 205 φωτογραφίες που τράβηξε φωτογράφος την ημέρα των επεισοδίων. Σε 6 από αυτές απεικονίζονται τα άτομα που, σύμφωνα με τη δικογραφία, έσπασαν την τζαμαρία της τράπεζας και πέταξαν στο εσωτερικό Μολότοφ. Το δεύτερο αρχείο περιλαμβάνει φωτογραφίες των υπόπτων από διακοπές τους το 2009, στο οποίο εμφανίζονται με ακάλυπτα τα χαρακτηριστικά του προσώπου τους. Οι δύο 42χρονοι που συνελήφθησαν για τον εμπρησμό της Μαρφίν αναμένεται να οδηγηθούν σήμερα ενώπιον του ανακριτή για να απολογηθούν. Σήμερα αναμένεται να βρεθεί ενώπιον του Βρετανικού Δικαστηρίου και η 46χρονη, η οποία φέρεται να εμπλέκεται στην υπόθεση και συνελήφθη στο Λονδίνο έπειτα από διεθνές αίτημα που υπέβαλαν οι ελληνικές αρχές. Οι Βρετανικές αρχές αναμένεται να εξετάσουν τη διαδικασία εκδοσής της στην Ελλάδα. Στο μικροσκόπιο των αρχών βρίσκεται, σύμφωνα με πληροφορίες, μία σημειωμένη διεύθυνση που εντοπίστηκε κατά τη διάρκεια των κατοίκων ερευνών στα σπίτια των κατηγορουμένων για τη δολοφονική επίθεση στη Θεσσαλονίκη με αποτέλεσμα το θάνατο της Βάγιας Νέστορα και η οποία αντιστοιχεί στη διεύθυνση όπου στεγάζεται η τροχιά Θεσσαλονίκης. Τα στελέχη της αντιτρομοκρατικής εξετάζουν για ποιο λόγο ήταν σημειωμένη η συγκεκριμένη διεύθυνση, καθώς και αν

0: περιλαμβάνονταν στους στόχους των τρομοκρατών. Οι τρεις συλληφθέντες απολογούνται σήμερα, ενώ σε πλήρη εξέλιξη είναι οι έρευνες για τον εντοπισμό των ατόμων που ευθύνονται για τους εμπρισμούς σε ακόμη δύο σπίτια στελεχών της Νέας Δημοκρατίας το ίδιο βράδυ. Πανελλαδική στάση εργασίας για όλους τους δημόσιους υπαλλήλους από τις 11 το πρωί ως τη λήξη του ωραρίου προκήρυξε η ΑΔΔΗ, η οποία αντιδρά στο μέτρο της άρσης της νομιμότητας που εισάγει η συνταγματική αναθεώρηση. Στις 12 το μεσημέρι προγραμματίζει συγκέντρωση διαμαρτυρία στα προπήλαια και πορεία προς τη Βουλή μαζί με φοιτητικούς συλλόγους. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται σήμερα σε Ηράκλειο και Λασίθη στην Κρήτη, καθώς και σε Χίο, Σάμο, Ικαρία, Ρόδο, Κάλυμνο, Κο και Κάρπαθο. Ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού μας, ενημερώνει μετεωρολόγος του ΣΚΑΙ Χριστίνα Σούζη.
1: Στην Αττική σήμερα Τρίτη θα υπάρχει ηλιοφάνεια. Άνεμοι βόρειοι 3 με 5, μποφόρικη θερμοκρασία θα εκμανθεί από 23 έως 35 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα σχεδόν έθριος καιρός, θερμοκρασία έως 34 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Τρίτη έθριος θα είναι ο καιρός στη χώρα μας, με λίγη συννεφιά το μεσημέρι και το απόγευμα στα ορεινά υπηρωτικά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 4 με 6 και στο ανατολικό νότιο ανατολικό Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα υπηρωτικά έως 35 με 36 βαθμούς και στα νησιά έως 32 με 34. Τη Δετάρτη σχεδόν έθριος καιρός, άνεμοι βόρειοι 4 με 5, στο ανατολικό Αιγαίο 6 και τοπικά 7 μποφόρ. Και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Τέλος την Πέμπτη, απογευματινή αστάθεια θα εκδηλωθεί στα κεντρικά και βόρεια ορεινά. Η βόρεια άνεμοι στο κεντρικό και νότιο Αιγαίο, τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία έως 36 με 37 βαθμούς στα υπηρωτικά. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
0: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Δημήτρης Γιαννήρης.

Καλή σας ημέρα, καλό πρωινό στο πρωινό της Τρίτης, 14 Ιουλίου του 2026, εδώ στον Sky 100,3 συντονισμένοι. Να είστε καλά. Καλή δύναμη ημέρα της Βαστίλης σήμερα, κατ' ο Ζουγιέτ. Η ημέρα της Εθνικής Γιορτής της Γαλλίας. Εκεί βρίσκονται και οι ηγέτες της Ευρώπης από εχθές για τους προθύμους της Ουκρανίας. Εκεί λοιπόν και ο Πρωθυπουργός. Σήμερα η μεγάλη παρέλαση, η ημέρα της Βαστίλης λοιπόν, η Εθνική Γιορτή της Γαλλίας. Εμείς εδώ είμαστε στον Sky 100,3 στην πρώτη πρωινή ενημέρωση, στο πρώτο αναλυτικό ενημερωτικό μαγκαζίνο στη διάρκεια του προγράμματος του Sky. Να είστε καλά όλες και όλοι, δυνατοί και γεροί, αν παραμένετε ακόμη εδώ και, ή γενικότερα στα αστικά κέντρα για εργασία, καλή εργασία, αν ετοιμάζετε για διακοπές ή έχετε πάρει ένα πρώτο μέρος της άδειάς σας, καλώς να ξεκουράζεστε. Ο Sky πάντοτε εδώ, όπως σας έχει συνηθίσει, όπως τον έχετε συνηθίσει και όπως σας έχουμε συνηθίσει, με ειδησιογραφία, με ζωντανές εκπομπές στη διάρκεια του προγράμματος του Sky, στο σχεδόν σε ολόκληρο το πρόγραμμά του, με εσάς να μας ενημερώνετε για κάτι το οποίο συμβαίνει, είτε στους αθηναϊκούς και αττικούς δρόμους, είτε γενικότερα στην υπόλοιπη Ελλάδα, και πάντοτε, όπως έχει αποδειχθεί, είστε και καλύτεροι ρεπόρτερ αν κάτι συμβεί εκτάκτως. Οπότε λοιπόν, είμαστε εδώ, συνδεόμεθα και ξεκινάμε το πρωινό μας και εμείς μαζί σας και εσείς μαζί μας. Εγώ ξεκινάω εδώ το πρωινό μου μαζί με την κυρία των Ιχολιπτών. Η Δήμητρα Σταματίου είναι αυτό το πρωινό στη βαρδιά της. Φροντίζει για την ποιότητα του ήχου που φτάνει στα δικά σας τα αυτιά. Στη δημοσιογραφική επιμέλεια είναι ο Θανάσης Καραγιάννης. Στις μουσικές πινελιές Κωνσταντίνα Βαρσάμι, και που συνδέει το

χτες με το σήμερα. Και βέβαια ο Πέτρος Μωραϊτής θα απαντήσει στο τηλεφωνικό κέντρο αν καλέσετε το 210-4800-170-174. Παράλληλα θα διαβάσουμε και ό,τι έρθει με τα δικά σας μηνύματα, αν το στείλετε μέσω κινητού ή διαδικτύου. Ενημερώνω ότι έχουμε κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Αττική Οδό στην έξοδο προς Λαμία. Είναι κλειστή η έξοδος προς Λαμία ή ανοίγει αυτή τη στιγμή. Για σήμερα και για αύριο θα ισχύσει αυτό. Έως τις 6 λέει η ανακοίνωσή της. Σύμφωνα με ένα tweet το οποίο είδε με ανάρτηση στο 6, η Αττική Οδός άνοιξε αυτή την ώρα την έξοδο για την Λαμία. Αλλιώς σας γυρνάει από την Δυραχείου. Έχετε κατά νου λοιπόν όσοι την χρησιμοποιείτε, την Αττική Οδό προς Λαμία. Ήταν κλειστή. Το ίδιο θα συμβεί και αύριο για εργασίες. Οπότε λοιπόν έχετε κατά νου πώς κινείστε. Στα υπόλοιπα, πολλά και ενδιαφέροντα τα θέματα. Έχουμε 12 αμερικανικά στρατιωτικά αεροσκάφη εντόπισαν να επιχειρούν επάνω τη Μέση Ανατολή τις πρώτες πρωινές ώρες, βεβαίως σε αυτόν τον πόλεμο που δυστυχώς δεν φαίνεται να ηρεμεί η κατάσταση. Έχουμε άλλη μια έξαρση, άλλη μια μέρα, άλλη μια νύχτα με σφοδρότητα τα πλήγματα από την Αμερική και βεβαίως όλα αυτά για τα ζητήματα με τα στενά του Ορμούζ. Αμερικανικές επιθέσεις λοιπόν είχαμε σε πολλά σημεία της επικράτειας του Ιράν. Θα ακούσουμε τα σχετικά, θα αναφερθούμε σε αυτό. Έχουμε μια διαδικασία εκεί όπου τα πράγματα δεν φαίνεται να αντιμετωπίζονται με την διπλωματία και με την εκεχηρία αυτή η οποία υπήρχε. Εν αναμονή λοιπόν των δεδομένων και όλων των ανακοινώσεων οι οποίες έρχονται και βεβαίως αυτά τα οποία περιμένουμε τόσο και από τον πρόεδρο της Αμερικής. Την Παρασκευή λέει θα μιλήσει στο έθνος ο κύριος Τραμπ και φυσικά στο αμερικανικό έθνος και φυσικά με τα απόνερα τα οποία έχει για την οικονομία, για την παγκόσμια οικονομία και αυτή η αύξηση των τιμών του πετρελαίου. Από την άλλη βεβαίως έχουμε τα θέματα τα οποία έχουν να κάνουν εδώ στην εσωτερική πολιτική επικαιρότητα με τις εξελίξεις που έχουμε γύρω από την υπόθεση της Μαρφίν στην Βρετανία. Εντοπίστηκε, συνελήφθη η 46χρονη, θα οδηγηθεί σήμερα στα δικαστήρια, μένοντας βεβαίως να υπάρξει η διαδικασία βεβαίως της διαδικασίας από το βρετανικά δικαστήρια της έκδοσης της εδώ στην χώρα μας με την Ερυθρά Αγγελία η οποία είχε εκδοθεί. Όλα αυτά λοιπόν βεβαίως στο πλαίσιο της τήρησης της τάξης και, και των αποφάσεων των διαδικασιών από τη Βρετανία. Από την άλλη σήμερα απολογούνται οι δύο 42χρονοι οι οποίοι έχουν συλληφθεί ήδη, οπότε λοιπόν θα έχουμε εξελίξεις για αυτό. Από την άλλη βεβαίως έχουμε και τη διαδικασία στην εξέλιξη της δολοφονικής επίθεσης στην Θεσσαλονίκη που είχαμε το θάνατο της Βάγιας Νέστορα. Έχουμε λοιπόν αναμένεται να προηγηθούν οι τρεις συλληφθέντες, οι δύο άνδρες 26-24 αλλά και μια γυναίκα 26 ετών, όλα αυτά βεβαίως με την διαδικασία και δυστυχώς αυτήν την επίθεση που είχαμε με γκαζάκια, με εμπριστικούς μηχανισμούς όπου επαναλαμβάνω είχαμε ως αποτέλεσμα την κατάληξη, τον θάνατο της Βάγιας Νέστορα. Όλα αυτά λοιπόν βεβαίως μπαίνουν στο στόχαστρο πολλά, στο μικροσκόπιο της ελληνικής αστυνομίας πολλά ζητήματα τα οποία μένει για να εκχνιαστούν αυτές οι υποθέσεις. Από την άλλη βεβαίως έχουμε τα μαλλιοκούβαρα στα οποία βρίσκονται στον ΣΥΡΙΖΑ, ο τελευταίος θα μπορούσε να πούμε να κλείσει και την πόρτα. Όλα αυτά λοιπόν βεβαίως φαίνεται ότι στους ζεστούς Ρένα Δούρου, Νίκο Παπά και Παύλο Πολάκη περνούν τα κλειδιά του ΣΥΡΙΖΑ μετά και τον μπαράζ των χθεσινών παρετήσεων, τον χορό των αποχωρήσεων από τους βουλευτές μετά την Κεντρική Επιτροπή του Σαββάτου και την αλλαγή γραμμής. Άνοιξε χθες ο κύριος Σημεών και Δίκογλου. Πολλά μέλη παραιτήθηκαν, η αλληλοπρόεδρια γραμματείας, η κυρία Σαπουνά, ο πρόεδρος της συνολίας του ΣΥΡΙΖΑ. Όλα αυτά βεβαίως μένει να δούμε τι ακριβώς θα γίνει και πώς θα πάνε μέχρι και το επόμενο Σάββατο στην Κεντρική Επιτροπή που έχουν στο κόμμα του ΣΥΡΙΖΑ. Από την άλλη βεβαίως έχουμε τα θέματα τα οποία έχουν να κάνουν με όλη την υπόλοιπη επικαιρότητα και βεβαίως με τις πολιτικές κόντρες. Τι ακριβώς έγινε με τη φωτιά στο Μπάρμπιτον που είχαμε την Κυριακή το απόγευμα στο κέντρο της πόλης, στο Μετροπολιτικό Πάρκο στο Γουδί, αλλά και βεβαίως με το ζήτημα των εκπτώσεων που ξεκίνησαν εχθές. Την Κυριακή, θυμίζουμε, προαιρετικό στα καταστήματα θα είναι ανοιχτά 11 με 7 το απόγευμα και φυσικά όλες και όλοι όλες και όλους μας να προσέχουμε, να κάνουμε την έρευνα αγοράς για το τι ακριβώς χρειαζόμαστε. Πρέπει να κινηθούμε έξυπνα και φυσικά να βλέπουμε πολύ πολύ καλά τις τιμές. Έτσι λοιπόν διαμορφώνεται η επικαιρότητα στη μεγάλη εικόνα των δεδομένων και όλα αυτά τα οποία έχουμε μέχρι και αυτή την ώρα. Έχουμε επίσης τα θέματα που έχουν να κάνουν με τα μέτρα για τις πιο γρήγορες μεταβιβάσεις ακινήτων και φαίνεται ότι 20 Ιουλίου, θα σας διαβάσουμε σχετικά και τη σχετική είδηση. Έως τις 20 Ιουλίου, παρακαλώ πάρα πολύ προσέξτε, ανοίγει και το παράθυρο και η πλατφόρμα για την ρύθμιση στις 72 δόσεις.

Πάμε λοιπόν σιγά σιγά στην παράθεση των κυριότερων ειδήσεων σε τίτλους, όπως επιμελήθηκε η Αθηνά Μαράκη και συνέχεια η ακρόαση όλων των ρεπορτάζ. Τουλάχιστον 12 αμερικανικά στρατιωτικά αεροσκάφη εντοπίστηκαν να επιχειρούν επάνω από την Μέση Ανατολή τις πρώτες πρωινές ώρες της Τρίτης, καθώς οι ΗΠΑ συνεχίζουν για τρίτη συνεχόμενη νύχτα τις στρατιωτικές επιδρομές κατά του Ιράν. Η τρίτη συνεχόμενη νύχτα στρατιωτικών επιθέσεων κατά στόχων του στο Ιράν ξεκίνησε ένα τέταρτο πριν από τα μεσάνυχτα εχθές, όπως ανακοίνωσε η κεντρική διοίκηση των ΗΠΑ. Ιρανικά μέσα τώρα μεταδίδουν ότι ακούστηκαν εκρήξεις στην πόλη Μπαντάρ Αμπάς και στο νησί Κέσμ, στο νότιο τμήμα της χώρας, ενώ εκρήξεις ακούστηκαν και στο νησί Κις που βρίσκεται στον Περσικό κόλπο. Αμερικανικές επιθέσεις έπληξαν την πόλη Ομιντιχέχ στην επαρχία Χουζεστάν, στον ιδιωτικό Ιράν, σύμφωνα με το Ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Μέχρ. Επικαλούμενο τοπικό αξιωματούχο, το πρακτορείο ανέφερε ότι από την επίθεση τραυματίστηκαν τουλάχιστον 4 άνθρωποι, ενώ παράλληλα το πρακτορείο ανέφερε ότι ακούστηκαν και νέες εκρήξεις στην πόλη Μπουσέρ. Μιλώντας σε δημοσιογράφους, ο ταξιμερώματο Ντόναλντ Τραμπ ανέφερε ότι οι επιχειρήσεις πραγματοποιούνται από τις αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις στοχεύουν υποδομές και στόχους του Ιράν που συνδέονται με τη στρατηγική σημασία θαλάσσια δίωδο των στενών του Ορμούζ. Παράλληλα, εξέφρασε την εκτίμηση ότι παραμένουν ανοιχτές οι πιθανότητες για την επίτευξη συμφωνίας με το Ιράν. Πιστεύω ότι μια συμφωνία μπορεί να επιτευχθεί, δήλωσε χαρακτηριστικά, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο συνέχισης των προσπαθειών για διπλωματική λύση. Το Ιράν θα δεχθεί σφοδρό πλήγμα απόψε Δευτέρα αλλά και αύριο Τρίτη, είχε δηλώσει νωρίτερα ο Αμερικανός Πρόεδρος με συνέντευξή του σε αμερικανικό δίκτυο. Θα καταστρέψουμε την υπόγεια πυρηνική κατάσταση του Ιράν. Πείτε στους Ιρανούς να είναι έτοιμοι, διεμήνυσε ο Αμερικανός Πρόεδρος και πρόσθεσε ότι δεν υπάρχει τίποτα που να μπορούν να κάνουν γι' αυτό. Το Υπουργείο Άμυνας των ΗΠΑ ανακοίνωσε ότι δύο δεξαμενόπλοι έγιναν στόχος σε δύο Ιρανικών πυράβλων κρούζ, το νότιο τμήμα των στενών του Ορμούζ, τα χωρικά ύδατα του Ομάν, προκαλώντας ζημιές και στα δύο πλοία. Σύμφωνα με την ενημέρωση, ένας συνειδός ναυτικός που επέβαινε στο πετρελαιοφόρο έχασε τη ζωή του, ενώ ακόμη 8 μέλη του πληρώματος τραυματίστηκαν. Το Αμπουντάμπι τώρα υπογράμμισε ότι διατηρεί το πλήρες δικαίωμα να αντιδράσει σε περίπτωση περαιτέρω κλιμάκωσης. Σε ανακοίνωση που εξέδωσε νωρίτερα ο Ντόναλντ Τραμπ εχθές, κάνει αναφορά για την επιβολή τέλους 20% επί του συνόλου του φορτίου που μεταφέρεται από τα πλοία που διέρχονται από το στενό του Ορμούζ και το επαναφέρει τον ναυτικό αποκλεισμό του Ιράν, διευκρινίζοντας ότι μόνο τα ιρανικά πλοία και οι πελάτες τους θα εμποδίζονται να διέρχονται από το στενό, ενώ η ναυσιπλοή για όλες τις υπόλοιπες χώρες θα παραμείνει ελεύθερη. Απόφαση που, όπως έγινε γνωστό, θα τεθεί σε ισχύ από σήμερα στις 11 το βράδυ, ώρα Ελλάδος. Δεν υπάρχει νομική βάση για την επιβολή υποχρεωτικών διοδίων ή τελών απλώς και μόνο για τη διέλευση από ένα διεθνές στενό, υπογραμμίζει ανακοίνωσή του ο Διεθνής Ναυτιλιακός Οργανισμός του ΟΗΕ. Το Ιράν ήταν πάντοτε φύλακας των στενών και θα παραμείνει για πάντα, ανέφερε σε αναρτησία του ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αργατσί, χαρακτήρισε δίκαιο αλλά και υπερβολικό το 20% που ζητά ο Ντόναλντ Τραμπ, αναφέροντας χαρακτηριστικά: «Εμείς θα είμαστε δίκαιοι». Στην εσωτερική επικαιρότητα, δύο αρχεία φωτογραφιών που αποτυπώνουν την ομάδα των ατόμων που εμπλέκονται στη δολοφονική επίθεση του 2010 στη Μαρφίν είναι αυτά που βοήθησαν τις αρχές να φτάσουν στα έχνη των συλληφθέντων. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Sky, το πρώτο αρχείο περιλαμβάνει 205 φωτογραφίες που τράβηξε φωτογράφος την ημέρα των επεισοδίων. Σε 6 από αυτές απεικονίζονται τα άτομα, σύμφωνα με την δικογραφία, που έσπασαν την τζαμαρία της τράπεζας και πέταξαν στο εσωτερικό Μολότοφ. Το δεύτερο αρχείο περιλαμβάνει φωτογραφίες των υπόπτων από διακοπές τους το 2009, στο οποίο εμφανίζονται με ακάλυπτα τα χαρακτηριστικά του προσώπου τους. Οι δύο 42χρονοι που συνελήφθησαν για τον τρεμπρισμό της Μαρφίν αναμένεται να οδηγηθούν σήμερα ενώπιον του ανακριτή για να απολογηθούν. Σήμερα επίσης αναμένεται να βρεθεί ενώπιον του Βρετανικού Δικαστηρίου και 46χρονη, η οποία φέρεται να εμπλέκεται στην υπόθεση και συνήλθε στο Λονδίνο έπειτα από διεθνές αίτημα που είχαν υποβάλει οι ελληνικές αρχές. Οι βρετανικές αρχές αναμένεται να εξετάσουν τη διαδικασία έκδοσης της στην Ελλάδα. Σήμερα Τρίτη επίσης αναμένεται να απολογηθούν οι τρεις συλληφθέντες, δύο άνδρες ηλικίας 26-24 ετών και μία γυναίκα 26 ετών για την δολοφονική επίθεση στη Θεσσαλονίκη με αποτέλεσμα το θάνατο της Βάγιας Νέστορα. Την ίδια ώρα, σε πλήρη εξέλιξη, είναι και η έρευνα για τον εντοπισμό των ατόμων που ευθύνονται για τους εμπρισμούς σε δύο ακόμη σπίτια στελεχών της Δημοκρατίας το ίδιο βράδυ. Σύμφωνα με πληροφορίες, στο μικροσκόπιο των αρχών βρίσκεται μία σημειωμένη διεύθυνση που εντοπίστηκε κατά τη διάρκεια των κατοίκων ερευνών στα σπίτια των κατηγορουμένων και η οποία αντιστοιχεί στη διεύθυνση που στεγάζεται η τροχέα Θεσσαλονίκης. Τα στελέχη της αντιτρομοκρατικής

εξετάζουν για ποιο λόγο ήταν σημειωμένη αυτή η συγκεκριμένη διεύθυνση, καθώς και αν συμπεριλαμβάνονταν στους στόχους των τρομοκρατών. Το ερχόμενο Σάββατο κλείνει ο κύκλος της ασάφειας, επισημαίνεται στην ανακοίνωση της πολιτικής γραμματείας του ΣΥΡΙΖΑ μετά και την ολοκλήρωση της χθεσινής συνεδρίασης της πολιτικής του οργάνου αυτού. Ο νέος πρόεδρος τώρα θα εκλεγεί με ψηφοφορία στην κοινοβουλευτική ομάδα του κόμματος, δήλωσε ο Παύλος Πολάκης και πρόσθεσε πως ο ίδιος θα είναι υποψήφιος. Νωρίτερα πάντως, εχθές, ακόμη 6 στελέχη του κόμματος υπέβαλαν την παραίτησή τους. Πολύ ψώσιμο κίνδυνο πυρκαγιά κατηγορία 4 προβλέπεται για σήμερα σε Ηράκλειο και Λασίθι στην Κρήτη, καθώς και σε Χίο, Σάμο, Ικαρία, Ρόδο, Κάλυμνο, Νοκό και Κάρπαθο. Την ενίσχυση τη στρατιωτική στήριξη προς την Ουκρανία αποφάσισαν οι ηγέτες των 37 χωρών της λεγόμενης Συμμαχίας των Προθύμων στη Σύνοδο του Παρισιού. Ο Γάλλος πρόεδρος Εμμανουέλ Μακρόν ανακοίνωσε ότι η Ουκρανία θα προμηθευτεί 16 μαχητικά ραφάλα, αντιεροπορικά συστήματα νέας γενιάς, ραντάρ και άδεια παραγωγής οπλικών συστημάτων. Στο στόχαστρο της ρωσικής επίθεσης με βαλιστικούς πυράβλους βρέθηκε τα ξημερώματα το Κίεβο, προκαλώντας πυρκαγιές σε αρκετές περιοχές της πόλης, σύμφωνα με ανώτερους Ουκρανούς αξιωματούχους. Σε συναγερμό παραμένουν οι υγειονομικές αρχές στην Λαμία, όπου καταγράφηκαν δεκάδες κρούσματα σαλμονέλας από την Παρασκευή ως και χθες 30 άτομα οδηγήθηκαν στα επίγοντα του νοσοκομείου Λαμίας, εκ των οποίων 12 παρέμειναν για νοσηλεία. Πανελλαδική στάση εργασίας για όλους τους δημοσίους υπαλλήλους από τις 11 το πρωί ως και τη λήξη του ωραρίου τους προκήρυξε η ΑΔΔΗ, η οποία στα αντίδρα στο μέτρο της άρσης της μονιμότητας που εισάγει η συνταγματική αναθεώρηση. Στο 10 το μεσημέρι, να ξέρετε πώς θα κινηθείτε, προγραμματίζεται συγκέντρωση διαμαρτυρίας στα Προπύλαια και πορεία προς τη Βουλή μαζί με φοιτητικούς συλλόγους. Μείωση καταγράφεται στην παραβατικότητα στα μέσα μαζικής μεταφοράς. Με βάση τα δεδομένα από την ελληνική αστυνομία, από τον Φεβρουάριο του 25 μέχρι και τα τέλη του Ιουνίου του 26, έχει διαπιστωθεί μείωση κατά 60% της παρουσίας των τοξικοξερτωμένων ατόμων, κατά 70% σε κλοπές και ληστείες εις βάρος των επιβατών, κατά 80% σε επιθέσεις σε προσωπικό και κατά 90% σε φθορές, εγκαταστάσεις, οχήματα και σειρμούς. Σε ισχύ τίθενται σταδιακά παρεμβάσεις που διευκολύνουν τις μεταβιβάσεις ακινήτων και ενισχύουν την προσφορά των κατοικιών στην αγορά. Τα βασικά μέτρα είναι τα εξής. Πρώτον, η δυνατότητα πληρωμής του φόρου κληρονομιάς ή γονικής παροχής κατά την πώλησή τους και την πώληση του ακινήτου με παρακράτηση από η υπηρεσία μιας στάσης όπου οι συμβολιογράφοι αναλαμβάνουν όλη τη διαδικασία μεταβίβασης από την συλλογή δικαιολογητικών έως και την καταχώρηση στο εκτιματολόγιο. Τρίτον, η μεταβίβαση κατασχεμένου ακινήτου με παρακράτηση μέρους του τμήματος για την εξόφληση οφειλών προς την εφορία και τέταρτον η άρση διεκδικήσεων του δημοσίου επί ακινήτων

59 άνθρωποι, 30 ενήλικοι και 29 ανήλικοι έχουν συλληφθεί στην Γαλλία για σκόπιμους εμπρισμούς ή από αμέλεια, οι δύο εξ αυτών για φωτιά στο Φοντενεμπλό, σύμφωνα με τον Υπουργό Εσωτερικών Λοράν Νουνιέζ. Από τους 59, οι 7 έχουν τεθεί υποκράτηση και πρόκειται να δικαστούν αφού παραδέχτηκαν ότι έβαλαν φωτιά σκοπίμως. Την ίδια ώρα διαβάζουμε και στην εφημερίδα Καθημερινή, στο πρώτο σελίδο της Δήμητρά μου, ότι η χρήση ναρκωτικών και πιο συγκεκριμένα κοκαίνης τίνει πλέον να αποτελεί όχι την εξαίρεση, αλλά τον κανόνα στους χώρους της εστίασης στην Γαλλία, είτε πρόκειται για αλυσίδες fast food, είτε για εστιατόρια με αστέρια Μισλέν. Στην αθλητική επικαιρότητα τώρα, ο Παναθηναϊκός παρουσίασε χθες τις εμφανίσεις του για τη νέα σεζόν 26-27 σε μια λαμπρή εκδήλωση στο Δημαρχείο του Δήμου Αθηναίων. Την απόκτηση του Βίκτορ Κρίστιανσεν για έναν χρόνο με προοπτική αγοράς για επιπλέον 4 χρόνια ανακοίνωσε η ΠΑΕ Παναθηναϊκός. Ο 23χρονος Δανός, αριστερός μπακ, διακαής πόθρου τεχνικού Νίστρουπ, πέρασε με επιτυχία τις ιατρικές εξετάσεις. Η αγωνιστική δράση τώρα για το Μουντιάλ θα διεξαχθεί σήμερα Τρίτη και αύριο Τετάρτη, 10 ώρα το βράδυ. Ο αγώνας Γαλλία-Ισπανία διεξάγεται σήμερα, ενώ αύριο η αναμέτρηση Αγγλία-Αργεντινή και Τετάρτη, σήμερα είναι στον Τάλλας και την Τετάρτη η Αγγλία υποδέχεται την Αργεντινή στην Ατλάντα. Πήρε τώρα το εισιτήριο για τον επόμενο γύρο του τουρνουά Athens Open η Μαρία Σάκαρη, καθώς νίκησε 2-0 την Πολίνα Γκουντέρμπτοβα. Στον επόμενο γύρο η Σάκαρη θα αντιμετωπίσει είτε τη Βρετανίδα Ντάρτ είτε τη Γερμανίδα Χότζιτς. Η Ελληνίδα τώρα τενίστρια έδωσε μια μεγάλη μάχη απέναντι στο νούμερο 70 της παγκόσμιας κατάταξης, όμως στήθηκε 2-0 στον πρώτο γύρο του Athens Open και μιλάμε για την Βαλεντίνη Γραμματικοπούλου, η οποία όμως είχε πολλές ευκαιρίες και έχασε από την Αμερικανίδα Αλίσια Πάρκς.

0: Sky 100,3 στα ραδιοφωνά σας και ξεκίνησε, όπως είπαμε, τρίτη συνεχόμενη νύχτα στρατιωτικών επιθέσεων κατά των στόχων του Ιράν και στο Ιράν, όπως ανακοίνωσε η κεντρική διοίκηση των ΗΠΑ. Η Αμερικανική διοίκηση δεν έδωσε περισσότερες λεπτομέρειες για τους στόχους ή τα αποτελέσματα των νέων πληγμάτων. Ιρανικά τώρα μέσα μεταδίδουν ότι ακούστηκαν εκρήξεις στην πόλη Μπανταραμπάς και στο νησί Κέσμ, στο νότιο τμήμα της χώρας, ενώ εκρήξεις ακούστηκαν και στο νησί Κις που βρίσκεται στον Περσικό κόλπο. Έλατε να ακούσουμε όλοι μαζί το χθεσινό ρεπορτάζ του Ισάκ Τριανταφυλλίδη με όλα τα νεότερα μόλις εξελίξει στη Μέση Ανατολή και βέβαια με αυτά τα χτυπήματα τα οποία είχαμε και όλα αυτά τα οποία είχαμε εις γνώσεις μας μέχρι και χθες το βράδυ στο κεντρικό δελτίο.
1: Ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε ουσιαστικά ένα νέο καθεστώς για τα στενά του Ορμούς. Οι Ηνωμένες Πολιτείες αναλαμβάνουν λοιπόν την προστασία της ναυσιπλοείας, επαναφέρουν τον αποκλεισμό των Ιρανικών πλοίων και ζητούν αποζημίωση επί όλων των φορτίων που διέρχονται από τη στρατηγική θαλάσσια οδό. Όπως αναφέρει χαρακτηριστικά στην ανάρτησή του στο Truth Social, για λόγους δικαιοσύνης οι Ηνωμένες Πολιτείες θα αποζημιώνονται με ποσοστό 20% επί όλων των φορτίων που μεταφέρονται για οποιαδήποτε κόστος είναι αναγκαίο για την παροχή ασφάλειας και προστασίας σε αυτή την εξαιρετικά σταθή περιοχή του κόσμου. Η διαδικασία και η συγκρότηση θα αρχίσουν αμέσως. Και πριν από λίγο, Λένα, εκπρόσωπος της Κεντρικής Διοίκησης των ΗΠΑ, ανακοίνωσε ότι ο αποκλεισμός θα τεθεί σε εφαρμογή αργότερα σήμερα. Την ίδια ώρα, ο Διεθνής Ναυτιλιακός Οργανισμός δηλώνει ότι αναμένει περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με την ανακοίνωση του Αμερικανού Προέδρου, ξεκαθαρίζοντας όμως ότι δεν υπάρχει καμία νομική βάση και αντιτίθεται στην επιβολή χρεώσεων για οποιοδήποτε διεθνές στενό ναυσιπλοείας.
2: Περιμένουμε τις λεπτομέρειες. Την βόμβα πάντως ο Αμερικανός Πρόεδρος την έριξε. Άρα τα διόδια που κάποτε εξόρκιζε τα επιβάλλει ίδια η Ουάσιγκτον και το κάνει οριζόντια χωρίς εξαιρέσεις. Και το κάνει, όπως ακούσαμε, η ΣΑΚ, ερμηνεύοντας κατά το δοκούν νομικά παραθυράκια που υπάρχουν.
1: Ναι, αυτή είναι και η μεγάλη αντίφαση. Ο Τραμπ διακήρυται ότι δεν θα υπάρχουν διόδια στα στενά και τώρα ανακοινώνει η αμερικανική χρέωση επί όλων των φορτίων. Δίνει ελάχιστες λεπτομέρειες για το πώς θα λειτουργήσει αυτό το μέτρο, με ποια νομική βάση θα επιβάλλεται και τι θα συμβεί αν πλοία ή κυβερνήσεις ακόμη αρνηθούν να πληρώσουν. Σε αυτό το φόντο, να σου πω πως οι Financial Times μεταδίδουν ότι το Ντουμπάι εξετάζει την κατασκευή ενός νέου λιμανιού στη Φουτζέιρα, στην ανατολική ακτή των Εμμυράτων, όπως βλέπουμε και στον χάρτη μας, και έξω από τα στενά του Ορμούς. Και στόχος βεβαίως είναι να μειωθεί η εξάρτηση από το λιμάνι του Τζεμπέλ Άλι, το οποίο καθίσταται αυτό ακριβώς, που είναι ευάλωτο λόγω της έντασης στην περιοχή.
2: Τώρα, Ισάκ, υπάρχει ένα τρομερά ενδιαφέρον παρασκήνιο για το πρόσωπο που προόριζαν Αμερικανοί και Ισραηλινοί να είναι ο διάδοχος του νεκρού Αγιατολάχ. Οι New York Times αποκαλύπτουν το πώς τον προσέγγισαν το 2024 σε Πανεπιστήμιο της Ουγγαρίας.
1: Ο πρώην πρόεδρος του Ιράν, ο Μαχμούντ Αχμαντινεζάντ.

0: Τζαντ ήταν το πρόσωπο που το Ισραήλ φέρεται να επιχείρησε να επαναφέρει στην ηγεσία της χώρας. Σύμφωνα με το δημοσίευμα της Αμερικανικής Εφημερίδας, προσκλήθηκε σε συνέδριο για την κλιματική αλλαγή στη Βουδαπέστη. Η πρόσκληση ήταν πρόσχημα για τη μυστική συνάντησή του με τον τότε επικεφαλής της Μοσάντ. Ο άλλοτε σκληροπυρηνικός και φανατικός εχθρός του Ισραήλ, να θυμίσουμε, είχε πλέον συγκρουστεί με το Ιρανικό καθεστώς και φέρεται να έβλεπε αυτή την ξένη παρέμβαση ως δρόμο επιστροφής στην εξουσία. Το σχέδιο βεβαίως απέτυχε και η σημερινή του τύχη παραμένει άγνωστη.
1: Σε τελευταία εξέλιξη να σας πούμε ότι έχουμε οι φρουροί της επανάστασης ανακοίνωσαν ότι πραγματοποίησαν επίθεση εναντίον αμερικανικών στόχων στο Μπαχρέιν. Οι φρουροί λοιπόν λένε ότι τα πλήγματα αφορούσαν αποθήκες όπλων, κέντρο δορυφορικών επικοινωνιών καθώς και κτίριο κατοικιών που διαμένει προσωπικό των αμερικανικών δυνάμεων στην βάση Τζουφέρ. Πριν από λίγα επίσης λεπτά ήχησαν για δεύτερη φορά οι σιρήνες συναγερμού στο Μπαχρέιν. Επιστρέφοντας στο κύριο δευτερόλεπτο των Δύσων, θα ακούσουμε και τον Νίκο Φιλιππίδη αναφορικά με όλη αυτή την διαδικασία και βεβαίως με όλη αυτή την αναταραχή η οποία υπάρχει στην περιοχή και πώς αυτή επηρεάζεται και στο πετρέλαιο και στην οικονομία. Όλα αυτά μετά το δευτερόλεπτο των Δύσων με την Αθήνα Μαράκη και επιστρέφουμε.

0: ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Τουλάχιστον 4 άνθρωποι τραυματίστηκαν στην επαρχία Χουζεστάν του νοτιοδυτικού Ιράν, σύμφωνα με το Ιρανικό Πρακτορείο Μέχρι, κατά τη διάρκεια των Αμερικανικών επιθέσεων για τρίτη συνεχόμενη νύχτα κατά στόχων στο Ιράν. Το Υπουργείο Άμυνας των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων ανακοίνωσε ότι 2 δεξάμενα όπλα έγιναν στόχος Ιρανικών πυράβλων κρούς στο νότιο τμήμα των στενών του Ορμού, στα χωρικά ύδατα του Ομάν, με αποτέλεσμα να σκοτωθεί ένα Ινδός ναυτικός, ενώ ακόμη 8 μέλη του πληρώματος να τραυματιστούν. Οι φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν ότι 2 παραβατικά υπερδεξαμενα όπλα επλήγησαν και ακινητοποιήθηκαν στα στενά του Ορμού, καθώς σύμφωνα με την ανακοίνωσή τους αγνόησαν προειδοποιήσεις, απενεργοποίησαν τα συστήματα πλοήγησης και επιχείρησαν να περάσουν από ναρκοθετημένη διαδρομή. Μιλώντας σε δημοσιογράφους τα ξημερώματα, ο Τραμπ εξέφρασε την εκτίμηση ότι παραμένουν ανοιχτές οι πιθανότητες για την επίτευξη συμφωνίας με το Ιράν. Νωρίτερα είχε δηλώσει ότι το Ιράν θα δεχτεί σφοδρό πλήγμα και σήμερα σε συνέντευξή του σε αμερικανικό δίκτυο. Νωρίτερα χθες είχε ανακοινώσει την επιβολή τέλους 20% επί του συνόλου του φορτίου που μετέφερε από τα πλοία που διέρχονται από τα στενά του Ορμούς και τον ναυτικό αποκλεισμό των Ιρανικών πλοίων από τα στενά, μια απόφαση που όπως έγινε γνωστό θα τεθεί σε ισχύ από σήμερα στις 11 το βράδυ ώρα Ελλάδος. Δεν υπάρχει νομική βάση για την επιβολή υποχρεωτικών διοδίων ή τελών, απλώς και μόνο για τη διέλευση από ένα διεθνές στενό, επισημαίνει σε ανακοίνωσή του ο Διεθνής Ναυτιλιακός Οργανισμός των Ηνωμένων Εθνών. Το Ιράν ήταν πάντα ο φύλακας των στενών και θα παραμείνει για πάντα, ανέφερε νωρίτερα σε ανάρτησή του ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραχτσί, ενώ χαρακτηρίζει δίκαιο αλλά υπερβολικό το 20% που ζητά ο Ντόναλντ Τραμπ. 2 αρχεία φωτογραφιών που αποτυπώνουν την ομάδα των ατόμων που εμπλέκονται στη δολοφονική επίθεση το 2010 στη Μαρφίν είναι αυτά που βοήθησαν τις αρχές να φτάσουν στα ίχνη των συλληφθέντων. Σύμφωνα με ρεπορτάζ του Sky, το πρώτο αρχείο περιλαμβάνει 205 φωτογραφίες που τράβηξε φωτογράφους την ημέρα των επεισοδίων. Σε 6 από αυτές απεικονίζονται τα άτομα που σύμφωνα με τη δικογραφία έσπασαν την τζαμαρία της τράπεζας και πέταξαν στο εσωτερικό Μολότοφ. Το δεύτερο αρχείο περιλαμβάνει φωτογραφίες των υπόπτων από διακοπές τους το 2009, στο οποίο εμφανίζονται με ακάλυπτα τα χαρακτηριστικά του προσώπου τους. Στο μικροσκόπιο των αρχών βρίσκεται σύμφωνα με πληροφορίες μια σημειωμένη διεύθυνση που εντοπίστηκε κατά τη διάρκεια των κατοίκων ερευνών στα σπίτια των κατηγορουμένων για τη δολοφονική επίθεση στη Θεσσαλονίκη με αποτέλεσμα το θάνατο της Βαγιάς Νέστορα και η οποία αντιστοιχεί στη διεύθυνση όπου στεγάζεται η τροχιά Θεσσαλονίκης. Οι τρεις συλληφθέντες αναμένεται να απολογηθούν σήμερα. Και ο καιρός έθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 35 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 34 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.

14 Ιουλίου, στον ΣΚΑ 100,3 στη συντονισμένη, 5 και 34 πρώτα λεπτά, ο Σίου Νικοδήμου Αγιορεί, του Αγίου Ακύλα Αποστόλου. Χρόνια πολλά στον Νικόδημο και στον Ακύλα. Ανατολή του Ιουλίου 6 και 14 πρώτα λεπτά, Δύση του Ιουλίου 48 λεπτά μετά τις 8 το απόγευμα. Καλημέρες, καλό πρωινό. Και το 1789.

όπως είπαμε, πέφτει η Βαστήλη και σηματοδοτώντας έτσι την έναρξη της Γαλλικής Επανάστασης που έχουμε την Εθνική Γιορτή της Γαλλίας, 100 Ζουλιά, τη ημέρα με πολλές εκδηλώσεις, να ψητά του Τριάμβου και όλα αυτά. 1795, 6 χρόνια μετά, η Μασαλιώτη θα υιοθετείται και επισήμως ως εθνικός ύμνος της Γαλλίας. Γράφτηκε, να θυμίσουμε, το 1892 από τον Ρουζέ Ντελιέλ. 1824, 12.000 Τουρκαλβανοί υπό τον Ιουσούφ Περκόφταλη, ξεκινώντας από την Γραβιά, επιτίθενται εναντίον της Άμπλιανης Φωκίδος, όπου έχουν οχυρωθεί 3.000 Έλληνες υπό τον Νάκο Πανουριά. 1719, ελληνικό στρατιωτικό τμήμα παρελάβει τιμητικά στη λεωφόρο των Ηλυσίων Πεδίων στο Παρίσι, κατά τον λαμπρό εορτασμό της νίκης των συμμάχων στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο. Πάμε στο 1921, όπου δύο Ιταλοαμερικανοί αναρχικοί, ο Σάκο και ο Βαντζέτη, καταδικάζονται σε θάνατο για τον φόνο του λογιστή της εταιρείας που δούλευαν. 1992, σημειώνεται απόπειρα δολοφονίας εναντίον του Υπουργού Οικονομικών τότε Ιωάννη Παλαιοκρασά από τη 17 Νοέμβρη και τότε φεύγει από τη ζωή πολύ άδικα ο Θάνος Αξαρλιάν. Σαν σήμερα, το 1868 γεννιέται η Γετρούδη Μπέλ, Βρετανίδα πράκτορας, αρχαιολόγος και συγγραφέας. Το 1896 γεννιέται ο Ντουρούτη, Ισπανός αναρχικός από τις ηγετικές φυσιογνωμίες της Δημοκρατικής Παράταξης στον Ισπανικό Εμφύλιο. Ενώ το 1918, σαν σήμερα, γεννιέται ο Ίγκμαρ Μπέργκμαν, Σουηδός σκηνοθέτης, Φάνη και Αλέξανδρος, Κραβίες και Ψήθυροι, σκηνές από ένα γάμο, μεταξύ άλλων από τις ταινίες του που σκηνοθέτησε. 1809 φεύγει από τη ζωή ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης, κατά κόσμο Νικόλαος Καλυβρούτσης. Το 1943 φεύγει από τη ζωή ο Λότζ Λόγκ, Γερμανός αθλητής του άλματος Ισμίκος και μεγάλος αντίπαλος του Τζέσε Όμαν στο τελικό του αγωνίσματος στους Ολυμπιακούς Αγώνες στο Βερολίνο το 1936. Και το 2003 φεύγει από τη ζωή, σαν σήμερα, ο Κουμπάι Σεγκούντο, καλλιτεχνικό ψευδώνυμο του Φρανσίσκο Ρεπιλάδο, Κουβανός, κιθαρίστας και συνθέτης. Ενώ σαν σήμερα, παρακαλώ πάρα πολύ, θα αρέσει και στο Θεοδόση Πάνου. Καλημέρα, Θεοδόση. Καλημέρα, Κατερίνα Σερέτη.

Αυτός που ακούμε είναι ο Αμερικανός folk τραγουδιστής και τραγουδοποιός Woody Guthrie. Γεννήθηκε το 1912. Από τις μεγαλύτερες επιτυχίες του αυτό, το This Land.

Καλημέρες, καλό πρωινό σε όλους και σε όλους. Εδώ, καλημέρα Λαζέρη Γιαννούδη, καλημέρα Κάμω, καλό πρωινό. Και σας σήμερα επίσης, Δημητρά μου παρακαλώ πάρα πολύ, πάμε από το 1912 το 1989. Εδώ είναι όπου ο Γιάννης Κολοκυθάς δίνει ρέστα.

της γενιάς μας, έτσι Γιάννη. Μάλλον νύφλη, καλημέρα, καλό πρωινό και σε όλους και σε όλους. Σε αυτόν τον πλανήτη που φτάνει το σήμα του Sky μέσω διαδικτύου, αλλά και βεβαίως απευθείας εδώ μέσω του Sky 100,3 στην Αττική και σε όλων των υπόλοιπων συνεργαζόμενων διαφορετικών σταθμών ανά την επαρχία και την επικράτεια, όπου εδώ ο Sky έχει την σύνδεση με όλες και με όλους. Διότι το 1989 ο Alice Cooper κυκλοφορεί το single Poison. Το τραγούδι είναι μέρος ενός στούντιο άλμπουμ που τραγουδιστεί με τίτλο Thrash.

0: Έτσι, Poison με τον Alice Cooper. Καλημέρες, καλό πρωινό. Sky 100,3 και πάμε στον Νίκο Φιλιππίδη, διότι η επιβολή του 20% επί του συνόλου του φορτίου που μεταφέρεται από τα πλοία του που διέρχονται τα στενά του Ορμούς, ανακοίνωσε ο Αμερικανός πρόεδρος. Ο Ντόναλντ Τραμπ αναφέρει επίσης ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες αναλαμβάνουν το ρόλο του φύλακα του θαλάσσιου αυτού περάσματος, υποστηρίζοντας ότι το ποσό που θα εισπράττεται από την χώρα του θα καλύπτει το κόστος της Αμερικανικής αποστολής ασφαλείας στην περιοχή. Όλα αυτά λοιπόν βεβαίως, τι γίνεται, τι σημαίνουν όλα αυτά, τι σημαίνει και για την τιμή του πετρελαίου. Ο Νίκος Φιλιππίδης, χαζί με τη Λένα Φλιτζάνη.
1: Να ξεκινήσουμε πρώτα απ' όλα.

0: το θέμα του, των διοδίων ή της προσπάθειας ιδιωτικοποίησης. Δεν είναι των στενών, δεν είναι η πρώτη αυτή προσπάθεια. Οι Ιρανοί το ξεκίνησαν, να πούμε την αλήθεια. Και βέβαια ήδη τα τέλη που πληρώνουν τα πλοία για να περάσουν την περιοχή είναι τέλη πολεμικά, τα οποία φτάνουν έως και τα 5 εκατομμύρια αναδιέλευση. Άρα μιλάμε για ένα κόστος το οποίο ήδη είχε προϋπολογιστεί και είχε υπολογιστεί από τις αγορές, γι' αυτό και δεν αντιδρούν πάρα πολύ. Γι' αυτό και βλέπουμε ότι με το ζόρι έφτασαν τα 80 δολάρια το βαρέλι σήμερα πριν από λίγο το Brent, με άνοδο 5% πριν από ένα χρόνο ή μερικούς μήνες. Αν έλεγε ότι θα συμβεί κάτι τέτοιο, θα είχαμε εκτείναξη πάνω από 100-120 δολάρια, ίσως και υψηλότερα.
1: Το σενάριο να μην εμπιστεύονται τις απειλές Τραμπ, να νομίζουν ότι το ρίχνει στο τραπέζι για να έρθει μετά να το πάρει ο ίδιος πίσω.
0: Αυτό υπάρχει και είναι σε σταθερά, γιατί έχει συνηθίσει να λέει άλλα πριν από 2 εβδομάδες. Ο Ρούμπιο, ο Υπουργός Εξωτερικών, του είπε ότι δεν πρόκειται ποτέ να φέρει διόδια. Το πρόβλημα είναι ότι όλα αυτά μυστηριωδώς δεν έχουν προκαλέσει μεγάλη έκρηξη στις τιμές της διεθνής, αλλά έχουν προκαλέσει μεγάλη αύξηση στις τιμές που πληρώνουμε όλοι εμείς.
1: Γιατί? Το ερώτημα του ενός εκατομμυρίου.
0: Αν μπορούμε να δούμε λίγο τι έχει γίνει από τις 27 Φεβρουαρίου, είναι η παραμονή που ξεκίνησαν, εδώ εσύ έκανες ροή στο Sky, που ξεκίνησαν οι πολεμικές επιχειρήσεις. Από τότε έχουν ανέβει μόνο 4% το Brent με την τελευταία διόρθωση. Πρέπει να σου πω ότι το πρόβλημα βρίσκεται στο δεύτερο. Στις τιμές Platts, είναι οι τιμές χρηματιστηριακές δηληστηρίου της Ανατολικής Μεσογείου, που έχουν ανέβει κοντά στο 39,6 στο diesel. Εδώ έχουμε τον παράγοντα Ρωσία, όπου 19 δηληστήρια έχουν βγει μετά από χτυπήματα Ουκρανών εκτός. Με αποτέλεσμα να καταλήγει η αμόλυβδη με συν 13, πρόσεξε, το Brent συν 4, η αμόλυβδη στην Ελλάδα συν 13 από τις 27 Φεβρουαρίου και το πετρέλαιο κίνησης συν 17%. Και αυτό αυξάνει συνεχώς. Και δεν οφείλεται στον πόλεμο στον κόλπο, αλλά οφείλεται στην αγορά δήλησης.
1: Καταλαβαίνουμε ότι αυτό είναι το σκηνικό με το οποίο είμαστε αντιμέτωποι. Έχουν γίνει κάποιες κινήσεις, mm-hmm. κάποια βήματα. Είναι αρκετά αυτά για να σβήσουν τη φωτιά, Νίκο?
0: Αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε σε μια στενή αγορά, πάρα πολύ στενή, που αφορά από τα πετρέλαια, από τα καύσιμα των αεροπλάνων, τα οποία ήδη πάλι έχουν ενδεχόμενο ελλείψεων.
1: Μέχρι πόσο?
0: Έχουμε 30 ημέρες, λέει, για την Ευρώπη. Εδώ στην Ελλάδα είμαστε τυχεροί, γιατί έχουμε δηληστήρια τα οποία παράγουν καλής ποιότητας, άρα δεν έχουμε θέμα επάρκειας. Αλλά έχουμε θέμα επίπτωσης στην τιμή, η οποία επιβαρύνει τις αεροπορικές μεταφορές, άρα τα ταξίδια. Γενικά το καλοκαίρι μας γίνεται ακριβότερο, γιατί βασίζεται μεγάλο κομμάτι στις οδικές μεταφορές, στο πετρέλαιο των πλοίων, τα οποία επίσης επιβαρύνονται. Γενικώς έχει δημιουργηθεί μια κατάσταση παραδοξότητας τεράστιας. Να μην ανεβαίνει η πρώτη ύλη, αλλά να ανεβαίνει υπέρμετρα τα προϊόντα διήλυσης, δηλαδή η πρώτη μεταποίηση του πετρελαίου. Και αυτό είναι
1: υπάρχει
0: πολύ μεγάλο πρόβλημα.
1: Υπάρχει κάτι να το περιορίσει, είτε επιπλέον μέτρα, είτε παρεμβάσεις, είτε πολιτική απόφαση?
0: Αυτή τη στιγμή, από τη στιγμή που λείπουν ποσότητες, ο δεύτερος παραγωγός τέτοιων προϊόντων στον κόσμο είναι αυτή τη στιγμή η Ρωσία, και αυτή τη στιγμή κυνηγάει να βρει ποσότητες να εισάγει, όχι να εξάγει, είναι εκτός λειτουργίας. Άρα αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε με ένα πρόβλημα που δεν μπορούσαμε να το φανταστούμε, το οποίο θα μας περάσει για όλο το καλοκαίρι, και οι κυβερνήσεις αργά ή γρήγορα θα χρειαστεί να πάρουν επιπλέον μέτρα. Θυμίζουμε την εθελοντική προσπάθεια των εταιριών διήλυσης που επιδοτούν με 10 λεπτά την αμόλυβδη και 5 λεπτά το πετρέλαιο κίνηση ως το τέλος Αυγούστου. Δεν είναι βέβαιο ότι αρκεί αυτού του είδους η επιδότηση μπροστά στα δίευρα που θα δούμε σύντομα, ή τα βλέπουμε ήδη στην αμόλυβδη.
2: Αυτά λοιπόν με τον Νίκο Φιλιππίδη, και βεβαίως μέσα στη διάρκεια της ημέρας πολλά περισσότερα και από τον Μιχάλη Γνατίου, και βεβαίως εδώ από το διεθνές μας ρεπορτάζ και τμήμα. Πάμε τώρα στα εσωτερικά, και στα χέρια των Βρετανικών αρχών βρίσκεται πλέον και το τρίτο πρόσωπο που κατηγορείται για το φωνικό εμπρισμό της Μαρφίν το 2010. Πρόκειται για τη 46χρονη που τα τελευταία χρόνια ζει στο Ηνωμένο Βασίλειο. Είχε εκδοθεί ερυθρά αγγελία, συνελήφθηκε για την έκδοση της στην χώρα μας. Θα ακολουθήσουν την προβλεπόμενη διαδικασία. Πάμε να ακούσουμε το ρεπορτάζ από τον Βαγγέλη Κοκολάκο.
3: Μετά τις 3 συλλήψεις δύο ανδρών 42 ετών και μιας γυναίκας 46 ετών για την εμπριστική επίθεση στη Μαρφίν το 2010, το βάρος των ερευνών μεταφέρεται πλέον στους δύο από την ομάδα των 5 δραστών που παραμένουν άγνωστοι στις αρχές. Οι αστυνομικοί επιχειρούν να τους ταυτοποιήσουν, καθώς φέρονται να είναι εκείνοι που πέταξαν τις Μολότοφ στο υποκατάστημα της Μαρφίν.
4: Υπάρχουν και άλλοι εμπλεκόμενοι. Ελπίζουμε ότι τώρα, μετά από αυτές τις συλλήψεις, θα δούμε βέβαια και την απόφαση της δικαιοσύνης, θα καταφέρουμε να ταυτοποιήσουμε και άλλους εμπλεκόμενους.
3: Οι αρχές ακολουθούν την ίδια μεθοδολογία που οδήγησε στον εντοπισμό και τη σύλληψη των τριών κατηγορουμένων. Με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης αναλύουν ξανά το βιντεοληπτικό υλικό, εξετάζουν τα ρούχα που φορούσαν οι δράστες και πραγματοποιούν προσομοιώσεις πιθανών υπόπτων. Στο πλαίσιο αυτό πραγματοποιήθηκαν κατοίκον έρευνες σε δύο άνδρες ηλικίας 43 και 48 ετών.
5: Μια ομάδα 15 ατόμων, δεν ήταν 3

0: άτομα. Υπήρχε όμως και ένα σεσμός προσώπων γύρω από αυτές τις δύο ομάδες, την ομάδα των 15, ας δεχθούμε, που απέτρεπαν την προσέγγιση των προσβεστικών δυνάμεων.
1: Ο 43χρονος είχε στο παρελθόν κατηγορηθεί ως μέλος της οργάνωσης Επαναστατικός Αγώνας και ως στενός συνεργάτης ηγετικών στελεχών της. Είχε συλληφθεί το 2014 σε γκαράζ, όπου σύμφωνα με τις αρχές επιχειρούσε να αφαιρέσει σχάρα αυτοκινήτου, η οποία είχε χρησιμοποιηθεί σε εμβοπιστική επίθεση. Ο 48χρονος είναι γνωστός σε αρχές για την δράση του στον αναρχικό χώρο. Διατηρεί σχολή πολεμικών τεχνών στα Εξάρχεια και σύμφωνα με την αστυνομική έρευνα είχε πρωταγωνιστεί σε επεισόδια και επιθέσεις του αντιεξουσιαστικού χώρου. Παράλληλα, φέρεται να διατηρούσε στενή φιλική σχέση με ηγετικό μέλος του Επαναστατικού Αγώνα.
2: Ελπίζουμε ότι με τα στοιχεία που έχουν δοθεί από την πλευρά μας και θα συνεχίσουν να δίνονται όσο βρίσκουμε υλικό, κάποια στιγμή όλοι οι εμπλεκόμενοι θα οδηγηθούν εκεί που πρέπει. Θα αποδοθεί δικαιοσύνη και θα δικαιωθούν και τα θύματα αυτής της τραγωδίας.
1: Κατά τη διάρκεια των ερευνών, στα σπίτια των δύο αδρών, οι αστυνομικοί κατέσχεσαν ψηφιακά πιστήρια, καθώς και παλαιά είδη ένδυση, στα οποία εξετάζονται στα εγκληματολογικά εργαστήρια στο πλαίσιο της συνεχιζόμενης έρευνας. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι διαδικασίες έκδοσης της 46χρονης, η οποία συνελήφθη στο Λονδίνο έπειτα από την ενεργοποίηση ερυθράς αγγελίας της Ιντερπόλ.
3: Στο αεροδρόμιο Gatwick, λίγο έξω από το Λονδίνο, πραγματοποιήθηκε σύμφωνα με πληροφορίες η σύλληψη της 46χρονης, η οποία εντοπίστηκε από τις Βρετανικές αρχές το πρωί της Δευτέρας. Παρά το γεγονός ότι η ίδια είχε δηλώσει την πρόθεσή της να επιστρέψει στην Ελλάδα, υποστηρίζοντας ότι είναι αθώα, η Βρετανική αστυνομία είχε ήδη ξεκινήσει τη διαδικασία εντοπισμού της στο πλαίσιο του Διεθνούς Εντάλματος Σύλληψης.
1: Σε συνέντευξη τύπου που παραχώρησαν οι δικηγόροι των τριών συλληφθέντων, υποστηρίζουν πως οι εντολές τους είναι αθώοι και αυτό θα αποδειχθεί κατά την ανακριτική διαδικασία.
4: Η ΔΕ δεν μπορεί να ταυτοποιήσει. Γίνονται διάφορα παιχνίδια με αντικείμενα, κινητά αντικείμενα, ούτε καν ρούχα.
5: Να μας πει πώς έμαθε αυτά που καταθέτει, γιατί αυτά που καταθέτει είναι πολύ σημαντικά και στην ουσία κατευθύνουν τις έρευνες των αρχών.
1: Δύο άνδρες 42 ετών που έχουν συλληφθεί για τη δολοφονική επίθεση στη Μαρφίν θα απολογηθούν την Τρίτη.
6: Τώρα πάμε στον Γιάννη Σουλιώτη. Ο Γιάννης Σουλιώτης λοιπόν εχθές στο κεντρικό δελτίο έδωσε το ρεπορτάζ του, διότι φαίνεται ότι από δύο αρχεία φωτογραφιών που αποτυπώνουν την ομάδα των ατόμων που εμπλέκονται στην φωνική εμπεριστική επίθεση που έγινε τον Μάιο του 10 στην Μαρφή, είναι αυτά που βοήθησαν τις αρχές για να φτάσουν πραγματικά σε αυτό που λέμε στα ίχνη των συλληφθέντων 16 χρόνια πραγματικά μετά. Σύμφωνα λοιπόν με το ρεπορτάζ του Sky, το πρώτο αρχείο περιλαμβάνει 205 φωτογραφίες που τράβηξε φωτογράφος την ημέρα των επεισοδίων. Σε 6 από αυτές απεικονίζονται τα άτομα. Πάμε να ακούσουμε περισσότερα από τον Γιάννη Σουλιώτη.
7: Να εξηγήσουμε καταρχάς ότι η έρευνα βασίστηκε σε δύο αρχεία φωτογραφιών. Το ένα είναι αυτό με εικόνες που τράβηξε ένας φωτογράφος από την ημέρα των επεισοδίων. Αριθμεί συνολικά 205 φωτογραφίες και οι 6 από αυτές απεικονίζουν τα άτομα που έσπασαν την τζαμαρία της τράπεζας και πέταξαν μέσα τις βόμβες Μολότοφ με αποτέλεσμα τον θάνατο τριών υπαλλήλων. Αυτό είναι ένα φωτογραφικό καρέ από τα συνολικά 6. Οι συγκεκριμένες φωτογραφίες, να εξηγήσουμε ότι αποτελούν βασικό τμήμα της δικογραφίας, με την αστυνομία να αντιπαραβάλει τις εικόνες αυτές με ένα δεύτερο φωτογραφικό αρχείο με φωτογραφίες διακοπές των υπόπτων το 2009 πιθανόν στην Ικαρία. Το αρχείο, το συγκεκριμένο, το δεύτερο, κατασχέθηκε το 2020 από την Αντιτρομοκρατική και σε αυτές οι ύποπτοι, όπως αντιλαμβάνεσαι, έχουν ακάλυπτα χαρακτηριστικά.
8: Άρα έτσι έγινε η ταυτοποίηση. Τώρα, Γιάννη, από αυτές τις φωτογραφίες, τις οποίες θέλω να περιγράψουμε, βλέπουμε τα 5 πρόσωπα ενδιαφέροντος, ελέγχονται για τη συμμετοχή τους και την εμπλοκή τους. Ποιοι είναι, ποιους έχουν ταυτοποιήσει, για να καταλάβουμε και ποιοι από αυτούς είναι οι συλληφθέντες.
7: Σύμφωνα τώρα με την έρευνα της Ελλάς, ο ένας από τους δύο διοκόμενους άντρες 42 ετών είναι αυτός με το κόκκινο μαντίλι στο πρόσωπο. Έχει καλύψει τα χαρακτηριστικά του με ένα κόκκινο μαντίλι. Η αστυνομία λέει ότι τον ταυτοποιεί με βάση το σωματότυπο αλλά και τα παπούτσια του, κυρίως όμως με βάση κάποια επίκτητα, όπως τα χαρακτηρίζει, χαρακτηριστικά στο σακίδιό του. Όπως είναι οι σκουριές στο φερμουάρ, που πάντως δεν είναι τόσο ευδιάκριτες με γυμνό μάτι. Το ίδιο σακίδιο δηλαδή που είχε στις διακοπές του το 2009, λέει η αστυνομία ότι είχε και την ημέρα των επεισοδίων. Τώρα, ο δεύτερος συλληφθής είναι ο ψηλός με το ανοιχτό χρωμοκαπέλο και τα γυαλιά αμοιοπίας.
8: Ο Μεσαίος. Έχουμε κυκλώσει στο σάκο του ένα σημάδι.
7: Η αστυνομία λοιπόν λέει ότι τον ταυτοποιεί από το καπέλο και τα γυαλιά, κυρίως όμως από ένα κόκκινο σημάδι, αυτό που έχουμε κυκλώσει, που είναι το σύμβολο ενός πανκ συγκροτήματος, το οποίο έχει ζωγραφίσει ή κολλήσει πάνω στην τσάντα του. Και σε αυτή την περίπτωση δηλαδή, η αστυνομία λέει ότι το συγκεκριμένο

0: Σακίδιο που είχε στις διακοπές, όπως έχει αποτυπωθεί στις φωτογραφίες, με την χαρακτηριστική ζωγραφιά, είχε και την ημέρα των επεισοδίων. Να διευκρινίσουμε τώρα ότι για τη 46χρονη, που είναι η τρίτη φωτογραφία που έχουμε στην διάθεσή μας, τα στοιχεία είναι αυτή στα, είναι στα δεξιά. Τα στοιχεία είναι πιο ισχνά, καθώς η αναγνώριση γίνεται μόνο με βάση το σωματότυπο, αλλά και τα μαλλιά που φαίνονται στην άκρη του από το μαύρο μαντίλι και όχι σε κάποιο κινητό αντικείμενο.
1: Ερώτημα. Ερώτημα, Γιάννη. Τώρα, αυτό είναι ένα καρέ, μία οπτική γωνία, να το θέσω έτσι. Υπάρχουν άλλα που τους καθιστούν πιο ύποπτους, πιο εμπλεκόμενους. Θέλω να πω, εάν υπάρχουν καρέ, φωτογραφικά ντοκουμέντα που δείχνουν κάποιους από αυτούς να σπάνε την τζαμαρία.
0: Αυτό που έχουμε καταφέρει να μάθουμε είναι ότι για τον ψηλό ή ύποπτο νούμερο 8, όπως αναφέρεται στα δικαστικά έγγραφα, υπάρχει φωτογραφία, ένα από τα 6 καρέ του φωτογράφου, στο οποίο εμφαίνεται να σπάει την τζαμαρία, κάτι που δεν ισχύει ωστόσο για τους άλλους δύο. Θέλω να σου πω για την πληρότητα του ρεπορτάζ ότι οι συνήγοροι των τριών τονίζουν ότι η αστυνομία στην έκθεσή της προχωρά στην αναγνώριση όχι προσώπων, αλλά κινητών αντικειμένων. Ενώ για την 46χρονη συγκεκριμένα λένε ότι με το ίδιο αποδεικτικό υλικό η αστυνομία σε προγενέστερο χρόνο το 2020 είχε καταλήξει στο ότι δεν μπορεί να προκύψει η ταυτοποίησή της.
1: Άρα για τον ψηλό, για τον μεσαίο στη φωτογραφία που έχουμε με το κυκλωμένο σημάδι από πανκ συγκρότημα, φαίνεται ότι η υπόθεση είναι πιο δεμένη, να το πω έτσι.
0: Με βάση αυτά που περιγράφει η αστυνομία στα δικαστικά της έγγραφα, ουσιαστικά για αυτόν τα δεδομένα είναι λίγο πιο επιβαρυντικά σε σχέση με τους άλλους δύο.
2: Καλημέρα, κυρία Φροδίτη από την Ταυρηλίσια. Καλημέρα, κυρία Βούλα από το Παγκράτη. Ο Σπύρος από το Βοτανικό. Η κυρία Μαρία από το Χαλάνδρη. Η κυρία Κατερίνα από την Ευελπίδα. Τάνια την Κυψέλη, καλημέρα. Καλό πρωινό. Γιώργο Σίσκα, Γιώργο Νεδρινέ. Αγαπητέ, αγαπημένη Γιώργο Κότσαρη, καλημέρα. Και όλο το επιτελείο και όλου του συνεργάτε εκεί στα αρτοπία πνίκα. Να είστε καλά. Άγγελα από το Παγκράτη επίση. Καλό πρωινό.

Για να στείλω μερικές ακόμη καλημέρες στο Σπύρο από το Βοτανικό, τον Στέφανο από το Γέρακα, τη Βούλα από το Παγκράτη, την Αφροδίτη από τα Βρυλίσκια, τη Μαρία από το Χαλάνδρη, τον Νίκο από το Μοσχάτο και την Ελένη από την Καβάλα. Την καλημέρα μου σε όλους και σε όλες. Συνεχίζουμε μουσικός με Μόμπι εδώ σε μια πολύ ωραία συναυλία εδώ στην Αθήνα, στην Πλατεία Νερού. Ο Μόμπι πριν από 2 εβδομάδες, όσοι βρεθήκατε τον είδατε από κοντά, πραγματικά τον απολαύσατε. Πολύ ωραίος καλλιτέχνης, τα τραγούδια του οποίου εμάς μας γυρίζουν αρκετά χρόνια πίσω στα 90's. Και βεβαίως το αγόρι αυτό συνεχίζει την ευρωπαϊκή του περιοδία. Σήμερα θα είναι στην Μόντενα. Εκεί θα θέλατε να είσαστε κι εσείς, κυρία Σταματίου, και εμείς και όλοι μας, νομίζω. Πολύ ωραία.

στενέχωρη πολιτική επικαιρότητα. Α, πριν απ' όλα να πω χρόνια πολλά και πάλι στους Γάλλους. Οι φίλοι μας οι Γάλλοι γιορτάζουν, παιδιά. Βεβαίως στη Γαλλία και το Παρίσι βρίσκεται από χθες ίσομη ευρωπαϊκή ηγεσία. Όλοι οι Ευρωπαίοι ηγέτες βρίσκονται εκεί, και αυτό γιατί είχαμε μια συνάντηση χθες στη Συμμαχία των Προθήμων. Με τους Γάλλους να ανακοινώνουν πως συμφώνησαν με τον κύριο Ζελένσκι και την Ουκρανία να τους πουλήσουν 16 μαχητικά αεροσκάφη Ραφάλ. Πουλάει συνεχώς εξοπλιστικά προγράμματα ο κύριος Μακρόν και στους Ουκρανούς και σε εμάς και σε άλλους. Και στα επίσης πολύ σημαντικά, ο Γάλλος Πρόεδρος ανακοίνωσε πως μια πολυεθνική δύναμη θα πραγματοποιήσει στρατιωτικές ασκήσεις σε γειτονικές χώρες της Ουκρανίας κατά τους επόμενους μήνες. Ναι. Προσπαθεί να έχει ένα πολύ συγκεκριμένο αμυντικό στίγμα να δώσει. Τέλος πάντων, η Ευρώπη δεν έχει καταστεί εφικτό αυτό, αλλά γίνονται κάποια βήματα έστω και μικρά, και αυτό θα πρέπει να το αναγνωρίσουμε και στο Μακρόν και στο Μέρτ και σε όλους, δηλαδή ότι κάτι προσπαθούν να κάνουν, να εμφανιστούν και αυτοί ότι σε επίπεδο άμυνας κάτι γίνεται, κάτι αλλάζει και ότι υπάρχει κάτι το οποίο θα παραπέμπει τα επόμενα χρόνια σε ενιαία ευρωπαϊκή αμυντική πολιτική. Να το δούμε αυτό. Και ο Έλληνας Πρωθυπουργός είναι εννοείται εκεί και θα είναι και σήμερα, νομίζω, ανήμερα της ημέρας της Βαστήλης στους εορτασμούς που θα λάβουν χώρα από νωρίς το πρωί στο Παρίσι και γενικότερα σε όλη τη Γαλλία. Μεγάλη μέρα η σημερινή για τη Γαλλία. Στα δικά μας, τα της εγχώριας πολιτικής επικαιρότητας, έλεγα και νωρίτερα πως πάμε σε εκλογές μέσα σε ένα κλίμα, θα το χαρακτήριζα τριτοκοσμικό. Είμαστε σε μια άτυπη ευθεία για τις κάλπες. Και βλέπετε πως έχουμε προσωπικές επιθέσεις σε καθημερινή βάση μεταξύ των εκπροσώπων των κομμάτων, με το ένα κόμμα να επιχειρεί να βγάλει στη φόρα τα άπλυτα του άλλου κόμματος. Δεν κατατίθενται σοβαρές, κοστολογημένες, στοιχειοθετημένες προτάσεις που να αφορούν την καθημερινότητα των πολιτών, και δεν είναι αυτά τα θέματα για τα οποία θέλουν οι πολίτες να συζητούν εκπρόσωποι των κομμάτων. Να ελπίσουμε να αλλάξουν ρότα το επόμενο χρονικό διάστημα. Δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή.

0: Σημασία έχει για τη συνολική ανάπτυξη της περιοχής του Ασπρόπυργου. Τα έργα αυτά δεν μπορούν να προχωρήσουν εάν δεν υπάρχουν ικανοποιητικές υποδομές, οι οποίες εξασφαλίζονται πια με το έργο αυτό, το οποίο όταν ολοκληρωθεί σε 36 μήνες από τώρα, γιατί όχι και νωρίτερα, μόνο τότε θα αντιληφθούμε και εμείς αλλά και οι κάτοικοι της Δυτικής Αττικής την τεράστια ανακούφιση. Θα υπάρχει μια προσωρινή αναταραχή. Θα κάνουμε το καλύτερο δυνατόν ώστε αυτή να περιοριστεί στο ελάχιστο.
1: Στη Λέσβο βρέθηκε χθες ο Αλέξης Τσίπρας, τρία τα μεγάλα βάρη σύμφωνα με τον πρόεδρο της Ελλάς από την διακυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Για να τώρα ακούσουμε.
2: Η χώρα μας μετά από 7 χρόνια της διακυβέρνησης του κυρίου Μητσοτάκη έχει τρία μεγάλα βάρη στην πλάτη της. Το πρώτο βάρος είναι το βάρος της ακρίβειας, αυτού του υπέρογκου κόστους διαβίωσης που βιώνουμε όλοι και όλες. Το δεύτερο μεγάλο βάρος είναι το βάρος της διαφθοράς, που είναι τόσο εκτεταμένη όσο ποτέ άλλοτε στον τόπο μας. Και το τρίτο μεγάλο βάρος είναι το βάρος της κρίσης, πρωτοφανούς κρίσης εμπιστοσύνης απέναντι στους θεσμούς.
1: Για να μην ρίξουμε έξω το σύστημα, παιδιά, φύγαμε για διαφημίσεις. Έρχεται η κυρία Μεράνια Πασχαλίδη με το πρωινό μαγκαζίνο του σταθμού.
3: Καθημερινή και The New York Times, η μεγάλη εικόνα της ενημέρωσης, έρχεται από δύο εμβληματικά μέσα. Γιατί σήμερα, με κάθε ετήσια ψηφιακή συνδρομή στην Καθημερινή, αποκτάς δωρεάν απεριόριστη πρόσβαση στους New York Times για έναν ολόκληρο χρόνο. Μάθε περισσότερα στην καθημερινή.gr. Time out για Θράκων.
4: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
3: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
4: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
5: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Νίκος Καραθάνος, Ειρήνη.
6: Μια επίσκεψη στο έργο του Αριστοφάνη.
7: Πρωτότυπη διασκευή και τραγούδια Φίβος Δελιβοριάς.
5: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Θανάσης Αλευράς, Έμιλη Κολιανδρή, Ζέτα Μακρυπούλια, Γιάννης Κότσιφας, Πάνος Παπαδόπουλος, Βάσο Καβαλιεράτου, Νίκος Καραθάνος, Φίβος Δελιβοριάς, Άγγελος Τριανταφύλου. Νέοι ηθοποιοί και τέσσερις κορυφαίοι μουσικοί.
7: Ειρήνη. Μια νέα κωμωδία ενός αρχαίου καλοκαιριού. Αρχαίο θέατρο Επιδαύρου. 24 και 25 Ιουλίου.
8: Τι έπαθες τώρα και έχεις κατεβάσει τα φτερά μέχρι το πάτωμα?
9: Άσε με, έχω καλοκαιρινή μελαγχολία.
8: Γιατί?
9: Γιατί έρχεται το τέλος του παγκοσμίου.
8: Ναι, αλλά έρχεται και νέα προσφορά γνωριμίας από την Novibet.
10: Είσαι ξυπνιός. Στη Novibet ζεις την τελική φάση του παγκοσμίου με νέα προσφορά γνωριμίας χωρίς κατάθεση με 1070 δώρα. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
11: Εσύ. Εσύ. Θέλω να είσαι το φως μου. Ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου. Το σπίτι μου σήμερα και...
12: Για πάντα.
11: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
13: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
11: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
13: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
14: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Νάγκετς κοτόπουλο XXL 650 γραμμάρια 30% φθηνότερα 3,69. Λευκό τυρί άλμης 400 γραμμάρια 25% φθηνότερα 2,09 λεπτά. Και τυροπιτάκια κουρού 1 κιλό 30% φθηνότερα 2,32. Lidl. Γιατί αξίζει.
15: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα.

0: Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
1: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν Αφιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίτης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας

Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, είναι 3η 14 Ιουλίου και ακούτε το πρωινό μαγκαζίνο του Sky στις 7. Η Δήμητρα Σταματίου ρυθμίζει τον ήχο, ο Δημήτρης Γιαννίρης και η Σοφία Καλαβρού είναι στην επιμέλεια της παραγωγής, ο Πέτρος Μωραΐτης είναι στο τηλεφωνικό κέντρο και η Μεράνια Πασχαλίδη στην αρχισυνταξία και στην παρουσίαση. Οι σημαντικότερες ειδήσεις σε τίτλους μέχρι αυτή την ώρα. Νέες επιθέσεις κατά στόχων στο Ιράν πραγματοποίησαν για τρίτη συνεχόμενη νύχτα οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Τουλάχιστον 4 άνθρωποι τραυματίστηκαν σε επαρχία στο νοτιοδυτικό της Τεχεράνης, σύμφωνα με ιρανικά μέσα ενημέρωσης. Την ίδια ώρα, 2 δεξαμενόπλαια των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων έγιναν στόχος 2 ιρανικών πυραυλών κρού στο νότο τμήμα των στενών του Ορμού, στα χωρικά ύδατα του Ομάν, με αποτέλεσμα ένας Ινδός ναυτικός να χάσει τη ζωή του, ενώ ακόμη 8 μέλη του πληρώματος τραυματίστηκαν. Παράλληλα, οι φρουροί της Επανάστασης του Ιράν ανακοίνωσαν πως προχώρησαν σε πλήγματα εναντίον διαφόρων εγκαταστάσεων στην Αμερικανική βάση στην περιοχή Τζουφάιρ του Μπαχρέιν, ιδίως εναντίον κτηρίου όπου διαμένουν μέλη των δυνάμεων των Ηνωμένων Πολιτειών. Ο Ντόναλντ Τραμπ σε δηλώσεις του εξέφρασε την εκτίμηση ότι παραμένουν ανοιχτές οι πιθανότητες για την επίτευξη συμφωνίας με την Τεχεράνη. Νωρίτερα πάντως ανακοίνωσε την επιβολή τέλους 20% επί του συνόλου του φορτίου που μεταφέρεται από τα πλοία που διέρχονται από τα στενά του Ορμούς και τον ναυτικό αποκλεισμό των Ιρανικών πλοίων από την περιοχή. Η απόφαση θα τεθεί σε ισχύ από σήμερα στις 11 το βράδυ, ώρα Ελλάδος. Δύο αρχεία φωτογραφιών που αποτυπώνουν την ομάδα των ατόμων που εμπλέκονται στη δολοφονική επίθεση το 2010 στη Μαρφίνη είναι αυτά που βοήθησαν τις αρχές να φτάσουν στα ίχνη των συλληφθέντων. Οι δύο 42χρονοι συλληφθέντες αναμένεται να οδηγηθούν σήμερα ενώπιον του ανακριτή για να απολογηθούν. Σήμερα αναμένεται να βρεθεί ενώπιον Βρετανικού Δικαστηρίου και η 46χρονη, η οποία φέρεται να εμπλέκεται στην υπόθεση και συνελήφθη στο Λονδίνο μετά από διεθνές αίτημα που υπέβαλαν οι ελληνικές αρχές. Στο μικροσκόπιο των αρχών βρίσκεται, σύμφωνα με πληροφορίες, μια σημειωμένη διεύθυνση που εντοπίστηκε κατά τη διάρκεια των κατοίκων ερευνών στα σπίτια των κατηγορουμένων και την τρομοκρατική επίθεση στη Θεσσαλονίκη, που είχε ως αποτέλεσμα το θάνατο της Βάγιας Νέστορα. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, αντιστοιχεί στη διεύθυνση όπου στεγάζεται η τροχιά Θεσσαλονίκης. Οι τρεις συλληφθέντες αναμένεται να απολογηθούν σήμερα. Συναγερμός έχει σημάνει στις υγειονομικές αρχές στη Λαμία, καθώς τουλάχιστον 30 άτομα από την Παρασκευή μέχρι και χθες πέρασαν από το Γενικό Νοσοκομείο της πόλης με συμπτώματα γαστρεντερίτιδας. Σε ανακοίνωση του, το νοσοκομείο επιβεβαιώνει ως αιτία της λίμωξης τη σαλμονέλα. Τονίζω ότι τα 12 από τα 30 άτομα παραμένουν για νοσηλεία. Και ο καιρός έθριος σήμερα. Στην Αττική μέχρι 35 βαθμούς η θερμοκρασία. Στην Αθήνα μέχρι 34 στη Θεσσαλονίκη. Θα περάσουμε αναλυτικά στις ειδήσεις μας και να αρχίσουμε από την ένταση που επικρατεί στον Περσικό κόλπο. Οι Αμερικανικές δυνάμεις έπληξαν τη νύχτα διάφορες περιοχές του Ιράν, χρησιμοποιώντας πυρομαχικά ακριβίας εναντίον παράκτιων αμυντικών συστημάτων, θέσεων εκτόξευσης πυράβλων, εγκαταστάσεων ντρόνς αλλά και ναυτικών υποδομών. Τουλάχιστον 4 άνθρωποι τραυματίστηκαν σε επαρχία στο νοτιοδυτικό Ιράν, σύμφωνα με ιρανικά μέσα ενημέρωσης. Την ίδια ώρα, 2 δεξαμενόπλια των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων έγιναν στόχος 2 ιρανικών πυράβλων κρού στο νότο τμήμα των στενών του Ορμούς, με αποτέλεσμα ένα Ινδός ναυτικός να χάσει τη ζωή του, ενώ ακόμη 8 μέλη του πληρώματος να τραυματιστούν. Το Αμπού Ντάμπι υπογράμμισε ότι διατηρεί το πλήρες δικαίωμα να αντιδράσει σε περίπτωση περαιτέρω κλιμάκωσης. Οι φρουροί της Επανάστασης του Ιράν ανακοίνωσαν τα ξημερώματα ότι 2 παραβατικά υπερδεξαμενόπλια επλήγησαν και κινητοποιήθηκαν στα στενά, καθώς αγνόησαν προειδοποιήσεις, απενεργοποίησαν τα συστήματα πλοήγησης και επιχείρησαν να περάσουν από ναρκοθετημένη διαδρομή. Παράλληλα, ανακοίνωσαν πως προχώρησαν σε πλήγματα εναντίον διαφόρων εγκαταστάσεων στη βάση στην περιοχή Τζουφάιρ του Μπαχρέιν, ιδίως εναντίον κτηρίου, όπου έχουν τη βάση του στοιχεία του στρατού των Ηνωμένων Πολιτειών.

0: Μιλώντας σε δημοσιογράφους τα ξημερώματα, ο Ντόναλντ Τραμπ εξέφρασε την εκτίμηση ότι παραμένουν ανοιχτές οι πιθανότητες για την επίτευξη συμφωνίας με το Ιράν, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο συνέχισης των προσπαθειών για διπλωματική λύση. Νωρίτερα, πάντως, ανακοίνωσε την επιβολή τέλους 20% επί του συνόλου του φορτίου που μεταφέρεται από τα πλοία που διέρχονται από τα στενά του Ορμούς και επανέφερε τον ναυτικό αποκλεισμό του Ιράν στην περιοχή. Διευκρίνησε ότι μόνο τα ιρανικά πλοία και οι πελάτες τους θα εμποδίζονται να διέρχονται από τα στενά, ενώ ναυσιπλοεία για όλες τις υπόλοιπες χώρες θα παραμείνει ελεύθερη. Η απόφαση θα τεθεί σε ισχύ από σήμερα στις 11 το βράδυ, ώρα Ελλάδος. Δεν υπάρχει νομική βάση για την επιβολή υποχρεωτικών διοδίων ή τελών απλώς και μόνο για τη διέλευση από ένα διεθνές στενό, υπογραμμίζει ο Διεθνής Ναυτιλιακός Οργανισμός του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Τώρα, αν ήταν πάντα ο φύλακας των στενών και θα παραμείνει για πάντα, ανέφερε ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραχτσί. Χαρακτηρίζει πάντως δίκαιο, αλλά υπερβολικό το 20% που ζητά ο Ντόναλντ Τραμπ, αναφέροντας χαρακτηριστικά «εμείς θα είμαστε δίκαιοι». Ανωδικά κινούνται και σήμερα οι τιμές του πετρελαίου. Αυτή την ώρα η τιμή του Brent διαμορφώνεται στα 84,5 δολάρια το βαρέλι, ενώ του αμερικανικού αργού στα 79,4 δολάρια ανά βαρέλι. Στην εσωτερική επικαιρότητα, δύο αρχεία φωτογραφιών που αποτυπώνουν την ομάδα των ατόμων που εμπλέκονται στη δολοφονική επίθεση το 2010 στη Μαρφίν είναι αυτά που βοήθησαν τις αρχές να φτάσουν στα ίχθη των συλληφθέντων. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Sky, το πρώτο αρχείο περιλαμβάνει 205 φωτογραφίες που τράβηξε φωτογράφος την ημέρα των επεισοδίων. Σε 6 από αυτές απεικονίζονται τα άτομα που, σύμφωνα με τη δικογραφία, έσπασαν την τζαμαρία της τράπεζας και πέταξαν στο εσωτερικό Μολότοφ. Το δεύτερο αρχείο περιλαμβάνει φωτογραφίες των υπόπτων από διακοπές τους το 2009, στο οποίο εμφανίζονται με ακάλυπτα τα χαρακτηριστικά του προσώπου τους. Οι δύο 40-διάχρονοι που συνελήφθησαν για τον εμπρισμό αναμένεται να οδηγηθούν σήμερα ενώπιον του ανακριτή. Σήμερα αναμένεται να βρεθεί ενώπιον Βρετανικού Δικαστηρίου και η 46-χρονη, η οποία φέρεται να εμπλέκεται στην υπόθεση και συνελήφθη στο Λονδίνο. Η υπόθεση δεν έχει ολοκληρωθεί. Ο κύκλος των συλλήψεων παραμένει ανοιχτός, δήλωσε στον Sky η εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αστυνομίας Κωνσταντίνα Δημογλίδου. Πρόσθεσε πως υπάρχουν και άλλοι εμπλεκόμενοι.
1: Τα ξημερώματα ενημερωθήκαμε ότι εντοπίστηκε και συνελήφθη. Θα ακολουθηθεί πλέον η δικαστική διαδικασία ώστε να εκδοθεί στη χώρα μας από την οποία αναζητείται. Υπάρχουν και άλλοι εμπλεκόμενοι. Ελπίζουμε ότι τώρα μετά από αυτές τις συλλήψεις θα καταφέρουμε να ταυτοποιήσουμε και άλλους εμπλεκόμενους.
0: Στη δρομοκρατική επίθεση στη Θεσσαλονίκη, στο μικροσκόπιο των αρχών, βρίσκεται σύμφωνα με πληροφορίες μια σημειωμένη διεύθυνση που εντοπίστηκε κατά τη διάρκεια των κατοίκων ερευνών στα σπίτια των κατηγορουμένων για την επίθεση στη Θεσσαλονίκη που έχει ως αποτέλεσμα το θάνατο της Βάγιας Νέστορα. Αντιστοιχεί σε διεύθυνση όπου στεγάζεται η τροχιά Θεσσαλονίκης. Τα στελέχη της αντιτρομοκρατικής εξετάζουν για ποιο λόγο ήταν σημειωμένη η συγκεκριμένη διεύθυνση, καθώς και αν συμπεριλαμβανόταν στους στόχους των τρομοκρατών. Οι τρεις συλληφθέντες απολογούνται σήμερα ενώ σε πλήρη εξέλιξη οι έρευνες για τον εντοπισμό των ατόμων που ευθύνονται για τους εμπρισμούς σε δύο ακόμη σπίτια στελεχών της Νέας Δημοκρατίας το ίδιο βράδυ. Η δημοκρατία πρέπει πάντα να αποδίδει δικαιοσύνη όταν χάνονται ανθρώπινες ζωές και να γίνονται έκνομες ενέργειες, δηλώσε στον ΣΚΑ Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοίδης. Σημείωσε ότι και στην περίπτωση της Μαρφίν η δικαιοσύνη θα κάνει ό,τι πρέπει και ό,τι κρίνει, χωρίς σενάρια, υπερβολές και μεγάλα λόγια. Αναφερόμενος στην υπόθεση των τρομοκρατικών επιθέσεων της Θεσσαλονίκης, τόνισε ότι η ελληνική αστυνομία έκανε καταπληκτική δουλειά και έφτιαξε μια πρότυπη δικογραφία. Να ακούσουμε τον κύριο Χρυσοχοίδη.
2: Σας θυμίζω ότι εκείνη τη μέρα που κάηκε η Μαρφίν, η τράπεζα, πολλοί δεν άφηναν να περάσουν τα διασωστικά συνεργεία του ΕΚΑΒ της πυροσβεστικής για να σώσουν τους ανθρώπους. Η δημοκρατία πάντα πρέπει στο πλαίσιο του κράτους δικαίου να αποδίδει δικαιοσύνη όταν γίνονται δολοφονίες και χάνονται ανθρώπινες ζωές. Και χωρίς να πω τίποτα παραπάνω, οι ύποπτοι αυτοί θα κριθούν από την δικαιοσύνη και αυτή θα αποδώσει ό,τι κρίνει χωρίς περαιτέρω σενάρια, ούτε μεγάλα λόγια, ούτε καθόλου υπερβολές.
0: Συναγερμός έχει σημάνει στις υγειονομικές αρχές στη Λαμία, καθώς τουλάχιστον 30 άτομα από την Παρασκευή μέχρι και χθες πέρασαν από το Γενικό Νοσοκομείο της πόλης με συμπτώματα γαστρεντερίτιδας. Σε ανακοίνωση του το νοσοκομείο επιβεβαιώνει ως αιτία της λίμωξης της σαλμονέλα, τονίζει πως τα 12 από τα 30 άτομα παραμένουν για νοσηλεία. Για το περιστατικό έχει ενημερωθεί ο ΕΟΔΗ και αναμένεται να ξεκινήσουν άμεσα οι ελεγχοί για να εντοπιστεί το υγειονομικό κατάστημα ή η ακριβής αιτία που προκάλεσε την αρχή της λίμωξης. Το πρόβλημα δείχνει να είναι πολύ μεγάλο, ανέφερε στον Sky ο πρόεδρος της Ελληνικής Ομοσπονδίας Εργαζομένων Δημοσιονοσοκομείων, Μιχάλης Γιανακός. Διευκρίνησε ότι τα άτομα αυτά δεν ήταν σε κοινή εκδήλωση, αλλά προφανώς κατανάλωσαν κάποιο προϊόν με κοινό προμηθευτή. Μείωση καταγράφεται στην παραβατικότητα στα μέσα μαζικής μεταφοράς με βάση τα δεδομένα της ελληνικής αστυνομίας από τις 19 Φεβρουαρίου του 2025 μέχρι και τις 30 Ιουνίου του 2026. Έχει διαπιστωθεί μείωση κατά 60% της παρουσίας των τοξικοεξαρτημένων ατόμων, κατά 70% σε κλοπές και ληστείες.

0: μέρος επιβατών, κατά 80% σε επιθέσεις στο προσωπικό και κατά 90% σε φθορές εγκαταστάσεις, οχήματα και σειρμούς. Στο πολιτικό πεδίο, με ορίζοντα ολοκλήρωση στους 36 μήνες, υπεγράφει χθες η σύμβαση για την κατασκευή του τριπλού κόμβου Σκαραμαγκά, παρουσία του Πρωθυπουργού. Ο κ. Μητσοτάκης χαρακτήρισε το έργο μια από τις σημαντικότερες οδικές παρεμβάσεις που δρομολογούνται στην Αττική.
1: Σκεφτείτε πόσο μεγάλη ανάσα θα μπορέσουμε να δώσουμε στο λιμάνι του Πειραιά όταν θα μπορεί ο δρόμος αυτός να εξυπηρετεί βαραία οχήματα προς την Αττική Οδό και πόσο μεγάλη σημασία έχει για τη συνολική ανάπτυξη της περιοχής του Ασπρόπυργου. Τα έργα αυτά δεν μπορούν να προχωρήσουν εάν δεν υπάρχουν ικανοποιητικές υποδομές, οι οποίες εξασφαλίζονται πια με το έργο αυτό, το οποίο όταν ολοκληρωθεί σε 36 μήνες από τώρα, γιατί όχι και νωρίτερα, μόνο τότε θα αντιληφθούμε και εμείς αλλά και οι κάτοικοι της Δυτικής Αττικής την τεράστια ανακούφιση. Θα υπάρχει μια προσωρινή αναταραχή. Θα κάνουμε το καλύτερο δυνατόν ώστε αυτή να περιοριστεί στο ελάχιστο.
0: Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης, με αιχμή τη 13η σύνταξη και ακόμη 16 μέτρα, επιχειρεί να αποδυναμώσει τη θέση της κυβέρνησης για την αγοραστική δύναμη των συνταξιούχων που στις τελευταίες εθνικές κάλπες στήριξαν πλειοψηφικά τη Νέα Δημοκρατία.
2: Όταν ο κύριος Μητσοτάκης το 2019 δεσμεύτηκε για την κατάργηση του νόμου Κατρούγκαλου, είπε πόσο κοστίζει ή το εφάρμοσε. Ο Πρωθυπουργός καλό θα είναι να μην κρίνει εξιδίων τα λότρια. Η δική του συμπεριφορά ήταν η συμπεριφορά της ακοστολόγητης κοροϊδίας. Εμείς είμαστε και υπεύθυνοι και κοστολογημένοι και λέμε πολύ λιγότερα από αυτά τα οποία έλεγε αυτός, γιατί θέλουμε να τα υλοποιήσουμε, να τα κάνουμε πράξη.
0: Ο Άλεξης Τσίπρας από την πλευρά του βάζει στο στόχαστρο τις κυβερνητικές επιδόσεις στο Ταμείο Ανάκαμψης. Το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας ήταν η μεγάλη χαμένη ευκαιρία για τη χώρα, διότι 28 δισεκατομμύρια ευρωπαϊκό χρήμα δεν νομίζω ότι θα τα ξαναδούμε, σημείωσε ο κύριος Τσίπρας.
3: Το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, μην ξεχνάμε, ήταν η μεγάλη χαμένη ευκαιρία για τη χώρα. Διότι 28 δισεκατομμύρια ευρωπαϊκό χρήμα δεν νομίζω ότι εύκολα θα ξαναδούμε.
0: Ο κύριος Τσίπρας ψεύδεται χωρίς συστολή. Η Ελλάδα έχει να θυμάται από τα 4,5 χρόνια του κύριου Τσίπρα σε επίπεδο επιτυχιών και εξωτερικής πολιτικής μόνο μια γραβάτα, τη γραβάτα από τον κύριο Ζάεφ, σχολίασε ο Παύλος Μαρινάκης.
4: Ο κύριος Τσίπρας ψεύδεται χωρίς καμία συστολή. Η Ελλάδα έχει να θυμάται από τα 4,5 χρόνια του κύριου Τσίπρα σε επίπεδο εξωτερικής πολιτικής και επιτυχιών μόνο μια γραβάτα. Τη γραβάτα από τον κύριο Ζάεφ. Έχει μιλήσει η ίδια ιστορία, δεν θα την ξαναγράψει ο κύριος Τσίπρας επειδή αποφάσισε να μετονομάσει στην πραγματικότητα το κόμμα του.
0: Στον ΣΥΡΙΖΑ, το ερχόμενο Σάββατο κλείνει ο κύκλος της ασάφειας, επισημαίνεται στην ανακοίνωση της πολιτικής γραμματείας του κόμματος μετά την ολοκλήρωση της χθεσινής συνεδρίας του οργάνου. Νωρίτερα, ακόμη 6 στελέχη του κόμματος υπέβαλαν την παραίτησή τους.
5: Χρειάζεται να είσαι ειδικό στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
0: Στην αθλητική σας ενημέρωση, ο Παναθηναϊκός παρουσίασε τις εμφανίσεις του για τη νέα σεζόν 2026-2027 σε μια λαμπρή εκδήλωση στο Δημαρχείο του Δήμου Αθηναίων. Την απόκτηση του Βίκτορ Κρίστιανσεν για ένα χρόνο με προοπτική αγοράς για επιπλέον 4 χρόνια ανακοίνωσε η ΠΑΕ Παναθηναϊκός. Ο 23χρονος Δανός αριστερός μπακ, διακαής πόθος του τεχνικού Τζέικοπ Νίστρουπ, πέρασε με επιτυχία τις ιατρικές εξετάσεις. Η αγωνιστική δράση στην ημιτελική φάση του Μουντιάλ θα διεξαχθεί σήμερα και αύριο στις 10 το βράδυ ώρα Ελλάδος. Ο αγώνας Γαλλία-Ισπανία θα διεξαχθεί σήμερα στον Ντάλλας και η αναμέτρηση Αγγλία-Αργεντινή την Τετάρτη στην Ατλάντα.
6: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
7: Αμέ! Θα παραγγείλουμε κιόλας.
8: Αμέ.
7: Θα έρθεις από μένα.
8: Αμέ.
7: Ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής.
8: Αμέ. Τη Superbet μπορούμε. Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμερική με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλισσα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
0: Και την κίνηση στους δρόμους στο λεκανοπέδιο της Αττικής μας ενημερώνει ο Δημήτρης Κολιομιχάλης. Δημήτρη, καλή σου μέρα.
9: Καλημέρα, μεράνια κυρίες και κύριοι. Και ας αρχίσουμε από το λιμάνι του Πειραιά, στο οποίο έκανε και λόγο, για το οποίο έκανε και λόγο ο Πρωθυπουργός.

0: Έχουμε στο δεξιόστροφο του λιμανιού του Πειραιά αυξημένη κίνηση από την Αιτιόνια ακτή προς τα Τρένα. Εν συνεχεία, η Κόνωνος που μας βγάζει από το λιμάνι του Πειραιά προς το Νεοφάλιο και η Ομυρίδου Κυλίτσης μέχρι να φτάσουμε στο ύψος της Γρηγορίου Λαμπράκη. Όλος αυτός ο άξονας είναι βεβαρημένος. Πάμε στο Σκαραμαγκά. Ήδη και απαράλλαχτη η εικόνα με τις προηγούμενες ημέρες. Το ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από το δάσος Χαϊδαρίου, ευτυχώς από τα τελειώματα του δάσους Χαϊδαρίου προς τη λίμνη Κουμουνδούρου, ενοχλεί και καθυστερεί τους οδηγούς. Και η Σχιστού έχει ένα χιλιόμετρο αναμονής. Η λεωφόρος Κηφισού είναι κατάτη όπως εχθές έτσι και σήμερα. Κατάτη βελτιωμένη, πεντάλεπτες καθυστερήσεις παρουσιάζει στο ανωδικό της ρεύμα και δεκάλεπτες στο καθοδικό.
1: Δημήτρη, σε ευχαριστώ πολύ. Να περάσουμε στην πρόγνωση του καιρού. Η μετεωρολόγος μας Χριστίνα Σούζη είναι μαζί μας. Χριστίνα, καλημέρα.
2: Καλημέρα, Μεράνια. Την καλημέρα μου και στους φίλους ακροατές. Στην Αττική σήμερα τρίτη ηλιοφάνεια, άνεμοι βόρειοι, 3 με 5 μπόφορ και θερμοκρασία το μεσημέρι έως 35 βαθμούς. Και στη Θεσσαλονίκη σχεδόν έθριος ο καιρός και η θερμοκρασία εκεί έως 34 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα τρίτη έθριος ήταν ο καιρός στη χώρα μας με λίγη μόνο συννεφιά το μεσημέρι και το απόγευμα στα ορεινά υπηρωτικά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 4 με 6 και στο ανατολικό νότιο ανατολικό Αιγαίο τοπικά 7 μπόφορ. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα υπηρωτικά έως 35 με 36 βαθμούς, στα νησιά έως 32 με 34. Την Τετάρτη σχεδόν έθριος καιρός. Βόρειοι άνεμοι 4 με 5 στο ανατολικό Αιγαίο 6 και τοπικά στα νότιο ανατολικά 7 μπόφορ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Τέλος, να σας πω ότι την Πέμπτη φαίνεται ότι θα έχουμε απογευματινή αστάθεια στα κεντρικά και βόρεια ορεινά. Οι βόρειοι άνεμοι στο κεντρικό και νότιο Αιγαίο τοπικά 6 μπόφορ και η θερμοκρασία το μεσημέρι έως 36 με 37 βαθμούς. Στα υπηρετικά. Μεράνια.
1: Χριστίνα, σε ευχαριστώ πολύ. Σε αυτό το σημείο ολοκληρώθηκε το πρωινό μαγκαζίνα του Sky. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μαζί σας ο Πέτρος Κυρκυλής.
3: Sky 100,3.

Η κυρία Δήμητρα Σταματίου ρυθμίζει τον ήχο. Ο κύριος Πέτρος Μωράιτης σας απαντά στο τηλεφωνικό το κέντρο στο 2148-0170 έως και 4. Ο Δημήτρης Γιαννήρης στη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής. Ο Πέτρος Κυρκυλής θα σας ταλαιπωρεί μέχρι και τις 8 από αύριο. Εδώ στο πόστο του ο πολυλογάς σας ο Γιώργης ο Ψάλτης.

0: πάμε στον επόμενό μας καλεσμένο και στο επόμενό μας θέμα που έχει να κάνει με τα σχολεία μας και γενικότερα την παιδεία και το ρόλο του διευθυντή. Θα σας εξηγήσω στη συνέχεια τι είπε. Θέλω να συζητήσουμε και ποιο θέμα θέλω να ανοίξουμε αυτό το πρωινό. Έχουμε χρωστούμενα από την πρώτη ώρα. Ακούσαμε Μητσοτάκη, ακούσαμε Τσίπρα. Να ακούσουμε και Ανδρουλάκη, κυρία Σταματίου. Ο κύριος Ανδρουλάκης εξήγηλε κάποια μέτρα για τους συνταξιούχους χτες σε εκδήλωση του ΠΑΣΟΚ. Να, εδώ που λαμβάνονται και πρωτοβουλίες για θέματα που αφορούν τον κόσμο στην περίπτωση αυτή και εσάς τους συνταξιούχους, κυρίες και κύριοι. Βέβαια, δεν ξέρω πώς το κάνουμε, ρε παιδιά, σε αυτήν εδώ τη χώρα. Ενώ έχουμε συμφωνήσει το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους να κοστολογεί τα μέτρα και τις παροχές που εξαγγέλουν όλα τα κόμματα και τελικά στο τέλος της ημέρας το ΠΑΣΟΚ να λέει για τη 13η σύνταξη τα δικά του, η κυβέρνηση και το Υπουργείο Οικονομικών τα δικά τους νούμερα βγαίνουν και ανακοινώνουν. Δεν ξέρω πώς υπάρχει αυτή η απόκληση κοντά του 1 δισεκατομμύριο ευρώ. 1,5 λέει το ΠΑΣΟΚ, 2,5 κυβέρνηση. Δεν ξέρω πώς το κάνουν αυτό. Μιλάμε για μαγεία. Στο μεταξύ έχεις και την κυβέρνηση που βγαίνει και καταγγέλει την παροχολογία την ίδια ώρα που διαβάζω στα ρεπορτάζ έγκρι των οικονομικών συντακτών ότι σκοπεύει να μετατρέψει το έκτακτο επίδομα που έδωσε σε εσάς φίλοι μου συνταξιούχοι σε 13η σύνταξη. Μαγεία. Μαγεία, πολύ ωραία προεκλογική περίοδο θα ζήσουμε. Ακούμε τον κύριο Ανδρουλάκη.
1: Όταν ο κύριος Μητσοτάκης το 2019 δεσμεύτηκε για την κατάργηση του νόμου Κατρούγκαλου, είπε πόσο κοστίζει ή το εφάρμοσε. Ο Πρωθυπουργός καλό θα είναι να μην κρίνει εξιδίων τα λότρια. Η δική του συμπεριφορά ήταν η συμπεριφορά της ακοστολόγητης κοροϊδίας. Εμείς είμαστε και υπεύθυνοι και κοστολογημένοι και λέμε πολύ λιγότερα από αυτά τα οποία έλεγε αυτός, γιατί θέλουμε να τα υλοποιήσουμε, να τα κάνουμε πράξη.
0: Πάμε παρακάτω. Ελληνικό δημόσιο σχολείο. Δεν ξέρω πόσο περήφανη θα είναι η κυβέρνηση με αυτά τα οποία έχει κάνει σε σχέση με τη μεταρρύθμιση του ελληνικού σχολείου, καθώς έχει εστιάσει σε κάποια πράγματα που έχουν να κάνουν με τον ψηφιακό μετασχηματισμό του. Όμως εδώ παραμένουν βαθιά δομικά προβλήματα σε ό,τι έχει να κάνει με τη λειτουργία του σχολείου. Υπάρχει ένα πολύ ωραίο ρεπορτάζ το οποίο δημοσιεύθηκε στο Βήμα της Κυριακής και το υπογράφει συνάδελφος Μιχαήλα Μαρία Δεριζιώτη για το ρόλο που έχει στο ελληνικό σχολείο ο διευθυντής, μια θέση παιδαγωγικής ηγεσίας, ουσιαστικά έχει μετατραπεί σε θέση διαρκούς διαχείρισης προβλημάτων. Ο διευθυντής επί της ουσίας, παιδιά, κάνει τον επιστάτη, τον υδραυλικό, τον ηλεκτρολόγο, τον γραμματέα, καλύπτει και τα κενά της δημοτικής αρχής που πρέπει να το έχει στην πένα. Το σχολείο δεν είναι στην πένα τα σχολεία μας και έχουμε και πολλά περιστατικά βανδαλισμών. Μαζί μας ο κύριος Νίκος Σαλτέρης, επίτιμος σχολικός σύμβουλος δημοτικής εκπαίδευσης. Στα 2 λεπτά που μας απομένουν να πούμε κάποια πράγματα. Γεια σας κύριε Σαλτέρη, τι κάνετε, καλημέρα.
2: Καλημέρα σας, πώς είστε, μια χαρά, εσείς τα δικά σας.
0: Λοιπόν, είναι και αυτό ένα πρόβλημα, διότι εμείς επιρρύπτουμε και ως γονείς αλλά και ως πολίτες συνήθως την ευθύνη στο εκπαιδευτικό προσωπικό ότι δεν κάνει καλά τη δουλειά του. Όμως το εκπαιδευτικό προσωπικό και ο διευθυντής στην περίπτωσή μας, τι να πρωτοκάνει?
2: Αυτό είναι αλήθεια, τι να πρωτοκάνει κανείς, συνήθως χωρίς βοήθεια, χωρίς γραμματιακή υποστήριξη, ανεξάρτητα από το μέγεθος της σχολικής μονάδας, και έχοντας προσθέσει στην χάρτινη γραφειοκρατία την ψηφιακή γραφειοκρατία.
0: Γιατί το λέτε αυτό?
2: Γιατί ενώ το επισημάναμε εδώ και πάρα πολλά χρόνια ότι έτσι όπως εξελίσσεται η κατάσταση στη γραφειοκρατία που είχαν να αντιμετωπίσουν οι διευθυντές συνήθως κατά 70-80% άχρηστη, θα προσθεθεί και η ψηφιακή, τελικά προσθέθηκε η ψηφιακή και κανείς δεν έκανε τίποτα. Mm-hmm. Δηλαδή πολλές φορές ο διευθυντής κάνει τα ίδια πράγματα, τα στέλνει προς τη διεύθυνση και μετά πρέπει να τα ξανακάνει ψηφιακά ή τα κάνει ψηφιακά και μετά πρέπει να τα ξαναστείλει και χάρτινα. Και δεν μπορεί να τα τυπώσει για να τα στείλει. Καταλαβαίνετε τι σας λέω. Δηλαδή είναι πραγματικά τρέλα. Να σας πω έτσι πολύ συμβολικά ένα πράγμα. Στο πρόσωπο του διευθυντή του σχολείου αλλά και των στελεχών εκπαίδευσης στην ουσία έχει αποτυπωθεί η όλη αποτυχία της σύλληψης τι θέλουμε να είναι το ελληνικό σχολείο. Θέλουμε να είναι ένας γραφειοκρατικός μηχανισμός, θέλουμε να είναι ένας μηχανισμός, ένας θεσμός ο οποίος παράγει γνώση και κέφι για τη γνώση.
0: Προφανώς το δεύτερο, το θέμα είναι πώς το επιτυχάνεις αυτό και ποια κατά τη γνώμη σας είναι αυτά τα δομικά προβλήματα τα οποία δεν αντιμετώπισε εντάχει, πείτε μου, γιατί δεν έχουμε άλλο χρόνο.
2: Σας λέω πάρα πολύ.

0: Απλά το πρώτο αυτό, ότι προσεπέθη η γραφειοκρατία στην ίδια υπάρχουσα. Το δεύτερο είναι ότι αυξάνεται συνέχεια η γραφειοκρατία χωρίς νόημα. Δηλαδή ακόμα και η αξιολόγηση κατόρθωσε να γίνει μια σκέτη γραφειοκρατία χωρίς κανένα αποτέλεσμα. Έτσι, χωρίς κανένα νόημα. Μάλλον,
1: έχω ακούσει έτσι. Και από άλλους σας και αυτή η κριτική. Δυστυχώς δεν έχω άλλο χρόνο. Σας αδείξα τώρα εγώ, διότι είχαμε μόλις λίγα λεπτά να τα πούμε. Όμως δεσμεύομαι.
0: Θα τα πούμε κάποια άλλη.
1: Ναι, ενδεχομένως και το προσεχές Σάββατο. Τα Σάββατα έχω εγώ περισσότερο χρόνο για να κάνουμε τέτοιες ωραίες ενδιαφέρουσες συζητήσεις, κύριε Σαλτέρη. Ευχαριστώ πολύ για αυτή την πρώτη σύντομη τοποθέτησή σας. Να είστε καλά. Διαφημίσεις στο σημείο αυτό θέλει η κυρία Σταματίου. Διαφημίσεις θα έχει, αφού σας θυμίσω πως μαζί μας είναι αυτό το πρωινό η Ιζωμάτ. Αν θέλετε να μάθετε περισσότερο για τα ωφέλη της εξωτερικής θερμομόνωσης. Η Ιζωμάτ Θερμοσύστεμ, κυρίες και κύριοι, τα καλύτερα συστήματα της αγοράς με δεκαετή εγγύηση εφαρμόζονται από εξειδικευμένα συνεργεία με την έμπειρη τεχνική υποστήριξη της Ιζωμάτ. Καλέστε στο 210-5598-700 για περισσότερες πληροφορίες.
2: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
3: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Ιζωμάτ Θερμοσύστεμ. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!
4: Ιζωμάτ Θερμοσύστεμ. Με την εγγύηση ποιότητας Ιζωμάτ που ξέρεις.
3: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
5: Σπουδές ξενοδοχειακών. Και τώρα ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. 7ος χρόνος συνεργασίας με την νούμερο 1 σχολή ξενοδοχειακών στον κόσμο, Ecole.fr de Lausanne. Καινοτόμα προγράμματα Vet by EHL που οδηγούν σε ελβετικό δίπλωμα στα ξενοδοχειακά και τη γαστρονομία. Με την εγγύηση της ελβετικής παράδοσης και υπεροχής στην τουριστική εκπαίδευση. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
6: 9, 8, 7, 7. Zeekr 7GT. Η αντίστροφη μέτρηση τελείωσε. Η στιγμή έφτασε. 646 ύπη, 0% σε μόλις 3,3 δευτερόλεπτα. Σκανδιναβικό design. Απόλυτη προσοχή στη λεπτομέρεια. Ανακαλύψτε και οδηγήστε το εντυπωσιακό Zeekr 7GT στο Zeekr Experience Store, Λεωφόρος Κηφισίας 87, Κόμβος Αμαρουσί. Zeekr. Time for change.
7: Plus. Plus, plus.
8: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
9: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
8: Δηλαδή?
9: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά, plus άνεση, plus εξοικονόμηση.
8: Plus, plus, plus.
9: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
10: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Πι. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8:05 το πρωί και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8:35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο απευθείας προς Ραφίνα στις 3 και 10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
11: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. 15 αναγνωρισμένα μάστερ στα ελληνικά με επιλογή blended φοιτησής. Μάστερ ψυχολογίας με ειδίκευση στην εγκληματολογική, εφαρμοσμένη κλινική, παιδοψυχολογία και στην ψυχοσεξουαλική θεραπεία. Και επιπλέον 7 μεταπτυχιακά στην ψυχοθεραπεία. Συστημική, γνωσιακή συμπεριφορική, προσωποκεντρική, οικαστική, ψυχοδυναμική, συνθετική και παιγνιοθεραπεία. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
12: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
13: Δύο αρχεία φωτογραφιών που αποτυπώνουν την ομάδα των ατόμων που εμπλέκονται στη δολοφονική επίθεση το 2010 στη Μαρφίν είναι αυτά που βοήθησαν τις αρχές να φτάσουν στα ίχνη των συλληφθέντων. Οι δύο 42χρονοι συλληφθέντες αναμένεται να οδηγηθούν σήμερα ενώπιον

του ανακριτή για να απολογηθούν. Σήμερα αναμένεται να βρεθεί ενώπιον Βρετανικού Δικαστηρίου και η 46χρονη, η οποία φέρεται να εμπλέκεται στην υπόθεση και συνελήφθη στο Λονδίνο. Σήμερα αναμένεται να απολογηθούν και οι τρεις συλληφθέντες για την τρομοκρατική επίθεση στη Θεσσαλονίκη με αποτέλεσμα το θάνατο της Βάγιας Νέστορα. Στο μικροσκόπιο των αρχών βρίσκεται, σύμφωνα με πληροφορίες, μια σημειωμένη διεύθυνση που εντοπίστηκε κατά τη διάρκεια των κατοίκων ερευνών στα σπίτια των κατηγορουμένων. Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, αντιστοιχεί στη διεύθυνση όπου στεγάζεται η τροχιά Θεσσαλονίκης. Νέες επιθέσεις κατά του Ιράν πραγματοποίησαν για τρίτη συνεχόμενη νύχτα οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Τουλάχιστον 4 άνθρωποι τραυματίστηκαν σε επαρχίες των νοτιοδυτικά της Τεχεράνης. Την ίδια ώρα, ένας Ινδός ναυτικός έχασε τη ζωή του και ακόμη 8 μέλη του πληρώματος τραυματίστηκαν όταν δύο δεξαμενόπλοια των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων έγιναν στόχος δύο Ιρανικών πυράβλων κρούς στο νότο τμήμα των στενών του Ορμούς. Ο Ντόναλντ Τραμπ σε δηλώσεις του εξέφρασε την εκτίμηση ότι παραμένουν ανοιχτές οι πιθανότητες για την επίτευξη συμφωνίας με το Ιράν. Νωρίτερα πάντως ανακοίνωσε την επιβολή τέλους 20% επί του συνόλου του φορτίου που μεταφέρεται από τα πλοία που διέρχονται από τα στενά και τον ναυτικό αποκλεισμό των Ιρανικών πλοίων από την περιοχή. Η απόφαση θα τεθεί σε ισχύ από σήμερα στις 11 το βράδυ ώρα Ελλάδος. Σε κατάσταση υγειονομικής επιτήρησης βρίσκεται η Λαμία, καθώς παρατηρείται σημαντική αύξηση περιστατικών σαλμονέλας. Τουλάχιστον 30 άτομα από την Παρασκευή μέχρι και χθες πέρασαν από τον Γενικό Νοσοκομείο της πόλης. 12 από τα 30 άτομα παραμένουν για νοσηλεία. Σε νέα μεγάλη αμυντική συμφωνία προχωρούν Γαλλία και Ουκρανία. Όπως ανακοίνωσε ο Γάλλος πρόεδρος Εμμανουέλ Μακρόν, η Ουκρανία συμφώνησε να αγοράσει γαλλοϊταλικό σύστημα αεράμινας, καθώς και 16 μαχητικά αεροσκάφη Ραφάλ. Και ο καιρός έθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 35 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 34 στη Θεσσαλονίκη.

Εδώ είμαστε Sky 100,3 στα ραδιοφωνά σας, τελευταίο μισό ώρα της εκπομπής. Γεια σου Δημήτρη Σιακαβάρα, να σε καλά. Δεν ξέρω γιατί δεν λειτουργεί το ραδιόφωνο στο διαδίκτυο. Θα ενημερώσουμε την υπηρεσία. Ελπίζω να μην έχεις εσύ κάποιο θέμα με το ίντερνετ σου. Από το πρωί υπάρχει τέτοιο θέμα, κυρία Σταματιού, μάλιστα. Οπότε είναι δικό μας το πρόβλημα, παιδιά. Θα το λύσουμε. Γεια σου Παυλίτο, να σε καλά. Καλημέρα. Πάντα στηρίζουμε την βρετανική μουσική σκηνή. Πάντα. Παυλίτο. Δημήτρη, να είσαι καλά. Σε ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ και το Δήμο από την Καλλιθέα για το μήνυμα του. Όσο μιλάμε εμείς, αυτό το πρωινό Τρίτης είναι η 14η ημέρα του Ιουλίου. Η τιμή του Brent ανεβαίνει, παιδιά. Ξεπέρασε τα 85 δολάρια το βαρέλι, το Brent. Αφήστε τα, ναι. Μέχρι να πάει 8, θα έχει πάει πάνω από τα 90 από ό,τι βλέπω. Και έρχεται και το τέλος του Donald Trump στο στενό του Ορμούζη, 20%. Αφήστε τα, παραμονεύουν από εκεί, από την άλλη πλευρά, και οι Ιρανοί, οι οποίοι θέλουν να επιβάλλουν και αυτοί ένα τέλος, να παίρνουν το κάτι της, βρε παιδί μου, από τα δεξαμενόπλια που θα παίρνουν από εκεί. Όλη αυτή την κατάσταση καλή δεν τη λες. Καθόλου καλή δεν είναι η κατάσταση και με την αγορά των ακινήτων και τα ενίκια το τελευταίο χρονικό διάστημα σε αυτήν εδώ τη χώρα. Ένα ευρωπαϊκό πρόβλημα. Γι' αυτό θα κουβεντιάσουμε ευθύς αμέσως

0: υπάρχει μια συζήτηση στο εσωτερικό της κυβέρνησης για τα μέτρα τα οποία ενδεχομένως θα ανακοινωθούν και διασώματος του Πρωθυπουργού στην προσεχή ΔΕΘ και θα έχουν να κάνουν με το πώς θα δοθούν επιπλέον κίνητρα για να μπουν και άλλα κίνητα στην αγορά. Μιλάμε για 2,2 εκατομμύρια κίνητα τα οποία είναι κλειστά εκτός της αγοράς. Νομίζω αυτά είναι τα νούμερα. Εδώ διαβάζουμε λοιπόν για νέες παρεμβάσεις που θα έχουν να κάνουν με παράταση και επέκταση της τριετής φοροαπαλλαγής και νέα κίνητρα που μελετώνται για τους ιδιοκτήτες ακινήτων. Ξαναλέω, το ζητούμενο εδώ είναι, και άργησε να το αντιληφθεί η κυβέρνηση, πώς θα βάλει περισσότερα κίνητα στην αγορά. Δεν ξέρω αν θα πρέπει να εξετάσει και αυτή την πρόταση της Πομιδά για επέκταση του φορολογικού κινήτρου σε κάθε νέα κατοικία που μπαίνει στην αγορά. Βάζει στην εξίσωση Πομιδά και τα νεόδμητα και τα κληρονομημένα και τα ιδιοκατοικούμενα κίνητα. Δεν ξέρω. Πάντως, μία απλή παράταση της τριετούς φοροαπαλλαγής στα ενοίκια ή μία επέκταση της σε περισσότερες κατηγορίες ακινήτων δεν φαίνεται πως αρκεί. Σαν ημίμετρο ακούγεται αυτό. Εδώ το πρόβλημα είναι πολύ πολύ μεγαλύτερο. Και το πρόβλημα με τις τιμές των ενοικίων. Έχω μπροστά μου τα τελευταία στοιχεία της Eurostat που έδειξαν ότι το πρώτο τρίμηνο του 2026 οι τιμές των κατοικιών στην Ευρωπαϊκή Ένωση αυξήθηκαν κατά 5,1%, τα ενοίκια κατά 3% σε σχέση με το πρώτο τρίμηνο του 2025. Η Ελλάδα, η χώρα μας, φιγουράρει στην πρώτη τριάδα των χωρών με τη μεγαλύτερη αύξηση ενοικίων. Είμαστε στο 5%. Πιο ψηλά μας, πιο πάνω από μας, μόνο η Κροατία και η Βουλγαρία. Και παρόμοια στοιχεία μπορεί να συναντήσει κανείς και από αυτά τα οποία επεξεργάζεται η πλατφόρμα Σπιτόγατος, όπου εκεί βλέπεις πως η μέση ζητούμενη τιμή ενοικίασης κατοικίας έχει αυξηθεί κατά 1,3% το τελευταίο χρονικό διάστημα. Στα αστικά κέντρα το πρόβλημα πολύ μεγαλύτερο. Πάμε να τα βάλουμε όλα αυτά κάτω, να δούμε που βρισκόμαστε. Είναι μαζί μας ο κύριος Ηλίας Παπαγεωργιάδης, είναι σύμβουλος επιχειρήσεων, ασχολείται ο άνθρωπος με την αγορά των ακινήτων. Γεια σας κύριε Παπαγεωργιάδη, τι κάνετε, είστε καλά, καλημέρα.
1: Καλή σας ημέρα και ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Ευχαριστώ για την αποδοχή της. Καταρχάς, πού βρισκόμαστε τώρα αυτή την ώρα που μιλάμε σε σχέση με το πώς είχε διαμορφωθεί η κατάσταση τα προηγούμενα χρόνια? Θέλω να πω, είναι τα στοιχεία τα οποία έχετε και εσείς στα χέρια σας το τελευταίο χρονικό διάστημα διαρκώς επιδεινούμενα ή κάπως έχει σταθεροποιηθεί η κατάσταση και σε σχέση με τα ενοίκια, κύριε Παπαγεωργιάδη?
1: Καταρχάς, ξέρετε, όταν συζητάμε για τα ενοίκια, συζητάμε πάντα και λέμε, ή στο δημόσιο λόγο συζήτηση είναι, ότι είναι επιδεινούμενα γιατί αυξάνονται.
0: Ναι.
1: Αλλά υπάρχουν δύο οπτικές. Η μία οπτική είναι για τους ιδιοκτήτες που θεωρούν ότι αρχίζουν οι τιμές να ανεβαίνουν και να είναι καλύτερες για αυτούς. Από την άλλη υπάρχει δυσκολία για τους ενοικιαστές γιατί δεν ακολουθούν οι μισθοί και τα αντίστοιχα έσοδα. Σίγουρα τα πράγματα επιδεινώνονται κάθε χρόνο, αν το δούμε από την πλευρά των ενοικιαστών, και οι βασικοί λόγοι είναι τρεις. Ο πρώτος λόγος είναι γιατί είχαμε πάρα πολλά μέτρα που στρέβλωσαν απότομα την αγορά και βγάλαν πάρα πολλά ακίνητα από την αγορά. Ο δεύτερος λόγος είναι γιατί ανέβηκαν πολύ, πάλι κατά τη γνώμη μου τεχνητά, με στρέβλωση, οι τιμές της πώλησης πολλών ακινήτων. Ξέρετε, αν ένα ακίνητο κάνει 100.000 και έχει νίκιο για παράδειγμα 400 ευρώ, αν αύριο κάνει 200, το του νίκιο θα πάει 700, 800, 900. Θα ακολουθήσει και αυτό.
0: Εσείς τώρα αναφέρεστε σε αυτά τα προγράμματα που έτρεξε η κυβέρνηση, σπίτι μου ένα, σπίτι μου δύο, σε αυτά τα προγράμματα αναφέρεστε?
1: Αυτά τα δύο προγράμματα μαζί με την Golden Visa, όπως έγινε μετά το 2020-2021, δημιουργήσαν μια πολύ μεγάλη στρέβλωση στην ελληνική αγορά και ειδικά σε Αθήνα, Αττική και Θεσσαλονίκη. Μεγαλώσαν τις τιμές τεχνητά. Και από εκεί και πέρα αυτό φάνηκε και στα ενοίκια. Θα προσέξετε, όποιοι μας ακούν θα το θυμούνται, φαντάζομαι, ότι από την ώρα που βγήκαν τα προγράμματα το σπίτι μου 1 και 2, από τότε αρχίσαμε να λέμε ότι τα ενοίκια πλέον έχουν μεγαλώσει πάρα πολύ.
0: Μετά, τρίτο... όταν ολοκληρώνονται αυτά τα προγράμματα, διευκρινίστε το μας αυτό αν θέλετε, όταν ολοκληρώνονται αυτά τα προγράμματα, τώρα τελείωσαν και το σπίτι μου 1 και το σπίτι μου 2 τελειώνει, δεν διορθώνεται η αγορά, παραμένουν οι τιμές εκεί όπου ανέβηκαν σε αυτά τα κίνητα τα οποία αφορούσαν τα συγκεκριμένα προγράμματα?
1: Αν μας άφηναν στην ησυχία μας και δεν ανακοινώναν ήδη ότι ετοιμάζεται και πρόγραμμα το σπίτι μου 3, τότε θα υπήρχε η διόρθωση, θα υπήρχε η

0: εξομάλυνση. Μα πριν καν κλείσει το πρόγραμμα το σπίτι μου, το οποίο παρά τις ανακοινώσεις και τους θριάμβους δεν πήγε όσο καλά λέγαν, δεν καταφέραν καν να απορροφήσουν το ποσό των 2 δισεκατομμυρίων το οποίο είχαν ανακοινώσει. Και ήδη έχουν ανακοινώσει ότι ετοιμάζουν το πρόγραμμα το σπίτι μου 3, για το οποίο δεν ξέρουμε ποια θα είναι τα κριτήρια. Ναι. Αυτό από μόνο του
1: κρατάει. Εσείς με τα προγράμματα αυτά καθ' αυτά, συγγνώμη τώρα που σας διακόπτω, καταλαβαίνω πως δεν διαφωνείτε. Διαφωνείτε με την αρχιτεκτονική των προγραμμάτων, όπως τα έχει στήσει η κυβέρνηση.
0: Εγώ λέω μπράβο στην κυβέρνηση που έφτιαξε ένα μηχανισμό για να βοηθήσουμε τους ανθρώπους που είναι, τους συνανθρώπους μας, συμπολίτες μας, που είναι σε δυσκολότερη οικονομική κατάσταση να αποκτήσουν κατοικία. Έγινε όμως ένα πολύ σημαντικό, σοβαρό λάθος. Μπήκαν πάρα πολλά και πολύ αυστηρά κριτήρια για το ποιο σπίτι μπορεί να διαλέξει ένας άνθρωπος που θέλει να πάρει το πρόγραμμα το σπίτι μου 2 ή το σπίτι μου 1 νωρίτερα, με αποτέλεσμα να καταλήξουμε, θα σας πω περιοχές ας πούμε τυχαίες, στο Περιστέρι να υπάρχουν 15 διαμερίσματα διαθέσιμα και να είναι 400 αυτοί που θέλουν να το αγοράσουν. Αυτομάτως έχουμε υπερζήτηση χωρίς να υπάρχει προσφορά. Επειδή μπήκανε πολύ αυστηρά κριτήρια, τα οποία αν προσέξατε το τελευταίο δίμηνο-τρίμηνο στη λήξη του προγράμματος χαλάρωσαν κιόλας, γιατί ακριβώς καταλάβαν τι έγινε.
1: Αλλά ήταν αργά, ήταν αργά όταν χαλάρωσαν.
0: Αυτά τα κριτήρια τι κάνανε, κάναν περιζήτητα τα χρέπια τα πολύ παλιά.
1: Ναι.
0: Όταν λοιπόν ένα παλιό διαμέρισμα, το οποίο πριν από τα προγράμματα το σπίτι μου είχε 60-70 χιλιάδες, 80, το πήγαμε 120-140-160, και το πήραμε όμως με άτοκο δάνειο ή με πολύ χαμηλότερο επιτόκιο, άρα υπήρχε κόσμος ενδιαφερόμενος. Όταν βγάλαμε στην αγορά 300.000 κόσμο, 250.000 κόσμο για να πάει να πάρει σπίτι, χωρίς να υπάρχουν τα σπίτια αυτά, ουσιαστικά τι κάναμε, παρουσιάσαμε στους ιδιοκτήτες ότι πάρα πολλοί κόσμος θέλουν το ακίνητό τους, οι οποίοι δεν ήταν και πραγματικοί αγοραστές όλοι αυτοί, γιατί 20.000 θα επιδοτούσε το πρόγραμμα. Με αυτόν τον τρόπο, αυτό που κάναμε είναι πιέσαμε προς τα πάνω τις τιμές ακινήτων τα οποία ήταν παλιά σε κακή κατάσταση. Και η επόμενη σκέψη ποια είναι του ιδιοκτήτη. Αν ο διπλανός μου έχει ένα χρέπι το οποίο είναι λέω εγώ 70 τετραγωνικά και είναι διαλυμένο τελείως και το πούλησε 150.000, τότε εγώ που έχω ένα καλύτερο σπίτι δικαιώμα το ανεβάσω παραπάνω. Και αν εγώ το ανεβάσω παραπάνω, αν το δώσω προς ενοικίαση, δεν θα το δώσω με το παλιότερο ενοίκιο, θα το δώσω με καλύτερο, με μεγαλύτερο ενοίκιο. Όλο αυτό δημιούργησε μια στρεβλή κατάσταση. Όπως επίσης και η Golden Visa, η οποία ήταν καλή στην αρχή, γιατί είχαμε μια αγορά νεκρή, πολύ δύσκολη. Οπότε τι ήταν, ήταν ένα είδος σοκ να βοηθήσουμε, να φτιάξουμε λίγη ζήτηση στην αγορά. Καταλήξαμε όμως να γίνει ο ασθενής καλά, να μην υπάρχει πλέον πρόβλημα στην αγορά κινήτου στην Ελλάδα, και εμείς να συνεχίσουμε να δίνουμε φάρμακα σε έναν ασθενή που είναι πλέον καλά. Με αποτέλεσμα, θα το δείτε κάπου που συνέβη για πολύ λίγο, αλλά ήταν ενδεικτικό, στον Πειραιά. Όταν ανέβηκαν οι τιμές στα όρια από τις 250.000 και πήγαν στις 500.000 ευρώ σε όλη την Αττική, έμεινε ο Πειραιάς 250.000. Εκεί τι ζήσαμε για ένα χρόνο και κάτι. Είδαμε απότομα όλα τα χρέπια του Πειραιά που είχαν 60, 70, 80, 100.000 να πολλούνται προς 250.000. Και τι κάναμε στην πράξη. Βάλαμε το ζευγαράκι που θέλει να πάρει ένα σπίτι για να μείνει, να ανταγωνιστεί με τον Κινέζο που ούτε καν βλέπει.
1: Ναι, που δεν γίνεται τώρα αυτό πρακτικά, πώς θα ανταγωνιστεί.
0: Δίνει το λίγο εξ αποστάσεως να πάει και να το πάρει κάποιος με 250.000. Ναι. Αυτά αν λείπαν δεν θα είχαμε φτάσει εδώ. Το πρόβλημά μας είναι ότι αυτά έγιναν. Τώρα τα μέτρα τα οποία έχουν ανακοινωθεί και συζητώνται, αν υλοποιηθούν, γιατί αυτά τα φωνάζει και η Πομιδά, τα φωνάζω και εγώ και πολλοί άλλοι άνθρωποι που ασχολούμαστε με την αγορά, θα κάνουν καλό. Το πρόβλημά μας είναι ότι χρειάζονται πλέον πολλά και σοβαρά μέτρα, και αυτά θα χρειαστούν 2 χρόνια για να επιδράσουν πραγματικά στην αγορά. Δεν είναι κάτι το οποίο πατάμε ένα κουμπί και τελειώσαμε.
1: Ναι. Σε ποια μέτρα αναφέρεστε, σε αυτά τα οποία σταχυολόγησα και εγώ, δηλαδή την παράταση και επέκταση της τριετής φοροαπαλλαγής και νέα κίνητρα τα οποία μελετώνται έτσι ώστε να μπουν από τα κλειστά κίνητρα περισσότερα στην αγορά, σε αυτά αναφέρεστε?
0: Και αυτά τα χρειαζόμαστε όλα. Και χρειαζόμαστε όλο το πακέτο που ανακοίνωσε ο κύριος Φλωρίδης και ο κύριος Μπουγάς για την μεταρρύθμιση, για το νέο νομοσχέδιο που ετοιμάζουν και θέλουν να είναι έτοιμο μέχρι το τέλος του χρόνου. Ελπίζουμε και αν συμβούν εκλογές να συνεχιστεί αυτή η δουλειά, να ολοκληρωθεί. Χρειαζόμαστε και τα μέτρα του κυρίου Χατζηδάκη, τα οποία μπαίνουν σιγά σιγά σε εφαρμογή. Χρειαζόμαστε και λύσεις στο κομμάτι του Υπουργείου, όπου θα δει το θέμα της ενεργειακής αναβάθμισης, να μην, εκεί πέρα υπάρχει μεγάλος κίνδυνος να έχουμε πρόβλημα, να μπουν αυστηρά όρια και να βγουν σπίτια από την αγορά. Πλέον χρειαζόμαστε

0: πολλές λύσεις για να μπορέσουμε σταδιακά να αυξήσουμε την προσφορά κινήτων και αυξάνοντας την προσφορά να εξομαλυνθεί η κατάσταση. Ξέρετε, κάποιοι άνθρωποι νομίζουν ότι επειδή τιμές ανεβαίνουν κάθε χρόνο πολύ, αυτό είναι κάτι καλό. Εγώ θέλω να τους θυμίσω ότι σε όλο τον πολιτισμένο κόσμο, ναι, είναι καλό να ανεβαίνουν τιμές των ακινήτων, αλλά αφενός είναι καλό να ανεβαίνουν με μια λογική, δηλαδή το χρόνο λέω εγώ 3, 4, 5%, 2% πάνω από τον πληθωρισμό. Και δεύτερο, δεν υπάρχει χώρα όπου τιμές ανεβήκαν παραπάνω από την αγοραστική ικανότητα των πολιτών και αυτό στο τέλος να πήγε καλά σαν έργο. Στο τέλος αυτό πάντα καταλήγει άσχημα. Καλό είναι να αποφύγουμε εμείς τα λάθη των άλλων.
1: Ναι.
0: Και να ζήσουν πιο εύκολα οι άνθρωποι οι οποίοι δεν έχουν δικό τους σπίτι. Δεν μπορούμε να λέμε ότι αυτούς δεν μας ενδιαφέρει, θα συμβούμε αυτού.
1: Όχι, η πρόνοια πρέπει να είναι για αυτούς τους ανθρώπους πρωτίστως, κύριε Παπαγεωργιάδη, έτσι δεν είναι?
0: Αλλά εννοείται, αλλά αυτή τη στιγμή ας κρατήσουμε ότι έστω και αργά φαίνεται ότι γίνονται κάποια πράγματα, γιατί θα εφαρμοστεί και το πακέτο Χατζηδάκη και υπάρχει πρωτοβουλία από τον κύριο Φλωρίδη και υπάρχουν κινήσεις και σκέψεις για το κομμάτι
1: του φορολογικού. Στον κύριο Φλωρίδη αναφέρεστε στο κομμάτι που έχει να κάνει με τις κληρονομιές και αυτά.
0: Όχι μόνο με τις κληρονομιές, θα υπάρχει ένας καινούριος κώδικας για τις πολυκατοικίες, για τις σχέσεις των ανθρώπων μέσα, για να μπορεί να πάρει
1: ένα μεγάλο διαμέρισμα και μέσα από το ΣΚΑ 100,3 αυτό το θέμα. Ναι. Ναι, ένας κώδικας ο οποίος εξυγχρονίζεται, διάβαζα, μετά από 100 χρόνια. Τρελά πράγματα αυτά,
0: ξέρετε,
1: τώρα δηλαδή. Τι
0: ξέρετε
1: να πω.
0: Κάτι, το 2020
1: δείχνει πόσο πίσω είμαστε σε ορισμένα κομμάτια, αν θέλετε, της πολιτικής μας. 100 χρόνια ο κώδικας της πολυκατοικίας να έχει να επικαιροποιηθεί.
0: Να σας πω ένα απλό πράγμα. Αν σήμερα εγώ έχω ένα διαμέρισμα 120 τετραγωνικά σε μια περιοχή και θέλω να έχω τα 60 για μένα και 60 να δώσω προς ενοικίαση, δεν μπορώ να το κάνω, γιατί δεν επιτρέπει εύκολα η πολυκατοικία, δεν υπάρχει ο κανονισμός, δεν είναι κάτι που να το κάνω μόνος μου, πρέπει να επιτρέψουν όλοι οι άλλοι. Εδώ υπάρχει το επιχείρημα, ναι, αλλά η πολυκατοικία φτιάχτηκε για λίγα διαμερίσματα, όχι για περισσότερα. Ναι, αλλά πλέον έχουμε στεγαστική κρίση. Είναι ανάγκη να κινηθούμε ευέλικτα. Και θα σας πω κάτι, όποιο μέτρο μπορούμε να πάρουμε που θα αυξήσει τη ζήτηση χωρίς να επηρεάζει τον κρατικό προϋπολογισμό, πρέπει να το πάρουμε.
1: Ναι.
0: Δεν μπορούμε να το αφήσουμε και να λέμε θα περιμένουμε στο μέλλον και κάποια στιγμή θα δούμε. Ξέρετε, αν μιλήσετε με παρέα, φαντάζομαι μιλάτε και εσείς όπως και όλος ο κόσμος μας ακούει. Όποιος ψάχνει να βρει σπίτι αυτή την περίοδο, η συζήτηση είναι πάντα στο ότι καταλήγει να συζητάει για το ότι ήταν κατάσταση πάρα πολύ δύσκολη, οι επιλογές πάρα πολύ λίγες και πληρώνει πολύ περισσότερα από αυτά που πλήρωνε νωρίτερα.
1: Ναι, έτσι είναι. Και τα όσα πληρώνει, ξέρετε, δεν αντιστοιχεί πολλές φορές και στην ποιότητα του ακινήτου που θα ήθελε να βρει τελικά στο τέλος της ημέρας. Το είπατε και εσείς νωρίτερα. Με τα πολύ παλιά σπίτια, αυτά τα χρέπια τα οποία πλέον κοστολογούνται πάρα πολύ ακριβά. Τι να πω.
0: Εγώ έχω κάνει άλλες δύο προτάσεις για το θέμα αυτό. Η μία πρόταση είναι ότι ο νέος οικοδομικός κανονισμός, ο οποίος περιμένουμε να βγει κάποια στιγμή, κατά την ταπεινή μου γνώμη, δεν είμαι μεν μηχανικός, αλλά πιστεύω ότι υπάρχει κοινή λογική. Κατά την ταπεινή μου γνώμη, πρέπει να δώσει μπόνους σε αυτούς που θα φτιάξουν μικρά σπίτια. Ο προηγούμενος, ο ισχύον κανονισμός, έδινε μπόνους σε αυτούς που φτιάχναν μεγάλα σπίτια. Είναι ανάγκη πλέον να δοθεί μπόνους για τα μικρά σπίτια και για όσο περισσότερες θέσεις στάθμισης γίνεται.
1: Μάλιστα.
0: Το ένα είναι αυτό. Και το δεύτερο είναι ότι σήμερα στην Ελλάδα υπάρχουν τα ακίνητα του δημοσίου, τα οποία είναι πολύ δύσκολο να μπουν στην αγορά, γιατί κανείς δεν θα καθίσει να φτιάξει τα χαρτιά τους. Τα ακίνητα των τραπεζών που προχωράνε με πολύ αργό ρυθμό το να φτιάξουν τα χαρτιά. Τα ακίνητα εκκλησίας, μοναστηριών, ιδρυμάτων, τα οποία είναι εκτός αγοράς και αυτά και είναι πολύ δύσκολο να φτιάξουν τα χαρτιά. Υπάρχουν 1.000.000 σπίτια που ανήκουν σε 600.000 ανθρώπους που είναι σε πολυδιοκτησία. Και όσοι ξέρουν από πολυδιοκτησία ξέρουν ότι όλοι αυτοί σπάνια τα βγάζουν πέρα και συνεννοούνται. Η πρόταση δικιά μου ποια είναι, και την έχω κάνει εδώ και 2 χρόνια, αντί να έχουμε μόνο τη δυνατότητα να πουληθεί ένα ακίνητο, αν φτιάξει τα χαρτιά ο πολιτής, να υπάρχει δυνατότητα να φτιάξει τα χαρτιά και ο αγοραστής.
1: Μάλιστα.
0: Αυτό τι σημαίνει? Ότι όλα τα σπίτια τα μπλοκαρισμένα, για τα οποία κανείς δεν θα ασχοληθεί να φτιάξει χαρτιά και είναι απλά κλειστά και μένουν κλειστά,
1: θα είναι διαθέσιμα και θα μπουν στην αγορά. Μάλιστα. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Παπαγεωργιάδη. Θα τα ξαναπούμε.
0: Να
1: είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ. Τι σημειώνουμε τις προτάσεις σας. Διαφημίσεις. Μαζί μας η Ζωμάτ, η οποία φέρνει την εύκολη λύση σε ό,τι έχει να κάνει με την στεγάνωση ταρατσών. Μιλάμε για τον πρωταθλητή στη στεγάνωση, το 100% αυθεντικό πολυουρεθανικό στεγανωτικό.

0: Isoflex PU 500. Ο πρωταθλητής της οικογένειας των στεγανοτικών της Isomat. Περισσότερα βεβαίως στο site της Isomat και στο 210-5598-700.
1: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
2: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
3: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
4: Α, τώρα και με γραφιτούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
3: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
4: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
5: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
6: Άσε με γιατί με να σκάσω.
7: Μόλις μπήκαμε στο Champions League Jet της Seajets. Ξεκινάει το καλοκαίρι άνετα. Γιατί είσαι τόσο προβληματισμένος?
6: Έχουμε να πάμε σε Σύρο, Πάρο, Νάξο, να δούμε 21 παραλίες, 9 ταβερνάκια και 12 πανηγύρια.
7: 5 μέρες άδεια δεν έχουμε πάρει.
6: Οχ, καλά τα λες. Είναι πολύ λίγα. Λες να πεταχτούμε και Μυκονό.
8: Θες περισσότερο καλοκαίρι? Θες Seajets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου.
3: Πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
4: Α, τώρα και με γραφιτούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
3: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
4: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
5: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
6: Άσε με γιατί με να σκάσω.
7: Μόλις μπήκαμε στο Champions League Jet της Seajets. Ξεκινάει το καλοκαίρι άνετα. Γιατί είσαι τόσο προβληματισμένος?
6: Έχουμε να πάμε σε Σύρο, Πάρο, Νάξο, να δούμε 21 παραλίες, 9 ταβερνάκια και 12 πανηγύρια.
7: 5 μέρες άδεια δεν έχουμε πάρει.
6: Οχ, καλά τα λες. Είναι πολύ λίγα. Λες να πεταχτούμε και Μυκονό.
8: Θες περισσότερο.

0: τη Seajet. Ξεκινάει το καλοκαίρι άνετα. Γιατί είσαι τόσο προβληματισμένος?
1: Έχουμε να πάμε σε Σύρο, Πάρο, Νάξο, να δούμε 21 παραλίες, 9 ταβερνάκια και 12 πανηγύρια.
0: 5 μέρες άδεια δεν έχουμε πάρει.
1: Οχ, καλά τα λες. Είναι πολύ λίγα. Λες να πεταχτούμε και Μυκονό.
2: Θες περισσότερο καλοκαίρι? Θες Seajet. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου, αφού έχεις τη διάθεσή σου καθημερινά πολλαπλά δρομολόγια από Πειραιά και Ραφίνα. Επίλεξε ανάμεσα σε 5 καθημερινά δρομολόγια για Νάξο, 5 για Πάρο, 5 για Μύκονο και 3 για Σύρο.
3: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό τη Σύρο να αποβιβαστούν.
0: Φτάσαμε κιόλας.
1: Με Seajet ήρθαμε. Πειραιά Σύρο το κάνει σε 2 ώρες. Έχω ήδη κλείσει Μύκονο. Να πάμε κι αλλού.
2: Seajet. Κερδίζεις καλοκαίρι.
4: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Σπουδές εμβιομηχανικής στο μοναδικό διεπιστημονικό πρόγραμμα του είδους του στην Ελλάδα. Ένας ταχαίως εξελισσόμενος επιστημονικός κλάδος που συνδυάζει τη μηχανική, τη βιολογία και την ιατρική. Καθοδήγηση από ομάδα διακεκριμένων διεθνώς ακαδημαϊκών επιστημόνων και ερευνητών. Πρακτική εξάσκηση από το πρώτο έτος σε υπερσύγχρονα εργαστήρια με εξοπλισμό τεχνολογίας αιχμής. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Kilgreece.gr. Υποκράτους 33.
5: Ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
6: Τι έχουμε?
5: Συμπαίκτη, πώς το λένε? Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέιρο, μιτσπίλερ, νακάμα, κοκκιπέ, κομπάνιο, team colleague,
7: παντρούσκα, ταβαρίς που κομμάτιο.
5: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super τρίλιζα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
8: Τάπα Τούρος, Πλάθα Μαγιόρ, παέγια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
9: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω, ρώτησα.
8: Βάλε, βάλε. BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη.
10: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
11: Κώστα, καλημέρα. Σου έχω καλά νέα. Εγκρίθηκε το εξοικονομώ σου. Μηχανικέ μου, μου φτιάξες τη μέρα. Επόμενο βήμα, ψάχνουμε για κουφώματα. Δεν τα ψάχνουμε, ξέρουμε ήδη. Ευρώπα.
12: Εάν κτίζεις ή ανακαινίζεις, με το πρόγραμμα Εξοικονομώ, τα συστήματα Ευρώπα κάνουν τη διαφορά. Με 560 πιστοποιημένους αποκλειστικούς συνεργάτες, 2.000 κατασκευαστές με το σήμα Ευρώπα σε όλη την Ελλάδα, εξειδικευμένη τηλεφωνική υποστήριξη και υπηρεσία τεχνικού ελέγχου για την πιστοποίηση της σωστής λειτουργίας. Εξοικονομώ με συστήματα αλουμινίου Ευρώπα.
13: Δημήτρης Κολιομιχάλης, για να δούμε τι γίνεται στους δρόμους. Γεια σου Δημήτρη, καλημέρα, τι γίνεται?
14: Καλημέρα Πέτρο μου, εντάξει, μέτρια η κατάσταση. Έχουμε ένα τροχαίο συμβάν στην παραλιακή, στο ρεύμα προς τη Γλυφάδα, στο ύψος του Φλίσβου, με αποτέλεσμα από την Καλυθέα, από τις Τζιζιφιές, πηγαίνοντας προς το Φλίσβο, να έχουμε ακινητοποίηση. Βέβαια, όσοι γνωρίζουν την περιοχή, το λέω όσοι γνωρίζουν, γιατί έχουμε στην παλιά παραλιακή τα έργα που μας δυσκολεύουν, αυτό το συσήφιο έργο, όσοι γνωρίζουν, να μπουν Λάμπρου Κατσόνη και Λεωφόρο Αμφιθέας να γλιτώσουν αυτό το πρόβλημα. Και το αντίθετο ρεύμα, βέβαια, της παραλιακής προς τον Πειραιά έχει κίνηση, αλλά είναι η συνήθις κίνηση κατά μήκος του Νέου Φαλήρου. Κατεβαίνοντας τη Μεσογείο στο ύψος του Χολαργού, υπάρχει κίνηση. Στο Σκαραμαγκά ομοίως. Ακόμα μεγαλύτερη κίνηση όμως έχουμε στη Λεωφόρο Κηφισού, στο ανωδικό ρεύμα από το ύψος της Λένορμαν και στο καθοδικό από τη Νέα Φιλαδέλφια προς τα ΚΤΕΛ. Κλείνουμε με την Αττική Οδό. Η Αττική Οδός προς το αεροδρόμιο έχει καθυστερήσεις από τον κόμβο Δημοκρατίας προς τον κόμβο Ηρακλείου, Πέτρο.
13: Ευχαριστώ φίλε, ευχαριστώ και εσάς κυρίες και κύριοι για την ακρόαση. Διαφημίσεις, δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά μαζί σας ο Άρης Πορτοσάλτε. Καλό πρωινό!
15: Καλοκαίρι με ομορφιά, μόδα και στυλ στα Hondo Center. Απολαύστε τον ήλιο και τη θάλασσα με στυλ και προστασία. Ανακαλύψτε μεγάλη ποικιλία σε αντιλιακά για πρόσωπο και σώμα, αλλά και εντυπωσιακά μαγιό που θα απογειώσουν την καλοκαιρινή σας εμφάνιση. Όλα τα αγαπημένα σας beauty brands, μαγιό και beachwear για summer looks που ξεχωρίζουν. Επισκεφτείτε ένα πολυκατάστημα Hondo Center δίπλα σας και ζήστε την απόλυτη εμπειρία καλοκαιρινού shopping.
16: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
17: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία. Ομπρέλες, καρέκλες, ξαπλώστες, ψυγεία, φουσκωτά και πολλά ακόμα. Στην καλή

0: Καλύτερη σχέση ποιότητας τιμής. Ανακάλυψε τα όλα σε ένα κατάστημα Max Stores και στο maxstores.gr και ετοιμάσου για ένα ξέχαστο καλοκαίρι. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max.
1: Πόσο καιρό σκέφτεσαι ένα νέο αυτοκίνητο με περισσότερη τεχνολογία, περισσότερη άνεση και περισσότερη οδηγική απόλαυση και κάθε φορά λες κάποια στιγμή...
2: Η στιγμή που περίμενες είναι τώρα. Peugeot Now. Τώρα όλα τα μοντέλα Peugeot ετοιμοπαράδοτα σε ειδικές τιμές με όφελος έως 3.400 ευρώ. Επισκέψου σήμερα το δίκτυο Peugeot. Peugeot Now. Τώρα είναι η στιγμή σου.
3: Παρίσι, 1940. Η νυχτερινή απαγόρευση της κυκλοφορίας επιβάλλεται παντού. Εκτός από το πολυτελές Ritz. Ο μπάρμαν του Ritz. Ένα σαρωτικό βάλς της ιστορίας με τη μυθοπλασία σε ένα μυθικό ξενοδοχείο. Philippe Collin. Ο μπάρμαν του Ritz. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Πετάκη.
4: Λοιπόν, έχουμε και λέμε. Μύκονος ή Τίνος. Και πώς θα πάμε χωρίς να χάσουμε τη μισή μέρα στο καράβι?
5: Χαλάρωσε. 7 και 20 πίνουμε καφέ στη Ραφίνα. Και σε 1 ώρα και 50 λεπτά είμαστε Τίνο.
4: Σοβαρά. Και για Μύκονο?
5: Μύκονος. Σε 2 ώρες και 15 λεπτά με το ταχύπλο Golden Princess. Αυτό το καλοκαίρι η Golden Star Ferries κάνει το ταξίδι σου χρυσό. Καθημερινά 7 και 20 το πρωί από Ραφίνα για Τίνο, Μύκονο, Πάρο, Ίο, Σαντορίνη. Golden Princess. Τίνος σε 1 ώρα και 50 λεπτά και Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά. Και το καλύτερο, αν θέλουμε, παίρνουμε μαζί και το αμάξι μας. Κλείσε τα εισιτήριά σου τώρα στο goldenstarferries.gr. Golden Star Ferries. Εκεί που χτυπάει η καρδιά του καλοκαιριού.
6: Έδωσες πανελλήνιες εξετάσεις? Το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου σου ανοίγει το δρόμο για σπουδές με δωρεάν δίδακτρα, υποτροφίες, παροχή στέγασης, σύντησης και ευκαιριών απασχόλησης. Διεκδίκησε τη θέση σου για δωρεάν φοιτηση με το βαθμό των πανελλαδικών εξετάσεων Γενικού Λυκείου. Μπες στο site μας και κάνε την αίτησή σου ηλεκτρονικά από 13 έως 22 Ιουλίου. Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου, ΤΕΠΑΚ. Ετοιμάσου για μια νέα αρχή. Μαζί στην αριστεία.
7: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη.
8: Το παλιό ρολόι του μικρού σταθμού.
7: Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοι μαζί μπορούμε.gr.
8: Τα αποχωρίζουν.
9: Η ώρα είναι 8.
10: Παιδιά, GPS, έχουμε χαθεί.
11: Δεξιά. Αριστερά.
10: Ένας να μου μιλάει.
11: Εγώ. Δεξιά.
10: Γιατί εσύ?
11: Αριστερά.
10: Γιατί εγώ είμαι συνοδηγός.
11: Δεξιά.
10: Ναι, αλλά εγώ είμαι πιο ωραίος.
11: Αριστερά.
10: Δεξιά.
11: Αριστερά.
10: Δεξιά.
11: Αριστερά.
10: Δεξιά.
11: Μονοθέσιο.
12: Ονειρεύεσαι μονοθέσιο?
13: Ζήσε την εμπειρία των κορυφαίων αγώνων με κάρτες Alpha Bank Visa χάρη στη Visa. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.

0: 100,3.
1: Έχεις τουριστική επιχείρηση? Στην κορύφωση της σεζόν, το Business Banking Τουρισμός της Eurobank είναι δίπλα σου.
2: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 8, στο μικρόφωνο η Μεράνια Πασχαλίδη. Μεγάλες καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων σημειώνονται αυτή την ώρα στην παραλιακή προς την Γλυφάδα από το ύψος της Καλυθέας προς τον Φλίσβο λόγω τροχαίου. Πολύ αυξημένη επίσης κίνηση στη λεωφόρο Κηφισού. Καθυστερήσεις σημειώνονται επίσης στο Σκαραμαγκά και στην παραλιακή προς τον Πειραιά στο Νέο Φάληρο. Ενώπιον του ανακριτή για να απολογηθούν θα βρεθούν σήμερα οι δύο 40-διάχρονες συλληφθέντες που εμπλέκονται στη φωνική εμπριστική επίθεση στη Μαρφίν το Μάιο του 2010. Σήμερα αναμένεται να βρεθεί ενώπιον Βρετανικού Δικαστηρίου και η 46-χρονη, η οποία φέρεται να εμπλέκεται στην υπόθεση και συνελήφθη στο Λονδίνο έπειτα από διεθνές αίτημα που υπέβαλαν οι ελληνικές αρχές. Οι Βρετανικές αρχές αναμένεται να εξετάσουν τη διαδικασία έκδοσής της στην Ελλάδα. Εν τω μεταξύ, δύο αρχεία φωτογραφιών που αποτυπώνουν την ομάδα των ατόμων που εμπλέκονται στη φωνική επίθεση στη Μαρφίν είναι αυτά που οδήγησαν τις αρχές να φτάσουν στα ίχνη των συλληφθέντων.

0: 16 χρόνια μετά. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Sky, το πρώτο αρχείο περιλαμβάνει 205 φωτογραφίες που τράβηξε φωτογράφος την ημέρα των επεισοδίων. Σε 6 φωτογραφίες απεικονίζονται τα άτομα που, σύμφωνα με τη δικογραφία, έσπασαν την τζαμαρία της τράπεζας και πέταξαν στο εσωτερικό βόμβες Μολότοφ, με αποτέλεσμα το θάνατο των τριών υπαλλήλων. Οι συγκεκριμένες φωτογραφίες αποτελούν βασικό τμήμα της δικογραφίας, ενώ σε ένα δεύτερο αρχείο, το οποίο περιλαμβάνει φωτογραφίες των υπόπτων από διακοπές τους το 2009, πιθανόν στην Ικαρία. Το αρχείο αυτό κατασχέθηκε το 2020 από την Αντιτρομοκρατία. Και στις φωτογραφίες τους οι υποπτοί εμφανίζονται με ακάλυπτα τα χαρακτηριστικά του προσώπου τους. Σήμερα αναμένεται να απολογηθούν οι τρεις συλληφθέντες, δύο άνδρες ηλικίας 26 και 24 ετών και μια γυναίκα 26 ετών, για την τρομοκρατική επίθεση στη Θεσσαλονίκη που είχε ως αποτέλεσμα το θάνατο της Βάγιας Νέστορα. Την ίδια ώρα, σε πλήρη εξέλιξη είναι οι έρευνες για τον εντοπισμό των ατόμων που ευθύνονται για τους εμπρησμούς σε δύο ακόμη σπίτια στελεχών της Νέας Δημοκρατίας το ίδιο βράδυ. Σύμφωνα με πληροφορίες, στο μικροσκόπιο των αρχών βρίσκεται μια σημειωμένη διεύθυνση που εντοπίστηκε κατά τη διάρκεια των κατοίκων ερευνών στα σπίτια των κατηγορουμένων και η οποία, σύμφωνα με τις ίδιες πιές, αντιστοιχεί στη διεύθυνση όπου στεγάζεται τροχιά Θεσσαλονίκης. Νέες επιθέσεις κατά στόχων στο Ιράν πραγματοποίησαν για τρίτη συνεχόμενη νύχτα οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Τουλάχιστον 4 άνθρωποι τραυματίστηκαν σε επαρχία στα νοτιοδυτικά της Τεχεράνης. Την ίδια ώρα, ένας Ινδός ναυτικός έχασε τη ζωή του και 8 μέλη του πληρώματος τραυματίστηκαν όταν δύο δεξαμενόπλοια των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων έγιναν στόχος δύο Ιρανικών πυραυλών κρού στο νότο τμήμα των στενών του Ορμούς. Ο Ντόναλντ Τραμπ, σε δηλώσεις του, εξέφρασε την εκτίμηση ότι παραμένουν ανοιχτές οι πιθανότητες για την επίτευξη συμφωνίας με το Ιράν, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο συνέχισης των προσπαθειών για διπλωματική λύση. Νωρίτερα, πάντως, ανακοίνωσε την επιβολή τέλους 20% επί του συνόλου του φορτίου που μεταφέρεται από τα πλοία που διέρχονται από τα στενά του Ορμούς και επανέφερε τον ναυτικό αποκλεισμό του Ιράν στην περιοχή. Πανελλαδική στάση εργασίας για όλους τους δημοσίους υπαλλήλους από τις 11 το πρωί μέχρι τη λήξη του ωραρίου προκηρυξία ΔΔΗ, η οποία αντιδρά στο μέτρο της άρσης της μονιμότητας που εισάγει η συνταγματική αναθεώρηση. Στις 12 το μεσημέρι προγραμματίζει συγκέντρωση διαμαρτυρίας στα προπήλαια και πορεία προς τη Βουλή μαζί με φοιτητικούς συλλόγους. Έντονες αντιδράσεις έχει προκαλέσει η απόφαση της κυβέρνησης Τραμπ να ανατρέψει την περασμένη Παρασκευή μια περιβαλλοντική νομοθεσία 50 ετών σχετικά με την προστασία των απειλούμενων ειδών. Σύμφωνα με το μέχρι πρότινος ισχύοντα νόμο, απαγορεύονταν η τροποποίηση με οποιονδήποτε τρόπο υποβάθμιση των βιοτόπων των απειλούμενων ειδών, καθώς αυτό θα μπορούσε να τα βλάψει. Σύμφωνα με την αλλαγή που επιφέρει η κυβέρνηση Τραμπ, πλέον δεν θα απαγορεύονται στους βιοτόπους των προστατευόμενων ειδών γεωτρήσεις, εξορίξεις, γεωργικές δραστηριότητες, ακόμη και ανάπτυξη ακινήτων. Η κυβέρνηση Τραμπ χαρακτήρισε την προηγούμενη νομοθεσία ξεπερασμένη, υποστηρίζοντας ότι η κίνησή της θα τερματίσει χρόνια ομοσπονδιακής πέρβασης αρμοδιοτήτων.
1: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι. Τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
2: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
0: Ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
3: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
4: Στην Αττική σήμερα Τρίτη θα υπάρχει ηλιοφάνεια. Ανεμιβόρη 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα εκμανθεί από 23 έως 35 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα σχεδόν έθριος καιρός, θερμοκρασία έως 34 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Τρίτη έθριος θα είναι ο καιρός στη χώρα μας, με λίγη συννεφιά το μεσημέρι και το απόγευμα στα ορεινά υπηρωτικά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει 4 με 6 και στο ανατολικό νότιο ανατολικό Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα ηπειρωτικά έως 35 με 36 βαθμούς και στα νησιά έως 32 με 34. Τη Δετάρτη σχεδόν έθριος καιρός, άνεμοι βόρει 4 με 5, στο ανατολικό Αιγαίο 6 και τοπικά 7 μποφόρ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Τέλος την Πέμπτη, απογευματινή αστάθεια θα εκδηλωθεί στα κεντρικά και βόρεια ορεινά. Η βόρεια άνεμοι στο κεντρικό και νότιο Αιγαίο, τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία έως 36 με 37 βαθμούς στα ηπειρωτικά. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
5: Συνάδελφε.
6: Ευανθία Ρεμπούτσικα,
5: Κυριακή 2 Αυγούστου στο Αρχαίο Θέατρο Φιλίππων.

0: Μια μοναδική βραδιά γεμάτη συνέστημα, εικόνες και μαγικές μελωδίες. Με πηξίδα το βιολί της, η σπουδαία συνθέτης μας καλεί να αφαιθούμε, να ονειρευτούμε και να ταξιδέψουμε μαζί της κάτω από τον καλοκαιρινό ουρανό. Προπόληση εισιτηρίων, ticketservices.gr. Κέντρο πληροφόρησης επισκεπτών Καβάλας, Ταμείο Αρχαίου Θεάτρου Φιλίππων, Καφέ Προσκήνιο.
1: Με την υποστήριξη του Αλφα, 88,6.
2: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου, ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
3: Για πάντα!
2: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
4: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
2: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
4: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στην Καβάλα, Δαγκλή 24. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
5: Μπαίνει στο αυτοκίνητο, έχεις πει στο Γιάννη, πεζοπορία σίγουρα. Μα πριν προλάβεις να χαρείς το βουνό, χτυπά το τηλέφωνο και τα παιδιά ήδη ουρλιάζουν. Γεια! Και κάπου ανάμεσα στα φρένα ακούς τη φωνή της Λιδίας.
6: Έχουμε τον μπραντ με τους κουμπάρους.
5: Και εσύ. Εσύ δεν θες να διαλέξεις. Θέλεις βουνό, θέλουν οικογένεια, θέλει φίλους, θέλετε τα πάντα. Γι' αυτό έχεις το i20.
7: Τώρα με 18.190 ευρώ και νέους τουρμπο κινητήρες. Hyundai i20. Χωράει όλα όσα φαντάζεσαι.
8: Mac Motors. Επίσημος διανομέας. Hyundai, Volkswagen, Skoda, Opel και Audi.
9: 8 χρόνια στο Coffee & More μένουμε σταθεροί στις αξίες μας. Ποιοτικός καφές, γεύση που ξεχωρίζει και εξυπηρέτηση όπως ακριβώς την αξίζετε. Σωστή, γρήγορη, ανθρώπινη. Η προτίμησή σας όλα αυτά τα χρόνια είναι για εμάς η μεγαλύτερη ανταμοιβή. Συνεχίζουμε με ποικιλία σε πρωινά, σάντουιτς, γιαούρτια και σαλάτες για όλα τα γούστα και όλες τις ώρες. Σας ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη σας και υποσχόμαστε να είμαστε πάντα εκεί. Με τον καφέ και τα ροφήματα που αγαπάτε και τη φροντίδα που αξίζετε. Coffee & More. Η αγαπημένη σας γωνία στην είσοδο της Νέας Καρβάλης. Τηλέφωνο 2510-317-300. Όλα με την υπογραφή της Distretto.
10: Πώς μοιάζει το αύριο όταν το οδηγεί σήμερα? Γνώρισε το νέο Geely EX5. Πες γεια σε έναν κόσμο ελευθερίας. Πες γεια στην κομψότητα, την υψηλή τεχνολογία, την άνεση και την κορυφαία ασφάλεια. Πες γεια σε έναν κόσμο με απεριόριστες δυνατότητες. Geely EX5. Έτοιμο παράδοτο με welcome bonus από 26.990 ευρώ. Αφείο Ανίδη. Επίσημος διανομέας Geely.
11: Σταυρός Αμυγδαλεώνα, Καβάλα.
12: Το αλυσοπρίωνο που εμπιστεύεσαι. Το πλυστικό που καθαρίζει για σένα. Και η μηχανή που δαμάζει τα αγριόχορτα. Στο τεχνικό πολυκατάστημα Ηλίας στο Μπούλης θα βρείτε τα πάντα. Επαγγελματικά πλυστικά μηχανήματα κήπου. Εργαλεία, βιομηχανικά υλικά, τσιμούχες, στεγανά, ρουλεμάν, χημικά καθαρισμού και detailing, ρουχισμό εργασίας και εξοπλισμό ασφαλείας. Κατασκευάζουμε άμεσα υδραυλικά μαρκούτσια υψηλής πίεσης και κορυφαίας ποιότητας Dunlop, καθώς και σωληνώσεις air condition για οχήματα. Ποιότητα, αξιοπιστία και φιλικές τιμές. Όλα σε ένα σημείο. Στην είσοδο Νέας Καρβάλης. Τηλέφωνο 2510-317130 και στο gosmart.gr. Τεχνικό πολυκατάστημα Ηλίας Τομπούλης. Από επαγγελματίες για επαγγελματίες. Α 88,6.

Καλή σας ημέρα, φίλες και φίλοι. Εδώ είμαστε. Η ώρα είναι 11 λεπτά μετά τις 8. Και ξεκινάμε παρέα όπως κάνουμε κάθε μέρα από τις 8 ή λίγο μετά τις 8 μέχρι και τις 9.30 στο πρωινό της ενημέρωσης στον Αλφα Ράδιο 88 και 6. Πρωινό Τρίτης 14 του Ιουλίου φτάσαμε και στα μέσα του 7ου μηνός του έτους. Πώς περνάει ο καιρός. Σήμερα είναι του Οσίου Νικοδήμου του Αγιορείτου και του Αγίου Ακύλα, του Αποστόλου. Γιορτάζει ο Νικόδημος, γιορτάζει ο Ακύλας. Σαν σήμερα το 1789, ιστορία την έχουμε μάθει, Γαλλική Επανάσταση. Πέφτει η Βαστήλη, σηματοδοτώντας την έναρξη της Γαλλικής Επανάστασης. Σήμερα είναι η Εθνική Εορτή της Γαλλίας. Έξι χρόνια αργότερα, το 1795, η Μασαλιώτιδα υιοθετείται και επισήμως ως ο Εθνικός Ύμνος της Γαλλίας. Πάμε στα δικά μας ηρωικά επαναστατικά. Σαν σήμερα το 1824, 12.000 Τουρκαλβανοί υπό τον Ιουσούφ Περκόφτσαλη. Το είπα σωστά. Ξεκινώντας από τη Γραβιά, επιτίθενται εναντίον της Άμπιανης Φωκίδος, όπου έχουν οχυρωθεί 3.000 Έλληνες υπό τον Νάκο Πανουριά. Έπειτα από σκληρή 9-ωρη μάχη, οι Έλληνες τρέπουν σε φυγή τους Τουρκαλβανούς και τους καταδιώκουν επί 3 ημέρες. Πεσόντες Έλληνες 37. Πεσόντες Τουρκαλβανοί 2.000. Σαν σήμερα το 1919, ελληνικό στρατιωτικό τμήμα παρελάβει τιμητικά στη λεωφόρο των Ηλυσίων Πεδίων στο Παρίσι κατά το λαμπρό εορτασμό της νίκης των συμμάχων στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο. Τέλος, σαν σήμερα το 1992, σημειώνεται απόπειρα δολοφονίας εναντίον του Υπουργού Οικονομικών Ιωάννη Παλαιοκρασά από τη 17 Νοέμβρη στην πλατεία Συντάγματος. Εκεί, αυτός που χάνει τη ζωή του είναι ο περαστικός νεαρός Θάνος Αξαρλιάν. Χρόνια αργότερα θα μάθουμε και τις συνθήκες κάτω από τις οποίες πάρθηκε η απόφαση για επίθεση εκείνο το πρωινό στο κέντρο της Αθήνας. Γιατί την πορεία του Παλαιοκρασά την παρακολουθούσαν επί πάρα πολλές ημέρες οι τρομοκράτες της 17 Νοέμβρη, και επειδή είχαν αποφασίσει να χτυπήσουν σε ένα συγκεκριμένο σημείο όπου το θωρακισμένο όχημα του Παλαιοκρασά θα έκοβε ταχύτητα για να στρίψει, ήταν σε ένα ημιόροφο, σε μια γωνιακή πολυκατοικία. Δεν ήθελαν να προκαλέσουν, όπως προκύπτει και από τις μαρτυρίες των μελών της 17 Νοέμβρη και από τη δικογραφία, δεν ήθελαν να προκαλέσουν ανθρώπινα θύματα. Γιατί ακόμα και νωρίς το πρωί, όταν έγινε η επίθεση, υπήρχε κόσμος, υπήρχε κίνηση. Και τι προέκυψε? Προέκυψε πίεση από την πλευρά του Κουφοντίνα να τελειώνουν με την επίθεση, για να κάνουν τι? Να ξεκινήσουν να πάνε διακοπές τα παιδιά. Γιατί ο Κουφοντίνας φέρεται να είχε θέμα στο σπίτι από τη σύζυγό του. Τελειώνεται, να πάμε σε κανένα νησί να ξεσκάσουμε. Αυτό έγινε, επαναλαμβάνω, σύμφωνα με τις μαρτυρίες μελών της 17 Νοέμβρη. Τα ότι υπήρχανε, έτσι το βάφτισαν, παράλληλες απώλειες, και ότι στη δίκη της 17 Νοέμβρη κανένας από τους συνηγόρους ή τέλος πάντων τους κατηγορούμενους δεν

απίφθινε ερωτήματα όταν είχαμε αυτή την υπόθεση και το θάνατο του Αξαραλιάν, θεωρήθηκε από τη 17 Νοέμβρη ότι σε ως έτσι μια στάση που αντιλαμβανόταν ότι έκανε κάτι κακό. Αηδίες. Και εδώ επαναλαμβάνω, είναι και που όταν το διάβασα και θυμάμαι πριν αρκετά χρόνια και μάθαμε τι συνέβη, αναρωτιώσουν για το ποιοι είναι αυτοί οι άνθρωποι. Τι είναι μάλλον αυτοί οι άνθρωποι. Τέλος πάντων, συνεχίζουμε, γιατί και σήμερα έχουμε πάρα πολλά να πούμε. Να δούμε τι θα προλάβουμε.

Πάμε λίγο τώρα στον καιρό. Χθες το βράδυ, όπως ήταν η πρόβλεψη, υπήρχαν έτσι κάποια συννεφάκια βαριά στον ουρανό και γενικότερα το βραδάκι ήταν, να το πούμε έτσι, δροσερό. Να το πούμε. Ή και το σημερινό πρωινό έχει μια δροσούλα καλή. Έχουμε και ανέμους μέσα στη θάλασσα που φτάνουν 3 και 4 μποφόρ. Τώρα εδώ παραλιακά καταλαβαίνετε. Σήμερα όμως όλη την ημέρα ηλιοφάνεια. Θερμοκρασία έως 30 βαθμοί Κελσίου. Άνοδο θα έχουμε θερμοκρασίας, από αύριο θα φτάσουμε στους 33. Και πάλι καθαρό ουρανό. Σταθερή κατάσταση και την Πέμπτη. Για να δούμε λίγο την Παρασκευή, που χθες είχαμε μια έκπληξη γιατί μιλούσαν για βροχή. Τώρα μιλάει βεβαίως για βαριά συννεφιά και η πιθανότητα ασθενούς βροχής. Για την Παρασκευή πάντα μιλάμε. Αλλά η αναταραχή δεν είναι και τόσο μεγάλη. Αλλάζουν σιγά σιγά τα πράγματα. Μάλιστα, την Παρασκευή θα φτάσουμε θερμοκρασία έως 35 βαθμούς. Για να δούμε. Λοιπόν, γρήγορα γρήγορα στα θεματάκια μας, όπως είπαμε, έχουμε αρκετά να πούμε και να σχολιάσουμε σε τέτοιο βαθμό που μπορούμε άνετα αυτή τη μια μισή ώρα να σας μιλάμε, να σας αναφέρουμε ειδήσεις. Ειδήσεις από την τοπική κυρίως επικαιρότητα, αλλά και ειδήσεις από τη χθεσινοβραδινή συνεδρίαση διπλή του Δημοτικού Συμβουλίου της Καβάλας. Μία προγραμματισμένη, η σταθερή, και μία είναι η, και αυτή προγραμματισμένη, αλλά είναι η συνεδρίαση λογοδοσίας, όπου ρωτάει η αντιπολίτευση, απαντάει η διοίκηση. Πάμε όμως να πάρουμε τα πράγματα από την αρχή. Πάμε να δούμε λίγο τον παγκόσμιο χάρτη, με την ανάφλεξη και πάλι εκεί του μετόπου στον Περσικό. Στην ουσία αυτό που συμβαίνει είναι από την πλευρά των Αμερικάνων, στην ουσία και πάλι, να διατηρήσουν τον έλεγχο των στενών του Ορμούζ, να τα κρατήσουν ανοιχτά. Αυτά τα στενά που πριν τον πόλεμο ήταν ανοιχτά. Αν θα το πετύχουν δηλαδή, θα έχουν πετύχει αυτό που υπήρχε πριν τον πόλεμο. Να καταλάβετε την τρέλα, τη σχιζοφρένεια της κατάστασης. Τώρα, ο Τραμπ λέει ετοιμάζει ένα διάγγελμα που προγραμματίζεται για την Πέμπτη. Διάγγελμα στον Αμερικάνικο λαό. Και εδώ υπάρχει ένα ερωτηματικό. Τι είναι αυτό που ετοιμάζει πάλι ο λαμπρός αυτός νους? Τέλος πάντων, θα το δούμε. Υπομονή κάνουμε, δεν μπορούμε να κάνουμε διαφορετικά. Τώρα, πριν έρθουμε στα δικά μας, να πούμε ότι σήμερα είναι η μέρα απολογιών για βομβιστές, δολοφόνους, υπόπτους, έτσι. Το τονίζω και πάλι, υπόπτους. Καταρχήν, απολογίες για τις βομβιστικές επιθέσεις στη Θεσσαλονίκη και το θάνατο της γυναίκας. Για αυτούς το αποδεικτικό υλικό μέχρι στιγμής φαίνεται ότι είναι παραπάνω από αρκετό. Και άρα θα έχουμε εξελίξεις. Σε ό,τι αφορά

Μαρφίν. Εδώ, από ό,τι αντιλήφθηκα, από ό,τι κατάλαβα, το νέο υλικό είναι ναι μεν η νέα τεχνολογία που επεξεργάζεται καλύτερα το φωτογραφικό υλικό που υπήρξε, έναν αριθμό δηλαδή παραπάνω από 200 φωτογραφιών που αναλύθηκαν διαφορετικά με τη νέα τεχνολογία, και κάποιο υλικό που ανακτήθηκε, κατασχέθηκε από την αστυνομία το 2020 σε σχέση με κάποιες διακοπές που έκαναν τα ύποπτα μέλη το 2009 πριν κάνουν την επίθεση. Έτσι, η επίθεση έχει γίνει το 2010. Εκεί λοιπόν, αν συμβεί κάτι, επαναλαμβάνω, σύμφωνα με τη δική μου εκτίμηση, αν δηλαδή στοιχειοθετηθεί κατηγορία, θα στοιχειοθετηθεί από τις φωτογραφίες των ρούχων. Τι φορούσαν το 9 αυτοί και με ποια ρούχα τα ίδια έκαναν τις επιθέσεις εκείνη την μαύρη μέρα της 5ης Μαΐου του 2010, που σκοτώθηκαν 3 άνθρωποι, έχασαν τη ζωή τους τραγικά, και μία εκ των οποίων ήταν και εγκυμονούσα. Αρνούνται τις κατηγορίες τόσο οι εδώ όσο και οι έξω, στο Λονδίνο, που συνελήφθη ξημερώματα από την αστυνομία. Κάποιοι λένε ότι ήταν στο αεροδρόμιο του Gatwick, εκεί δούλευε. Κάποιοι έλεγαν ότι πήγε για να πάρει το αεροπλάνο και να έρθει στην Ελλάδα. Κάποιοι ότι πήγε κανονικά στη δουλειά της και πήγε η αστυνομία και την έπιασε. Έχω ερωτηματικά, όχι για το αποδεικτικό υλικό, για τον τρόπο που αναθερμάθηκε αυτή η υπόθεση. Τέλος πάντων, και εγώ, όπως φαντάζομαι και όλη η ελληνική κοινωνία, θέλουμε να βρεθούν οι ένοχοι, να τιμωρηθούν έστω και 16 χρόνια μετά. Τώρα, πριν πάμε και εδώ ήθελα να την κάνω αυτή την αναφορά, και πώς αλλάζουν οι καιροί, έτσι, για να μην έρθουμε στα δικά μας πρώτα. Και πώς αλλάζουν, επαναλαμβάνω, οι καιροί και οι διαθέσεις της κοινωνίας. Κάποια χρόνια πριν, η περίπτωση, μόνο να ακουστεί, όχι να γίνει πράξη, μόνο να ακουστεί η πιθανότητα να αρθεί η μονιμότητα των εργαζομένων στο δημόσιο τομέα, ήταν η αφορμή να ξεσπάσει θύελλα αντιδράσεων, διαδηλώσεις, τα πάντα, κοινωνική αναταραχή. Τώρα, η ΑΔΕΔΗ, μπροστά σε αυτό το φάσμα, κάνει, λέει, απεργιακή κινητοποίηση. Θα κουνηθεί φιλό? Σας λέω, μπορεί να κουνηθεί, αλλά θα κουνηθεί μόνο από τους άμεσα εμπλεκόμενους. Κανένας άλλος στην ελληνική κοινωνία δεν θα κινηθεί προς την κατεύθυνση της στήριξης αυτών. Επειδή δεν έχουμε πολύ χρόνο, βάζω τελεία για να πάμε και στα υπόλοιπα. Απλά το επισημαίνω. Στα δικά μας, να ξεκινήσουμε με την Μίδια, την παράσταση που αναβλήθηκε την Κυριακή λόγω των κακών καιρικών συνθήκων. Όπως ανακοινώθηκε, η παράσταση αυτή θα γίνει την ερχόμενη Κυριακή 9.30 ώρα στο Αρχαίο Θέατρο των Φιλίππων. Μία εβδομάδα αργότερα δηλαδή. Μικρό το κακό, γιατί βρέθηκε η καινή ημερομηνία. Και όσοι θέλετε να την παρακολουθήσετε και έχετε κόψει εισιτήριο, την επόμενη Κυριακή προγραμματίστε να μην μπείτε στη διαδικασία να πάρω πίσω τα χρήματα κτλ. Και μάλιστα μια παράσταση που είχε και αρκετό κόσμο, έτσι. Γιατί ο κόσμος πήγε και κάθισε, βρήκε θέση στο κύλο, αλλά μετά οι διαθέσεις του καιρού ήταν άλλες. Αλλάζουμε θέμα. Είπαμε ότι είχαμε δημοτικό συμβούλιο και βγήκαν αρκετά από αυτή τη συνεδρίαση, από αυτές τις δύο συνεδριάσεις.
Θα σας πω λίγο τα πιο ενδεικτικά. Μπορεί και κάποια να είναι της καθημερινότητας, αλλά έχουν και αυτά την αξία τους. Θα τα πούμε αναλυτικότερα στην πορεία της εκπομπής. Ίσως πούμε και κάποια άλλα που δεν θα προ...

προλάβουμε, γιατί αυτό προβλέπεται, και το μεσημέρι. Μέσα στη εβδομάδα αναμένεται να έχουμε να πέσουν υπογραφές για την Καλαμίτσα. Χθες είχαμε και πάλι ένταση στη συνεδρίαση για κουβέντα για την Καλαμίτσα. Γιατί είναι μια ερώτηση από την πλευρά του Μάκη Παπαδόπουλου, πόσα πληρώθηκαν για όλα αυτά τα χρόνια που έγιναν κάποια μικροέργα στην Καλαμίτσα. Ο Δήμαρχος στην ουσία δεν απάντησε. Είπε ότι όλα έγιναν γιατί την Καλαμίτσα τη χρησιμοποιούσαν οι καβαλιώτες. Κάποια στιγμή ο πρώην αντιδήμαρχος, ο Αλέξης Γούλας, είπε ότι έγιναν κάποια έργα με κάποιες λίγες χιλιάδες ευρώ, τα οποία αυτά τα έργα, το τιμοκατάλογος, μάλλον το τιμολόγιο, στάλθηκε στην ΕΤΑΔ. Βεβαίως υπήρχαν και μπηχτές από τον Δήμαρχο προς τον Μάκη Παπαδόπουλο ότι ακολουθεί και την τακτική του Χαράλαμπου Χρυσανίδη με καταγγελίες και τέτοια. Σε ό,τι αφορά τα προβλήματα που παρουσιάζονται στην πλατεία Καπνεργάτη, ειδικά στο κάτω μέρος και εκεί στο Συντριβάνι και με το πέρασμα του πυροσβεστικού, θυμάστε αυτή την υπόθεση οχήματος, το πρόβλημα λέει θα λυθεί και θα έχουμε αποκατάσταση των ζημιών το επόμενο διάστημα. Το περιμένουμε. Από το Μάιο περιμένουμε αυτή την αποκατάσταση. Γιατί τότε μας είχαν πει το πρόβλημα δεν δημιουργήθηκε Μάιο, κάποιους μήνες πριν. Αλλά μας λέγαν για τον Μάιο. Ποιο Μάιο, τέλος πάντων. Έγινε μια μικρή κουβέντα και για εδώ, την περιοχή μας, τη γειτονιά μας, τον κόμβο του Φαλήρου. Εδώ που έχει διαμορφωθεί ένα μικρό άτυπο πάρκινγκ στην είσοδο της οδού Βενιζέλου. Μπαίνοντας δηλαδή στην οδό Βενιζέλου για να κατευθυνθεί στον Άι Γιάννη. Σε μία με δύο εβδομάδες θα ξεκινήσει ένα εργάκι όπου τώρα έχει διαμορφωθεί ο χώρος με κάποια μεγάλα έτσι κυβότια που μέσα έχουν τσιμεντένια, έχουν χώμα, υποτίθεται εκεί βάζουν φυτά. Θα δημιουργηθεί, λέμε, θα γίνει ένα εργάκι που θα είναι ένα μικρό πάρκο. Δηλαδή δεν θα αφήνει κανέναν το περιθώριο να βάζει ακόμα και τη μηχανή του σε αυτό το κενό σημείο. Και παράλληλα θα δημιουργηθεί έτσι, θα μπουν προσχώματα για τους άλλους να μην βάζουν τα αυτοκίνητά τους στο γνωστό σημείο. Ακόμα που μας έκανε εντύπωση από μια επισήμανση του Δημοτικού Συμβούλου, του Ηλία Καλανταρίδη. Θέλησε, λέει, να μπει στη σελίδα του Visit Καβάλα και εκεί υπάρχει μια άλλη έτσι σελίδα που σε κατευθύνει προς το γνωστό, δεν έχει σταματήσει εδώ και αρκετά χρόνια, το Wood Water Wild, εκεί που γινόταν στο μονοπάτι της παλιάς Καβάλας, το θυμόμαστε. Αυτή η σελίδα, λοιπόν, σύμφωνα με τον κύριο Καλανταρίδη, δεν το είδα, δεν το έψαξα χθες. Σύμφωνα όμως με τον κύριο Καλανταρίδη, έχει χακαριστεί. Και όσο θέλει να μπει σε αυτή τη ιστοσελίδα, μπαίνει και βλέπει διαφήμιση μιας εταιρείας στοιχηματικής. Ωραία πράγματα. Σε ό,τι αφορά την διεκδίκηση του Δήμου για το παλιό δικαστήριο, εκεί στην αρχή της οδού Ομονίας, στις Καμάρες, απέναντι. Είναι το επόμενο, η επόμενη διεκδίκηση του Δήμου Καβάλας μετά το τέλος της υπόθεσης με την Καλαμίτσα. Έχουν γίνει βήματα. Εδώ τα πράγματα, συγγνώμη, είναι πιο απλά σε σχέση με την Καλαμίτσα για τη διεκδίκηση και τις απαιτήσεις της ΕΤΑΔ. Γιατί και εδώ η διοκτήτρια του παλιού δικαστηρίου είναι η ΕΤΑΔ. Από εκεί και πέρα, ο Δήμος Καβάλας ολοκληρώνει μια διαδικασία αγοράς ενός οικοπαίδου πάνω στη συνοικία της Παναγίας. Ενός οικοπαίδου που εκεί βρίσκεται ένα σπίτι που είναι υποκατάρρευση. Μια υπόθεση που κρατάει εδώ και 3 χρόνια, γιατί υπήρχαν έτσι γραφειοκρατικές καθυστερήσεις και με τον συμβολογράφο. Δεν αναφέρθηκε η οδός, ή δεν την κατάλαβα, δεν την άκουσα καλά την οδό, αλλά είναι σε ένα σημείο πυκνοκατοικημένο που όταν θα το

πάρει ο Δήμος, θα κάνει την κατεδάφιση του σπιτιού και θα πάρει μια ανάσα όλη εκεί η περιοχή. Επίσης ο Δήμος αποφάσισε ομόφωνα να χρηματοδοτήσει, μάλλον να βοηθήσει χρηματικά, οικονομικά, τους πάνθυρες. Οι πάνθυρες που του χρόνου θα αγωνίζονται η γυναική ομάδα μπάσκετ της Καβάλας στην Α1 εθνική κατηγορία. Η βοήθεια του Δήμου θα είναι 10.000 ευρώ. Χθες, από ό,τι υπόθηκε, μάλλον, ναι, χθες, το πρωί έκανε και παρόμοια αίτηση και ομάδα του ΑΟΚ για οικονομική βοήθεια, στήριξη. Ο Δήμος Καβάλας συνολικά, για να αλλάξουμε θέμα, έχει δώσει περίπου 114.000 ευρώ ως οικονομική ενίσχυση σε ευάλωτες οικογένειες του Δήμου μας. Πριν από λίγες μέρες δόθηκε ένα ποσό της τάξης των 26.300 ευρώ σε 54 οικογένειες. Όλα αυτά τα χρήματα δίνονται με δόσεις. Δόθηκαν λοιπόν 26.300 ευρώ σε 54 οικογένειες. Για να δείτε τι συμβαίνει εκεί έξω, την κατάσταση που επικρατεί. Αλλάζουμε θέμα. Υπάρχει μια υποδομή που χτίστηκε από το Δήμο της Καβάλας, εκεί λίγο έξω από τις Κρινίδες, στο δρόμο κοντά. Δρόμος δηλαδή το κεντρικό Καβάλα Δράμα. Θα είναι μια μονάδα επεξεργασίας των πράσινων κλαδιά, φύλλα, για να γίνονται κομπόστ. Η επένδυση αυτή ολοκληρώθηκε. Όμως, από ό,τι έγινε γνωστό, η επένδυση αυτή δεν θα λειτουργήσει υπό τον Δήμο της Καβάλας. Είναι αδύνατο, λέει, να τη λειτουργήσουμε, αυτή τη μονάδα, γιατί πρέπει να κάνουμε συγκεκριμένες προσλήψεις εξειδικευμένου προσωπικού. Και άρα, αφού δεν μπορούμε να τις κάνουμε αυτές τις προσλήψεις, η λειτουργία αυτής της μονάδας θα πάει σε ιδιώτη. Όπως σε ιδιώτη θα πάει σίγουρα 100% τα επόμενα χρόνια. Γίνεται προσπάθεια να το τελειώσουμε γρήγορα για να πάμε στην επόμενη σεζόν. Αν δεν πάει στην επόμενη σεζόν, σίγουρα τη μεθεπόμενη. Ο λόγος για το πυλοθεραπευτήριο των Κρινίδων. Εκεί ο ιδιώτης σίγουρα, επαναλαμβάνω, θα μπει στο κομμάτι της εκμετάλλευσης του εστιατορίου και του καφέ. Γιατί, εντάξει, έτσι πως τα περιέγραψε ο Δήμαρχος, γινόταν αρκετά σε εκείνο το σημείο. Και είναι υπό διερεύνηση να δοθεί σε ιδιώτη όλο το πυλοθεραπευτήριο, δηλαδή η πισίνα και τα σπιτάκια. Για αυτό το δεύτερο κομμάτι θα γίνει προσπάθεια να βρεθεί ένας αξιόπιστος, λέει, επαγγελματίας για να το λειτουργήσει. Αν βρεθεί, καλώς. Αν δεν βρεθεί, θα μείνουμε σε αυτό το κομμάτι. Ο Δήμος μόνο τον πυλό, με τον πυλό θα έχει να κάνει, όχι με την εστίαση. Τώρα πάμε σε κάτι που το περιμένουμε και πολύ καιρό. Ξέρετε, η ελεγχόμενη στάθμιση στην Καβάλα, με τον ηλεκτρονικό τρόπο, μας έχουν πει πολλές φορές ότι θα ξεκινήσει από τον Άγιο Νικόλαο και θα επεκταθεί στο κέντρο της πόλης, σιγά σιγά, σταδιακά. Από ό,τι υπόθηκε λοιπόν χθες στο Δημοτικό Συμβούλιο, είμαστε λίγο πριν την λειτουργία των περίφημων αισθητήρων σε συγκεκριμένα σημεία στον Άγιο Νικόλαο, που σημαίνει στην ουσία και την έναρξη της ελεγχόμενης στάθμευσης. Έχουν τοποθετηθεί, θα λειτουργήσουν σε λίγο καιρό. Πόσο, δεν έχει διευκρινιστεί. Πάμε τώρα έτσι και στο πιο πικάντικο της συνεδρίασης. Από ό,τι φαίνεται έχουμε μπιφ. Μπιφ, κατά το νεοελληνικό ορισμό, είναι κόντρα. Κόντρα με τη Σαμοθράκη. Με τη Σαμοθράκη είμαστε μαζί, αναφανδών, στο ζήτημα της ακτοπλοϊκής σύνδεσης. Υπάρχει όμως κόντρα στο ζήτημα του Αποστόλου Παύλου.

συνέβη? Χθες έγινε μια κουβέντα για να ενταχθεί ο Δήμος της Καβάλας σε ένα δίκτυο πόλεων από τις οποίες πέρασε, έκανε την πορεία του ο Απόστολος Παύλος. Είναι μια πρωτοβουλία του Δήμου της Κορίνθου και μια από τις βασικές πόλεις που πέρασε ήταν η Νεάπολη, τώρα Καβάλα. Σε αυτή την κουβέντα λοιπόν, ο Δήμαρχος Καβάλας, ο Θόδωρος Μουριάδης, χαρακτήρισε ως θρασί το Δήμαρχο της Σαμοθράκης. Γιατί λέτε? Γιατί ο Δήμαρχος της Σαμοθράκης σε δηλώσεις του φέρεται να έχει πει ότι ο Απόστολος Παύλος δεν έχει πατήσει για πρώτη φορά σε ευρωπαϊκό έδαφος στην Καβάλα, σε αυτή την πορεία, όπως λέμε εμείς εδώ οι Καβαλιώτες και όπως λέει η ιστορία που μαθαίνουμε. Έχει πατήσει στη Σαμοθράκη και το στηρίζει πού? Στο γεγονός, λέει, ότι είναι ιστορικά αποδεδειγμένο ότι με το πλοίο πέρασε έξω από τη Σαμοθράκη και κάνει αυτή το συνειρμό ο Δήμαρχος της Σαμοθράκης. Αφού πέρασε, δεν ήρθε και σε εμάς? Αυτό δεν προκύπτει ιστορικά, έτσι το λέμε. Αλλά εδώ έχουμε αυτό το μπιφ για το που τελικά πρωτοπάτησε σε ευρωπαϊκό έδαφος ο Απόστολος Παύλος. Έτσι, για να έχουμε αλλαγή στο κλίμα. Έχουμε κι άλλα να πούμε πολλά και για την συνεδρίαση λογοδοσίας. Θα κάνουμε ένα διάλειμμα σε αυτό. Θα πάμε σε άλλες ειδήσεις, όσο προλαβαίνουμε, βλέπουμε εδώ και την ώρα. Για τη μύδια σας είπαμε. Να πούμε ότι χθες ήταν στην Καβάλα ο Περιφερειάρχης, ο Χριστόδουλος Τοψίδης. Μαζί με τον Αντιπεριφερειάρχη πήγαν στο Κοκκινόχωμα και εγκαινίασαν τη μονάδα εκεί, την 21η ΟΜΕΔΕ, ειδική μονάδα δασικών επιχειρήσεων. Δηλαδή που θα είναι εκπαιδευμένη για να επεμβαίνει όταν έχουμε δασική φωτιά. Στη συνέχεια επέγραψε μια σύμβαση στην Ερακλίτσα, στο Δήμο Παγκαίου τέλος πάντων. Εκεί η σύμβαση αφορά την κατασκευή 2 κόμβων, κυκλικών κόμβων. Δηλαδή είμαστε πριν την έναρξη των εργασιών, έτσι. Αυτοί οι κόμβοι θα γίνουν ο ένας στην είσοδο της Ηρακλίτσας, εκεί στο κάμπινγκ Παραντίζο, στα φανάρια δηλαδή, στρίβοντας δεξιά για να βγει στην Εγνατία και μπροστά για να πας Ηρακλίτσα και Πέραμο. Και ο δεύτερος θα γίνει στο ύψος εκεί που είναι το σούπερ μάρκετ, το Lidl. Το έργο αυτό θα περιλαμβάνει και αρκετά άλλα έργα αύξησης της ασφάλειας. Δηλαδή θα γίνουν πεζοδρόμια. Εκεί δεν υπάρχουν πεζοδρόμια. Έτσι, καταλαβαίνετε. Όπως επίσης θα γίνουν και, από ό,τι αντιλήφθηκα, θα γίνει και μια νησίδα ανάμεσα στα δύο ρεύματα. Στα πολιτικά, χθες είχαμε την παραίτηση του Κώστα Μορφίδη από το ΣΥΡΙΖΑ. Με τον Κώστα Μορφίδη μιλήσαμε την προηγούμενη εβδομάδα για τον ΣΥΡΙΖΑ. Ο Κώστας Μορφίδης, να ξέρετε, ότι είναι του στενού κύκλου του Σοκράτη Φάμελου, του επίσης παραιτηθέντα προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ. Μάλιστα στην δήλωσή του, στη γραπτή του δήλωση, επισημαίνει ότι αδυνατό να υπηρετήσω αυτή τη δυστοπία που επικρατεί στο κόμμα. Ο Κώστας Μορφίδης ήταν, εκτός από την Κεντρική Επιτροπή, μέλος της Κεντρικής Επιτροπής, ήταν διευθυντής προσωπικού και πόρων του ΣΥΡΙΖΑ, καθώς και μέλος των Διοικητικών Συμβουλίων στο Κόκκινο, στην Αυγή, και την αλληλεγγύη παντού, μια ΜΚΟ, μη κρατική οργάνωση. Λοιπόν, πάμε τώρα στις διαφημίσεις, θα κάνουμε το διάλειμμά μας και θα επανέλθουμε.

0: Μοναδική βραδιά γεμάτη συνέστημα, εικόνες και μαγικές μελωδίες. Με πηξίδα το βιολί της, η σπουδαία συνθέτης μας καλεί να αφαιθούμε, να ονειρευτούμε και να ταξιδέψουμε μαζί της κάτω από τον καλοκαιρινό ουρανό. Προπόληση εισιτηρίων, ticketservices.gr. Κέντρο πληροφόρησης επισκεπτών Καβάλας, Ταμείο Αρχαίου Θεάτρου Φιλίππων, Καφέ Προσκήνιο.
1: Με την υποστήριξη του Αλφα, 88,6.
2: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου, ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
3: Για πάντα!
2: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
4: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
2: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
4: Προλαβέ το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στην Καβάλα, Δαγκλή 24. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
5: Κάποιες εξελίξεις δεν περνούν απαρατήρητες. Τις νιώθεις πριν ακόμη τις δεις. Καλωσορίζουμε στην οικογένεια της Mack Motors τρεις εμβληματικές μάρκες, τρεις παγκόσμιες δυνάμεις. Τη Volkswagen, τη Skoda και την Audi. Η ιστορία της Volkswagen, η πρακτικότητα της Skoda και η τεχνολογική υπεροχή της Audi σας περιμένουν στις νέες εκθέσεις της Mack Motors για να ζήσετε μια μοναδική εμπειρία εξυπηρέτησης και φιλοξενίας. Τρεις κορυφαίες μάρκες, ένας προορισμός. Mack Motors. Mack Motors, επίσημος διανομέας Volkswagen και Skoda για τους νομούς Καβάλας και Δράμας και Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
6: Πώς μοιάζει το αύριο όταν το οδηγεί σήμερα? Γνώρισε το νέο Geely EX5. Πες γεια σε έναν κόσμο ελευθερίας. Πες γεια στην κομψότητα, την υψηλή τεχνολογία, την άνεση και την κορυφαία ασφάλεια. Πες γεια σε έναν κόσμο με απεριόριστες δυνατότητες. Geely EX5. Έτοιμο παράδοτο με welcome bonus από 26.990 ευρώ. Αφείο Ανίδη. Επίσημος διανομέας Geely.
7: Σταυρός Αμυγδαλεώνα, Καβάλα.
8: 8 χρόνια στο Coffee & More μένουμε σταθεροί στις αξίες μας. Ποιοτικός καφές, γεύση που ξεχωρίζει και εξυπηρέτηση όπως ακριβώς την αξίζετε. Σωστή, γρήγορη, ανθρώπινη. Η προτίμησή σας όλα αυτά τα χρόνια είναι για εμάς η μεγαλύτερη ανταμοιβή. Συνεχίζουμε με ποικιλία σε πρωινά, σάντουιτς, γιαούρτια και σαλάτες για όλα τα γούστα και όλες τις ώρες. Σας ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη σας και υποσχόμαστε να είμαστε πάντα εκεί. Με τον καφέ και τα ροφήματα που αγαπάτε και τη φροντίδα που αξίζετε. Coffee & More. Η αγαπημένη σας γωνία στην είσοδο της Νέας Καρβάλης. Τηλέφωνο 2510-317-300. Όλα με την υπογραφή της Distretto.
9: Το αλυσοπρίωνο που εμπιστεύεσαι. Το πλυστικό που καθαρίζει για σένα. Και η μηχανή που δαμάζει τα αγριόχορτα. Στο τεχνικό πολυκατάστημα Ηλίας στο Μπούλης θα βρείτε τα πάντα. Επαγγελματικά πλυστικά μηχανήματα κήπου, εργαλεία, βιομηχανικά υλικά, τσιμούχες, στεγανά, ρουλεμάν, χημικά καθαρισμού και detailing, ρουχισμό εργασίας και εξοπλισμό ασφαλείας. Κατασκευάζουμε άμεσα υδραυλικά μαρκούτσια υψηλής πίεσης και κορυφαίας ποιότητας Dunlop, καθώς και σωληνώσεις air condition για οχήματα. Ποιότητα, αξιοπιστία και φιλικές τιμές. Όλα σε ένα σημείο. Στην είσοδο Νέας Καρβάλης. Τηλέφωνο 2510-317130 και στο gosmart.gr. Τεχνικό πολυκατάστημα Ηλίας Τομπούλης. Από επαγγελματίες για επαγγελματίες. Α. 88.

0: Επιστρέψαμε. Πάμε τώρα να συναντήσουμε στο τηλέφωνο την καλλιτεχνική διευθύντρια του Φεστιβάλ των Φιλίππων και βεβαίως του Διπεθέτη της Καβάλας. Πάμε να συναντήσουμε την κυρία Εύα Βαμβακά Οικονόμου. Καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Λοιπόν, θέλουμε έτσι να μιλήσουμε και να συζητήσουμε για αρκετά πράγματα. Πάμε λίγο όμως στην πρακτική, στην καθημερινότητα του φεστιβάλ. Είχαμε κάτι που ήταν απρόσμενο, αλλά με τον καιρό δεν τα βάζεις, με τις καιρικές συνθήκες, στην έναρξη

0: του φεστιβάλ, ουσιαστικά στην έναρξη του φεστιβάλ, στο αρχαίο θέατρο των Φιλίππων. Ξεκίνησε την Τετάρτη, αλλά τις παραστάσεις είχαμε Σαββατοκύριακο. Τη παράσταση της Κυριακής αναβλήθηκε λόγω της κακοκαιρίας. Η πληροφορία λέει έτσι, θα πάμε την επόμενη Κυριακή.
1: Θα πάμε την επόμενη Κυριακή, ναι. Προσπαθήσαμε, γιατί ήταν μια πολύ ωραία παράσταση που είχε και πολύ μεγάλη επιτυχία. Και το Σάββατο που παίχθηκε και την Κυριακή που αναβλήθηκε είχε 2.000 άτομα.
0: 2.000 άτομα από τη μία και την άλλη, μάλιστα. Μάλιστα.
1: Ναι, οπότε ήταν κρίμα όλα αυτά τα άτομα να μην δουν την παράσταση. Και γι' αυτό βρήκαμε μαζί με την παραγωγή μια νέα ημερομηνία και θα γίνει την Κυριακή 19 του μηνός. Στις 9.30 ώρα κανονικά. Ελπίζουμε αυτή τη φορά ο καιρός να επιτρέψει την ίδια να μας διηγήσει τα πάθη της.
0: Ναι, γιατί κάθε φορά το φεστιβάλ ξεκινάει αρχές Ιουλίου και υποτίθεται ότι ο καιρός εκείνη την εποχή δεν είναι, αυτή την εποχή μάλλον, δεν είναι και τόσο άστατος. Φέτος τα πράγματα είναι διαφορετικά. Αλλά επαναλαμβάνω, δεν μπορούμε να τα βάλουμε με τις καιρικές συνθήκες.
1: Δεν μπορούμε να τα βάλουμε. Τη σεβόμαστε.
0: Ναι, και ευτυχώς. Ναι, και ευτυχώς που βρέθηκε αυτή η καινή ημερομηνία. Έτσι, αλλιώς θα μπορούσαμε να πάμε και πολύ αργότερα. Τέλος πάντων, να το κλείσουμε αυτό.
1: Ναι.
0: Θα θέλαμε να σας ρωτήσουμε έτσι για την φιλοσοφία του φεστιβάλ, του φεστινού, για τις παραστάσεις που θα έρθουν, για τις εκδηλώσεις που θα διοργανωθούν. Να πούμε έτσι κάποια πράγματα, και όχι μόνο στο Αρχαίο Θέατρο των Φιλίππων, αλλά και σε άλλα σημεία.
1: Οι παραστάσεις αρχικά στο Αρχαίο Θέατρο Φιλίππων είναι, όπως κάθε χρόνο, οι σπουδαιότερες παραστάσεις που περιοδεύουν στην Ελλάδα. Έρχονται και στο Φεστιβάλ Φιλίππων και είναι χαρά μας και τιμή μας και είναι πολύ καθοριστικό για την παιδεία των ανθρώπων της περιοχής ότι έχουν πρόσβαση κάθε καλοκαίρι σε αυτές τις παραστάσεις. Φέτος για πρώτη χρονιά το Εθνικό έρχεται και με τις δύο παραγωγές του. Ναι, δεν έχει ξαναγίνει, γιατί συνήθως κάνει μία που πηγαίνει στην Βόρεια Ελλάδα και μία που πηγαίνει νότια.
0: Ναι.
1: Αλλά φέτος έρχεται στους Φιλίππους και με τις δύο παραγωγές του, που για μας είναι πολύ σημαντικό αυτό. Και μάλιστα η δεύτερη έχει και μια ειδική βαρύτητα, γιατί έχει και δύο καβαλιώτισες, την Εύη Σαουλίδου και τη Λίδια τη Φωτοπούλου, οι Τροάδες.
0: Πολύ πολύ ενδιαφέρον, μάλιστα. Ναι.
1: Και έχει και την συμμετοχή της ομάδας Εν Δυνάμει, που είναι μια ομάδα που έχει άτομα με και χωρίς κινητικά προβλήματα. Οπότε είναι συνολικά μια άλλη προσέγγιση. Και έρχεται φυσικά και με την κλασική του παράσταση, την Άλκηση, που συνθέτει ο Δημήτρης Καραντζάς. Έχουμε τρεις συναυλίες. Την πρώτη που έγινε, που ήταν η έναρξη, που ήταν για μας μια μαγική στιγμή. Η συνεργασία μας με την Καμεράτα.
0: Ακούσα πάρα πολύ καλά λόγια και δυστυχώς και έκανα λάθος που δεν την εκτίμησα τόσο πολύ και δεν πήγα να την παρακολουθήσω. Όσοι πήγαν, κυρία Βαβακά, έμειναν ενθουσιασμένοι.
1: Ήταν πολύ ωραία, ήταν μαγικά. Είναι μαγικός αυτός ο χώρος, οπότε δεν ξεκινάς από το μηδέν.
0: Ναι, δηλαδή, σωστά.
1: Αν το σεβαστείς και πας με την άβρα του, σίγουρα έχεις κάτι να δώσεις. Οπότε ήταν μια μαγική έναρξη με την Καμεράτα, με Καμεράτα Junior, της μουσικής, που συνεργαστήκαμε για πρώτη φορά. Και σηματοδότησε την έναρξη του φετινού φεστιβάλ των Μεταμορφώσεων. Τώρα, αύριο έχουμε την πρώτη όπερα που παράγει ποτέ το Δήμαστε Καβάλα.
0: Ο Φαέθον.
1: Λοιπόν, το Φαέθον, που είναι συμπαραγωγή με την Εθνική Λυρική Σκηνή. Και γι' αυτό είμαστε πολύ περήφανοι και αγωνιούμε για το πώς θα επικοινωνήσουμε τον κόσμο. Γιατί δεν έχουμε ξανακάνει όπερα και είναι ένα ιδιαίτερο είδος.
0: Ναι,
1: δηλαδή
0: σωστά.
1: Δεν είναι συνηθισμένος ο κόσμος αυτό, αλλά θεωρώ ότι σιγά σιγά πρέπει να ανοίξει και το φεστιβάλ και το Διπασέ και να μην κάνει αποκλειστικά και μόνο θέατρο, αλλά να πάει σε όλα τα θεάματα, σε όλες τις υφές αυτές, και να αναζητήσει το μεγαλύτερο δυνατό κοινό που υπάρχει. Δηλαδή, ο στόχος μας είναι να υπάρχει μια αγαπημένη παράσταση για κάθε άνθρωπο.
0: Ναι, να βρει κάποιος άνθρωπος κάτι άνθρωπο που τον ενδιαφέρει μέσα σε αυτό το πρόγραμμα.
1: Που τον ενδιαφέρει ουσιαστικά, ναι, όχι που το ανέχεται, που να πει το δω.
0: Να το απολαύσει.
1: Αυτό είναι για μένα.
0: Ναι.
1: Οπότε θέλουμε να ανοίξουμε και προς την όπερα. Δηλαδή, και ελπίζουμε αυτό να είναι μια αρχή, ελπίζουμε να πάει καλά και να συνεχιστεί αυτό και κάθε χρόνο να έχουμε μια μικρή όπερα που θα είναι στο διά μας. Είμαστε προφυλαγμένοι και πολύ τυχεροί που φέτος την κάνουμε σε συμπαραγωγή με την Εθνική Λυρική Σκηνή, που είναι καταξοχήν ο φορέας που παράγει τέτοιου είδους
0: έχουν το know-how αυτή, αυτή είναι
1: φυσικά,
0: και αν είναι.
1: Εννοείται. Δεν θα μπορούσαμε να το κάνουμε πρώτη φορά μόνοι μας. Αλλά γενικά έχουμε μια πολύ ωραία συνεργασία με την Εθνική Λυρική Σκηνή τα τελευταία δύο χρόνια, που συνεχώς βγάζει καρπούς. Δηλαδή τώρα είναι αυτή η όπερα. Πέρυσι είχαμε πάει εκεί όλες μας τις παραγωγές. Στη δράση του φεστιβάλ

0: Λοιπόν, ταξιδεύει στην εθνική λυρική σκηνή. Θα γίνει και φέτος, το Σεπτέμβριο, και μακάρι να γίνει θεσμός και να πηγαίνουμε κάθε Σεπτέμβριο. Γιατί αποκτάει μια άλλη εξωστρέφεια. Δηλαδή, κάνουμε τόσο δουλειά, γίνονται τόσο ωραίες παραστάσεις εδώ, και είναι κρίμα να παρουσιάζονται δύο μέρες εδώ και μετά να χάνονται.
1: Να τη βλέπει περισσότερος κόσμος.
0: Και όχι τοπικά προσδιορισμένος αυστηρά γεωγραφικά. Δηλαδή, μακάρι να ταξιδεύουν συνεχώς οι παραστάσεις μας. Αν είχαμε το κατάλληλο προσωπικό, γιατί είναι και θέμα προσωπικού, ενώ είμαστε 10 άνθρωποι που τρέχουμε. Εγώ θα ήθελα πάρα πολύ να είχαμε ένα γραφείο για το μέλλον των παραστάσεων, γιατί πραγματικά πιστεύω πολύ στις παραστάσεις που έχουν γεννηθεί εδώ και ότι θα είχαν μέλλον αν κάποιος το έτρεχε και τις πρότεινε και άλλο.
1: Πεδίο δόξης λαμπρό, θα έλεγα. Το επόμενο έτσι βήμα διεκδίκησης.
0: Ναι. Mm-hmm. Οπότε έχουμε αυτή την όπερα. Έχουμε δύο συναυλίες, όπως είπα. Η μία είναι με την Ευανθία Ρεμπούτσικα 2 Αυγούστου και η άλλη είναι στη λήξη του φεστιβάλ Μάρτι, Τσιφτήλα και Καλογεράκια, που θέλουμε να είναι κάπως σαν πανηγύρι. Και αυτό είναι κάπως το πρόγραμμα των Φιλίππων, το οποίο έχει μια γεωμετρία, δηλαδή είναι Τετάρτη και Σαββατοκύριακο η παραστάση. Γιατί θέλουμε ο κόσμος να έχει κάτι σταθερό, να σκέφτεται ότι α, Τετάρτη ναι, θα πάω στους Φιλίππους, τι έχει, Σαββατοκύριακο τι έχει στους Φιλίππους.
1: Ναι.
0: Οπότε δεν τον μπερδέψαμε με το να υπάρχουν διάμεσες μέρες. Αν είχαμε το κατάλληλο προσωπικό, γιατί είναι και θέμα προσωπικού, ενώ είμαστε 10 άνθρωποι που τρέχουμε. Εγώ θα ήθελα πάρα πολύ να είχαμε ένα γραφείο για το μέλλον των παραστάσεων, γιατί πραγματικά πιστεύω πολύ στις παραστάσεις που έχουν γεννηθεί εδώ και ότι θα είχαν μέλλον αν κάποιος το έτρεχε και τις πρότεινε και άλλο.
1: Πεδίο δόξης λαμπρό, θα έλεγα. Το επόμενο έτσι βήμα διεκδίκησης.
0: Ναι. Mm-hmm. Οπότε έχουμε αυτή την όπερα. Έχουμε δύο συναυλίες, όπως είπα. Η μία είναι με την Ευανθία Ρεμπούτσικα 2 Αυγούστου και η άλλη είναι στη λήξη του φεστιβάλ Μάρτι, Τσιφτήλα και Καλογεράκια, που θέλουμε να είναι κάπως σαν πανηγύρι. Και αυτό είναι κάπως το πρόγραμμα των Φιλίππων, το οποίο έχει μια γεωμετρία, δηλαδή είναι Τετάρτη και Σαββατοκύριακο η παραστάση. Γιατί θέλουμε ο κόσμος να

0: Τετάρτη και Σαββατοκύριακο οι παραστάσεις. Γιατί θέλουμε ο κόσμος να έχει κάτι σταθερό, να σκέφτεται ότι α, Τετάρτη ναι, θα πάω στους Φιλίππους, τι έχει. Σαββατοκύριακο τι έχει στους Φιλίππους.
1: Ναι.
0: Οπότε δεν τον μπερδέψαμε με το να υπάρχουν διάμεσες μέρες. Και κάναμε το καλύτερο που μπορούμε για να είναι ένα πολύ πλούσιο πρόγραμμα που να έχει, ας πούμε, και κωμωδία. Έχει την Καριάτιδα που είναι μια πολύ ωραία κωμωδία. Πολύ έξυπνη, χωρίς καθόλου βομολογίες. Πολύ, πολύ ιδιαίτερη κωμωδία.
1: Η Καριάτιδα είναι του Καπουτζίδη. Ναι.
0: Mm-hmm. Ήταν παραγωγή του Εθνικού. Παίζονταν 2 χρόνια στην Αθήνα σε κλειστό θέατρο. Εννοώ ότι την έχω δει. Και τώρα φέτος περιοδεύει. Και σε αντίστοιχη έχουμε, ας πούμε, την Ιφηγένεια η Αναβλίδη του Στρούμπου, που είναι μια πολύ ιδιαίτερη παράσταση, τελετουργική. Πολύ. Ο Στρούμπος είναι μαθητής του Τερζόπουλου, οπότε έχει μια τέτοια υφή.
1: Mm.
0: Πιο τελετουργική, πιο μοίησης. Ενώ ξαναγυρνάω στο ότι ο καθένας θα έχει μια αγαπημένη παράσταση. Οπότε και για τους πολύ απαιτητικούς που θέλουν κάτι πολύ διαφορετικό,
1: ναι,
0: και για αυτούς,
1: ναι,
0: που θέλουν απλά να βγουν μια πολύ ωραία κωμωδία και να περάσουμε 2 ώρες ευχάριστα και να προβληματιστούν για τα καλώς ή κακώς κείμενα στην χώρα μας. Υπάρχει στο φεστιβάλ.
1: Μάλιστα. Τώρα, εγώ ήθελα να σταθώ. Παρακαλώ,
0: ναι,
1: παρακαλώ, για τις δικές σας παραγωγές του Διπεθέα που είπατε. Ναι.
0: Τις δικές μας παραγωγές, ναι, έχουμε την όπερα, όπως είπαμε.
1: Mm-hmm.
0: Έχουμε 2 θεατρικές παραστάσεις, τις Μεσοδυχίες και το Σεισμό στη Χιλή. Και έχουμε την συναυλία ενέργεια, όπως είπαμε. Έχουμε ένα κουκλοθέατρο που το κάνει την άλλη Δευτέρα και Τρίτη ο Γιώργος Καρακάτζας, που είναι ένας σκηνοθέτης που ζει και εργάζεται στη Γαλλία, αλλά είναι από εδώ, κάνει τις Αντιγόνες, που είναι κάπως ένα πολιτικό κουκλοθέατρο για το πώς, ας πούμε, για τη φύση της γυναίκας και την επαναστατική της διαδρομή.
1: Mm, ενδιαφέρον γι' αυτό. Πολύ ενδιαφέρον.
0: Ναι, και μια εικαστική εγκατάσταση που θα είναι εμπειρία, δηλαδή θα εκτείνεται σε πολλούς ορόφους στο κτίριο του καπνεργάτη και οι θεατές που θα τη επισκεφτούν σε κάθε όροφο θα δοκιμάσουν, θα πρέπει να ενεργοποιήσουν μια διαφορετική αίσθηση και θα δοκιμάσουν διαφορετικά πράγματα.
1: Πότε θα γίνει αυτό η ημερομηνία?
0: Αυτό θα γίνει από τις 23 Ιουλίου έως τις 9 Αυγούστου. Θα είναι κυρίως απογευματινές ώρες ανοιχτά, θα ακολουθήσει δελτίο τύπου.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Και θα είναι μια εικαστική εγκατάσταση που δεν ξανά είχαμε στο φεστιβάλ, γιατί είναι και αυτό μια τέχνη, ενώ σύγχρονη, mm-hmm, του μέλλοντος. Θα έχει και πολύ AI μέσα και πώς η επίδρασή του με τις εικόνες. Από την Μιχαήλα Πλιαπλιά και το φωτογραφικό Όμιλο Καβάλας, στην συνεργασία αυτών των δύο, έχουν φτιάξει κάτι πολύ ιδιαίτερο που είμαστε επίσης πολύ περήφανοι γι' αυτό.
1: Ωραία, πολύ ωραία. Εγώ θέλω να βάλω μια έτσι διάσταση, γιατί μου έκανε εντύπωση. Βρέθηκα πριν από λίγες ημέρες στις Σέρες. Για κάποιο λόγο. Mm. Και εκεί σε μια κουβέντα, σε μια παρέα, μιλώντας έτσι για την Καβάλα, μου είπε η παρέα εκεί, κάποια μέλη, ότι εμείς κάθε χρόνο από Σέρες πηγαίνουμε στους Φιλίππους 2 ή 3 φορές για να παρακολουθήσουμε παραστάσεις. Που σημαίνει ότι κόσμος στους Φιλίππους δεν πηγαίνει βασικά από την Καβάλα. Αλλά είναι ζήτημα, το Φεστιβάλ Φιλίππων δεν είναι ζήτημα Καβάλας. Είναι ζήτημα ευρύτερης περιοχής, Ανατολικής Μακεδονίας, Θράκης. Έρχεται πολλής κόσμος, θέλει πολλής κόσμος να βρεθεί, να πάρει αυτή την εμπειρία, να έχει αυτή την εμπειρία στο Αρχαίο Θέατρο των Φιλίππων.
0: Φυσικά. Είναι ένα φανταστικό θέατρο και είναι ένα πολύ ιστορικό φεστιβάλ. Δηλαδή είναι το δεύτερο τη τάξη μετά το φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου.
1: Ναι.
0: Οπότε και εγώ και στις Σέρες να έμενα και στη Δράμα να έμενα και στην Ξάνθη να έμενα, θα ήταν για μένα σημείο αναφορά το φεστιβάλ Φιλίππων, mm-hmm, και το Αρχαίο Θέατρο Φιλίππων, γιατί πραγματικά θα ήθελα να έρθω σε επαφή και με το χώρο, αλλά και με τις παραστάσεις που φιλοξενεί. Το καταλαβαίνω απόλυτα, θέλω να πω.
1: Ναι.
0: Και είναι πολύ μεγάλη μας χαρά και τιμή, γιατί όντως δεν είναι ένα τοπικό φεστιβάλ.
1: Που σημαίνει για εμάς τους καβαλιώτες, που κάποιοι δεν το εκτιμούν, να το δουν λίγο διαφορετικά. Κάποιοι κάνουν πολλά χιλιόμετρα, δαπανούν περισσότερα χρήματα για να έχουν αυτή την εμπειρία, και κάποιοι εδώ στην Καβάλα δεν είναι αυτού του κλίματος. Τέλος πάντων, μέσα σε ένα σημείο το αντιλαμβάνομαι. Αλλά από ένα σημείο και μετά, ας δούμε, ας τιμήσουμε, ας στηρίξουμε. Ας πάρουμε μια ιδέα διαφορετική, αναφορικά με την διασκέδασή μας, εννοώ.
0: Είμαστε πολύ τυχεροί, δηλαδή το ότι έχουμε πρόσβαση σε αυτό το φεστιβάλ τόσο εύκολα, σκεφτείτε να ήμασταν στη Λάρισα ή κάπου αλλού, Κλάμια.
1: Mm.
0: Ενώ θεωρώ ότι το φεστιβάλ σου, λοιπόν, με τον έναν ή τον άλλον τρόπο μας διαμορφώνει, επειδή τυχαίνει να είμαστε τόσο κοντά του. Οπότε εμείς τώρα που είμαστε μέσα στο φεστιβάλ, οφείλουμε να κάνουμε το καλύτερο που μπορούμε για να είναι το καλύτερο δυνατό, για να είναι το φεστιβάλ εκεί που πρέπει να είναι από άποψη ποιότητα. Αλλά

0: πάλι εμείς σαν θεατές αισθανόμαστε πραγματικά τυχεροί που μπορούμε να έχουμε
1: έτσι,
0: αυτή την πρόσβαση.
1: Έτσι, πραγματικά. Τώρα θέλω να την κάνω αυτή την ερώτηση. Μπορεί να είναι και πεζή ερώτηση, αλλά είναι και τα οικονομικά είναι μέσα στο, γενικότερα και στο φεστιβάλ και παντού. Εσείς βεβαίως είστε καλλιτεχνική διευθύντρια. Το καλλιτεχνικό κομμάτι αντιμετωπίζετε και το φέρετε σε πέρας. Όμως πάντα υπάρχει αυτή η γκρίνια από τον κόσμο για το ακριβό εισιτήριο, κυρία Βάμβακα. Εδώ, εντάξει, κάθε φορά το συζητάω και με τον Δήμαρχο και με τον κύριο Γρανά, υπάρχουν οι εξηγήσεις, αλλά εδώ είναι ένα βασικό εμπόδιο για κάποιον που θέλει να δει όλες τις παραστάσεις ή μάλλον πολλές παραστάσεις. Θα κάνει επιλογή. Δεν μπορεί να κάνει διαφορετικά.
0: Φυσικά, το καταλαβαίνω απόλυτα. Αρχικά να πω ότι το εισιτήριο δεν καθορίζεται από εμάς, καθορίζεται από τα σχήματα που, γιατί δεν είναι δικά μας τα έσοδα στους πλήθους, είναι των σχημάτων που έρχονται και κάνουν την παράσταση. Είναι πολύ πιο φθηνό από το εισιτήριο της Επιδαύρου. Δηλαδή, αν μπείτε και δείτε τα εισιτήρια της Επιδαύρου, θα ζαλιστείτε.
1: Δεν έχει εκεί διαβαθμίσεις. Κάποιοι που είναι κάποιοι κάτω να πληρώνουν πιο ακριβά και πιο πάνω ψηλά.
0: Έχει 20 από 15 που είναι τέρμα πάνω που δεν βλέπεις τίποτα, έως 70 νομίζω.
1: 70, μάλιστα. Ναι.
0: Δηλαδή, μιλάμε για τέτοια ποσά. Είναι ακριβό, αλλά γενικά το θέατρο είναι ακριβό. Δηλαδή, είναι ένας οργανισμός. Εμείς το βλέπουμε και λέμε τι, μια μέρα είναι. Δεν είναι μια μέρα. Είναι δύο μήνες προετοιμασίας που έχουν δουλέψει 30 άνθρωποι γι' αυτό, για την κάθε παράσταση.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, ήδη οι τιμές των εισιτηρίων δεν βγαίνουν. Δεν μπορεί η παράσταση να κάνει απόσβεση. Και εμείς είμαστε ένα φεστιβάλ που στηριζόμαστε αυτή τη στιγμή μόνο από το Δήμο και δεν έχουμε τη δυνατότητα να αγοράσουμε παραστάσεις έτσι ώστε να καθορίσουμε την τιμολογία και πολιτική. Αν η παράσταση ήταν δική μας, την αγοράζαμε και το σχήμα ήταν καλυμμένο, έλεγε έχω αυτά τα λεφτά, δεν με νοιάζει πώς θα έχει μέσα.
1: Ναι.
0: Θα μπορούσαμε να κάνουμε, να πούμε ότι είναι, δεν μας νοιάζουν τα έσοδα και θέλουμε τόσο. Επειδή δεν έχουμε τη δυνατότητα την οικονομική να την αγοράσουμε, επαφιόμαστε στα σχήματα που αυτοί καθορίζουν τα έσοδά τους για να προκειμένου να βγουν, αλλιώς δεν θα έρθουν. Και υπάρχουν πολλοί παράγοντες που ανεβάζουν τη τιμή του εισιτηρίου. Το γεγονός ότι είμαστε πολύ μακριά από το κέντρο. Το γεγονός ότι το αρχαίο θέατρο έχει ένα πολύ μεγάλο ενίκιο, πέρα από το ποσοστό που
1: παίρνει. 2.000 στην παράσταση και 1.000 η πρόβα από την
0: πρόβα. Ναι. Το οποίο κατ' εμέ είχα κάνει μια πολύ μεγάλη προσπάθεια πριν από 2 χρόνια. Γιατί υπάρχει μια ρύθμιση που λέει ότι όταν διοργανώνεται από η εκδήλωση από οργανισμό ΤΑ που ανήκει στα ΣΟΤΑ ή το επιβλέπει το Υπουργείο Πολιτισμού, δικαιούται 50% έκπτωση.
1: Ναι.
0: Αλλά δεν το αναγνώρισαν γιατί εξέτασαν ότι σε κάθε παράσταση υπάρχει ένας άλλος εσωτερικός παραγωγός. Ενώ εγώ είπα ότι το γεγονός ότι το διοργανώνει συνολικά το φεστιβάλ λίγο και είναι κάτω από την ομπρέλα του,
1: ναι,
0: πρέπει να το μεταφέρει σε αυτή τη ρύθμιση. Και αυτό πραγματικά πιστεύω σαν νομικός βλέποντας την.
1: Ναι, το είδαν δηλαδή ότι ήταν η ιδιωτική παράσταση, μάλλον η παράσταση
0: ναι,
1: του
0: δηλαδή
1: ιδιωτικού
0: το
1: τομέα.
0: Ναι, δηλαδή το βλέπανε μία παράσταση. Δηλαδή μου λέγανε ότι αυτή την έκπτωση που την έχει, όντως την έχουμε ας πούμε στον Φαέθανα. Δηλαδή και εμείς στο Φαέθανα πληρώνουμε νίκη στο αρχαίο θέατρο.
1: Μειωμένο σε σχέση με τους άλλους.
0: Μειωμένο,
1: μάλιστα,
0: μειωμένο
1: κατάλαβα,
0: σε άλλους,
1: κατάλαβα,
0: σε 500 κατάλαβα, και 1000, αλλά πληρώνουμε νίκη, το οποίο και αυτό είναι. Δηλαδή συντηρούμε τα καμαρίνια, κάνουμε τόσες εργασίες και πληρώνουμε νίκη.
1: Τέλος πάντων. Εντάξει.
0: Ναι.
1: Το ΚΑΣ είναι ανίκητο. Εντωμεταξύ, το κεντρικό αρχαιολογικό συμβούλιο εννοώ. Επειδή δεν έχουμε περισσότερο χρόνο, θέλω να σας ρωτήσω. Σήμερα έχουμε, ή μάλλον σήμερα ή αύριο έχουμε φάει. Αύριο.
0: Αύριο.
1: Το Σάββατο τι έχουμε, την Κυριακή έχουμε και πάλι μύδια. Το Σάββατο τι έχουμε.
0: Το Σάββατο έχουμε ματωμένο γάμο, που είναι μια αναβίωση της ιστορικής παράστασης του Φιάνου, γιατί γιορτάζει τα 50 του χρόνια το Διπαθέ Λάρισα ή το Τελικό Θέατρο. Και φέρνει αυτή την παράσταση με όλους εκείνους τους συντελεστές, Βαγενά, Πιάνο.
1: Α, εμπειρία. Εμπειρία.
0: Ναι, του ματωμένου γάμου και αδειμονούμε να δούμε πώς είναι αυτή η παράσταση στο σήμερα.
1: Κυρία Βαμβακά, σας ευχαριστούμε πολύ για την κουβέντα. Θα τα ξαναπούμε, είναι σίγουρο, μέσα στο καλοκαίρι και στο τέλος του φεστιβάλ για να κάνουμε τον απολογισμό. Να είστε καλά, καλή συνέχεια.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ και με υγεία.
1: Ήταν η κυρία Εύα Βαμβακά Οικονόμου, η καλλιτεχνική διευθύντρια του Φεστιβάλ Φιλίππων και του Διπεθέ Καβάλας. Για το φεστιβάλ, για αυτά που έγιναν, επαναλαμβάνω μύδια και πάλι την Κυριακή, αύριο Φαέθον όπερα, Σάββατο ματωμένος γάμος και πάλι μύδια την Κυριακή, η παράσταση που δεν έγινε την περασμένη Κυριακή. Γρήγορα διαφημίσεις, χορηγός ώρας, σύνδεση με Sky για δελτίο ειδήσεων των 9 και επιστροφή για το δεύτερο μέρος.
2: 50 χρόνια Θεσσαλικό Θέατρο. Ματωμένος γάμος. Του Φεδερίκο Γκαρθία Λόρκα.

0: σκηνοθεσία Κώστα Τσιάνου, σκηνικά κοστούμια Γιώργου Ζιάκα και μουσική Θεονής Τσακνή, με ένα σύνολο εξαιρετικών ηθοποιών. Ματωμένος γάμος. Μια σύγχρονη τραγωδία που το μοιραίο πάθος συγκρούεται με την παράδοση και την ευθύνη. Καβάλα. Αρχαίο θέατρο Φιλίππων. Σάββατο 18 Ιουλίου στις 9 και 4. Προπόληση more.com, καταστήματα public και στα εκδοτήρια του φεστιβάλ. Εισιτήρια από 15 ευρώ.
1: Με την υποστήριξη του Αλφα. 88,6.
2: Δαγκώνει.
3: Όχι κύριε, δεν δαγκώνει.
2: Καλή δαγκώνει.
3: Όχι κύριε, δεν δαγκώνει.
2: Και τι κάνει.
3: Προσφέρει τον καλύτερο καφέ, τα καλύτερα snacks και τα κορυφαία κοκτέιλ στην πόλη. Black Dog.
4: Στο Black Dog έχουμε live, έχουμε DJ, αναλαμβάνουμε γάμους, συναισθιάσεις, μνημόσυνα, η αίθουσα κλιματίζεται και λειτουργεί υπό νέα διεύθυνση.
3: Όπα, όπα, τι διαφήμιση είναι αυτή ρε φίλε.
4: Επειδή λέγεται Black Dog, είπα να την κάνω σκυλάδικη.
3: Άστο σε μένα. Black Dog, all day bar, καφές, snacks, κορυφαία ποτά, live, στην καλύτερη ατμόσφαιρα της πόλης.
4: Και πού είναι αυτό.
5: Στην Καβάλα, στις Κρινίδες, μαύρο σκύλο εσύ δεν είδες.
1: Black Dog. 60 χρόνια δεν είναι απλά ένας αριθμός. Είναι στιγμές, άνθρωποι. Είναι σχέσεις που χτίστηκαν μέρα με τη μέρα. Στην Αφή Πούλου, 60 χρόνια τώρα, είμαστε δίπλα σας. Στις μικρές δουλειές της καθημερινότητας και στις μεγάλες ανάγκες. Και φέτος γιορτάζουμε μαζί. Με μικρές και μεγάλες εκπλήξεις που σας περιμένουν κάθε μέρα στα καταστήματα και το e-shop μας. Και το ταξίδι αυτό κορυφώνεται το Σεπτέμβριο με τη μεγάλη κλήρωση στο επαιτειακό μας event για να το γιορτάσουμε όλοι μαζί. Γιατί για εμάς δεν μετράει απλά ο χρόνος, αλλά η εμπιστοσύνη σας. Αφή Πούλου. 60 χρόνια ιστορίας μαζί σας. Για πρώτη φορά, η επίσημη τεχνική φροντίδα BMW Motorrad πιο κοντά σας από ποτέ. Η Αφή Ιωαννίδη φέρνει την εμπειρία BMW Motorrad στην Καβάλα. Με 22 χρόνια τεχνογνωσία και αξιοπιστία BMW, τώρα και στις μηχανές. Πιστοποιημένο προσωπικό, γνήσια ανταλλακτικά, εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη και σέρβις, σύμφωνα με τα υψηλά πρότυπα της BMW. Θα μας βρείτε στον Σταυρό Αμυγδαλεώνα Καβάλας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2510-600. BMW Motorrad Αφή Ιωαννίδη. Ο μοναδικός επίσημος επισκευαστής BMW Motorrad στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
6: Νίκος Ξυλούρης, ο Αρχάγγελος της Κρήτης. Με αφορμή τα 90 χρόνια από τη γέννηση του μεγάλου λιράρη και ερμηνευτή, η παράσταση που συγκίνησε χιλιάδες θεατές ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Τετάρτη 22 Ιουλίου, Ακόντισμα, Πολυχώρος Πολιτισμού, Καβάλα. Κείμενο Ζαχαρένια Πετράκη. Σκηνοθεσία Νικορέστης Χανιωτάκης. Τραγουδάει και αφηγείται η Μελίνα Κανά. Στο ρόλο του Ξυλούρη, ο Εμιλιανός Σταματάκης. Ένας θείασος 14 πρωταγωνιστών σε μια παράσταση γεμάτη ζωντάνια και συγκίνηση. Εισιτήρια more.com και στα φυσικά σημεία προπόλησης.
1: Με την υποστήριξη του Αλφα. 88,6. Αλφα. 88,6.
7: Η ώρα είναι 9.
8: Χτίζουμε το μέλλον με εργαλείο την εμπειρία μας και θεμέλιο την εμπιστοσύνη σας. Βουγιουκλή ΑΕ.
9: Φορείες από την πρώτη διευκρίνηση και διερεύνηση φαίνεται να προκύπτει ένας κοινός παράγοντας, καθώς όλα τα στοιχεία δείχνουν προς συγκεκριμένη παρτίδα Κοτόπουλου γνωστής εταιρείας. Στιγμές πανικού εκτελήθηκαν εχθές το μεσημέρι στα Βρυλίσια, όταν αυτοκίνητο καρφώθηκε σε τζαμαρία καταστήματος. Σύμφωνα με πληροφορίες, το αυτοκίνητο είναι αυτόματο και ο οδηγός μπερδεύτηκε με αποτέλεσμα, αντί να κάνει όπιστα, να κινηθεί μπροστά με αποτέλεσμα να καταλήξει μέσα στο κατάστημα. Παρότι μέσα στο κατάστημα βρίσκονταν πελάτες, δεν υπήρξε κάποιος τραυματισμός, παρά μόνο υλικές ζημιές. Νέες επιθέσεις κατά στόχων στο Ιράν πραγματοποίησαν για τρίτη συνεχόμενη νύχτα οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Τουλάχιστον 4 άνθρωποι τραυματίστηκαν σε επαρχία στα νοτιοδυτικά της Τεχεράνης. Την ίδια ώρα, ένας Ινδός ναυτικός έχασε τη ζωή του και 8 μέλη του πληρώματος τραυματίστηκαν όταν 2 δεξαμενόπλοια των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων έγιναν στόχος Ιρανικών πυράβλων κρούζ στο νότιο τμήμα των στενών του Ορμούζ. Παράλληλα, οι φρουροί της Επανάστασης του Ιράν ανακοίνωσαν πως προχώρησαν σε πλήγματα εναντίον εγκαταστάσεων σε αμερικανική βάση στην περιοχή Τζουφαϊρ του Μπαχρέιν, ιδίως εναντίον κτηρίου που διέμεναν μέλη του στρατού των ΗΠΑ. Ο Ντόναλντ Τραμπ σε δηλώσεις του εξέφρασε την εκτίμηση ότι παραμένουν ανοιχτές οι πιθανότητες για την επίτευξη συμφωνίας με το Ιράν. Νωρίτερα πάντως ανακοίνωσε την επιβολή τέλους 20% επί του συνόλου του φορτίου που μεταφέρεται από τα πλοία που διέρχονται από τα στενά του Ορμούζ και επανέφερε τον ναυτικό αποκλεισμό του Ιράν στην περιοχή. Διευκρίνησε ότι μόνο τα ιρανικά πλοία και οι πελάτες τους θα εμποδίζονται να διέρχονται από τα στενά, ενώ είναι αυσιπλοεία για όλες τις υπόλοιπες χώρες.

0: παραμένει ελεύθερη. Η απόφαση θα τεθεί σε ισχύ από σήμερα 11 ώρα το βράδυ, ώρα Ελλάδος. Οι αντάρτες Χούθη της Ιεμένης ανακοίνωσαν ότι έπληξαν το αεροδρόμιο Αχμπχα της Σαουδικής Αραβίας με πυράβλους και ντρόουνς σε αντίπινα για μια επίθεση στο διεθνές αεροδρόμιο της πρωτεύουσας Σανάα. Η κυβέρνηση της Ιεμένης δήλωσε ότι πραγματοποίησε την επίθεση στη Σανάα, ενώ οι Χούθη κατηγόρησαν τη Σαουδική Αραβία και προειδοποίησαν τις αεροπορικές εταιρείες να αποφεύγουν τον εναέριο χώρο της Σαουδικής Αραβίας. Πανελλαδική στάση εργασίας για όλους τους δημοσίους υπαλλήλους από τις 11 το πρωί και τη λήξη του ωραρίου προκήρυξε η ΑΔΔΗ, η οποία αντιδρά στο μέτρο της άρσης μονιμότητας που εισάγει η συνταγματική αναθεώρηση. Στις 12 το μεσημέρι έχει προγραμματιστεί συγκέντρωση διαμαρτυρία στα προπήλαια και πορεία προς την Βουλή μαζί με φοιτητικούς συλλόγους. Πολύ ψηλός είναι τέλος ο κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 σε Ηράκλειο και Λασίθη στην Κρήτη, καθώς και σε Χίο, Σάμο, Ικαρία, Ρόδο, Κάλυμνο, Κο και Κάρπαθο.
1: Χρειάζεται να είσαι ειδικό στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
0: Ακολουθεί το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky, η Χριστίνα Σούζη.
2: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
3: Στην Αττική σήμερα Τρίτη θα υπάρχει ηλιοφάνεια. Ανεμιβόρη 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα εκμανθεί από 23 έως 35 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα σχεδόν έθριος καιρός, θερμοκρασία έως 34 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Τρίτη έθριος θα είναι ο καιρός στη χώρα μας, με λίγη συννεφιά το μεσημέρι και το απόγευμα στα ορεινά υπηρωτικά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρη 4 με 6 και στο ανατολικό νότιο ανατολικό Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα ηπειρωτικά έως 35 με 36 βαθμούς και στα νησιά έως 32 με 34. Τη Δετάρτη σχεδόν έθριος καιρός, άνεμοι βόρη 4 με 5, στο ανατολικό Αιγαίο 6 και τοπικά 7 μποφόρ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Τέλος την Πέμπτη, απογευματινή αστάθεια θα εκδηλωθεί στα κεντρικά και βόρεια ορεινά. Η βόρεια άνεμη στο κεντρικό και νότιο Αιγαίο, τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία έως 36 με 37 βαθμούς στα ηπειρωτικά. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
4: Η Μάσα και ο Αρκούδος, μια μεγάλη γιορτή. Η επίσημη θεατρική παράσταση σε σκηνοθεσία Ταμίλα Κουλίεβα με τα αυθεντικά κοστούμια του εξωτερικού. Ελάτε να διασκεδάσετε με τους αγαπημένους ήρωες να ζωντανεύουν σε μια μαγική θεατρική παράσταση. Η Μάσα και ο Αρκούδος, μια μεγάλη γιορτή. Για μια μοναδική παράσταση στην Καβάλα. Τη Δευτέρα 13 Ιουλίου στις 8.30 στο Φρούριο Καβάλας. Εισιτήρια προπολούνται στο βιβλιοπωλείο Λίχνος, στο βιβλιοπωλείο Ήλιος και ηλεκτρονικά στο cometogether.live. Η Μάσα και ο Αρκούδος, μια μεγάλη γιορτή. Μην τη χάσετε.
5: Με την υποστήριξη του Αλφα 88,6.
6: Λοιπόν, τέλος, από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αύγουστο, με ζωχούς θα τη βγάλω.
7: Πάμε δυνατά και σταθερά.
6: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
8: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
6: μέχρι όσο θέλω εγώ.
8: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στην Καβάλα, Δαγκλή 24. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
9: Στο Κρεοπωλείο Οικογενειακών προσφέρουμε φροντίδα και ποιότητα για το καθημερινό σας τραπέζι.
10: Αυτή η φροντίδα φαίνεται σε όλα.
9: Στην ποιότητα των κρεάτων.
10: Στη μεγάλη ποικιλία κρέατος κεφασμάτων.
9: Στη την εξυπηρέτηση που κάνει τη διαφορά με νόστιμες λύσεις για ψήσιμο και μαγείρεμα και όλα αυτά σε εξαιρετικές τιμές.
10: Σας περιμένουμε στο ανανεωμένο μας κατάστημα στα Αμισιανά Καβάλας.
9: Στο 7ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης, δίπλα στο πρατήριο Έκο Χατζηγαβριλίδη.

0: Τηλέφωνο παραγγελιών 2510-326230.
1: Οικογενειακών Βικρέ. Μια επιλογή που εμπιστεύεσαι.
2: Γεια σας, είμαι η Βασιλική Βασιλιάδου και σας καλωσορίζω στα φροντιστήρια Όραμα. Εδώ η εκπαίδευση γίνεται εμπειρία. Με οργανωμένη μελέτη στο χώρο μας, δυνατότητα online παρακολούθησης, βιωματικά workshops, ομαδοσυνεργατική και ψυχοεκπαιδευτικά σεμινάρια, βοηθάμε το παιδί να αποκτήσει γνώσεις, αυτοπεποίθηση και πίστη στις δυνατότητές του. Θα μας βρείτε Ομονίας 77, τηλέφωνο 2510-22-0201. Φροντιστήριο Όραμα. Κάτι περισσότερο από ένα φροντιστήριο.
3: Μην αφήνεις τους σκάλους, τους μύκητες ή τα νύχια που ισχωρούν να περιορίζουν την καθημερινότητά σου. Στο Ποδολογικό Κέντρο Κιουρτζίδου Ειρήνη, στο Μαυρόβατο Δράμας, η υγεία των ποδιών σου είναι η ειδικότητά μας. Προσφέρουμε σύγχρονες θεραπείες πρόληψης και αποκατάστασης για κάθε πρόβλημα. Εμπιστευτείτε το Ποδολογικό Κέντρο Κιουρτζίδου Ειρήνη. Φροντίδα που στηρίζει κάθε σου βήμα.
4: Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Η πραγματική σας εφημερίδα.
5: Αλφα 88,6.

Με τον δρόμο της καρδιάς, τραγουδισμένο από τους Λοκομόντο, ξεκινήσαμε στο δεύτερο μέρος αυτό το πρωινό της ενημέρωσης στον Αλφαράδιο 88 και 6 και σε αυτά τα περίπου 15 λεπτά που απομένουν μέχρι 9 και μισή θα προσπαθήσουμε

Δεν υποσχόμαστε. Θα προσπαθήσουμε να αναφέρουμε όλο το υλικό, να σχολιάσουμε όλο το υλικό που έχουμε μαζέψει για εσάς σε ό,τι έχει να κάνει με την τοπική επικαιρότητα. Τώρα, να πούμε και να ανακλείσουμε για τα καθιερωμένα, να το πούμε διαφορετικά. Τα καθιερωμένα είναι οι προγραμματισμένες διακοπές ηλεκτροδότησης, που η λίστα είναι αρκετά μεγάλη από ό,τι βλέπω. Για σήμερα, 8 με 11 διακοπή ρεύματος έχει ξεκινήσει στο χωριό Ελευθερές, στο τμήμα περιοχής, στην είσοδο μετά το γήπεδο. Σήμερα επίσης 8 με 12. Τα χωριά, καθώς και όλες οι εγκαταστάσεις στη Φωλιά και το Μυρτόφυτο. Δύσκολο πρωινό. Σήμερα επίσης 10 με 1 διακοπή ρεύματος στο Ελαιοχώρι, στο τμήμα του χωριού, στο κέντρο. Αύριο το πρωί, 8 με 2.30, όλο το πρωί μέχρι και το μεσημέρι, στην Καβάλα. Στο Περιγιάλι Καβάλας, οι παλιές και νέες εργατικές κατοικίες, καθώς και η εμπορική ζώνη περιμετρικά αυτών. Το κολυμβητήριο της Καβάλας, το δημοτικό στάδιο της Καβάλας, η βιοτεχνική περιοχή μεταξύ των σταδίων και δημοτικών κημητηρίων, οι εταιρείες επεξεργασίας μαρμάρων και η βιοτεχνική περιοχή στον κόβο Ιγνατίας Οδού μέχρι και το νέο λιμάνι. 8 με 2.30 αυτή, δύσκολο πρωινό για τα ανατολικά της πόλης της Καβάλας. Μεθαύριο, 16 του μηνός, 8 με 10. Διακοπή ρεύματος στα Αμισιανά, ο οικισμός στην είσοδο του χωριού έως και την Πυρική Χαρά. Επίσης 16 του μηνός, 8 με 12.30, στην Ελευθερούπολη, στο τμήμα περιοχής στην είσοδο, κοντά στις οδούς Αγίου Νικολάου, Δημάδη, Θερμοπυλών, Δράμας και Μητροπολίτου Αμβροσίου. Και πάλι μεθαύριο, 10 με 1, διακοπή ρεύματος στο Κοκκινόχωμα, στο τμήμα του χωριού μετά τα Αμισιανά και πριν την είσοδο του χωριού. Αυτά. Και τις επόμενες μέρες βέβαια θα τα ξαναπούμε, έτσι για να τα θυμίσουμε, για τις προγραμματισμένες διακοπές ηλεκτροδότησης. Και αφού είμαστε στον Δήμο του Παγκαίου, να πούμε ότι ναι, έχουμε μια άφιξη. Μια άφιξη του Κριστιάνο Ρονάλντο. Να, είναι και μέρες του Μουντιάλ. Βεβαίως η Πορτογαλία αποκλείστηκε. Και ήταν και το τελευταίο παιχνίδι, τελευταία παρουσία του Κριστιάνο Ρονάλντο στην μεγαλύτερη διοργάνωση του κόσμου, στο Μουντιάλ. Ο Ρονάλντο λοιπόν ήρθε και στην Καβάλα. Ήρθε στο Μουσείο των Κέρινων Ομοιωμάτων, εκεί, στα Κηπιά της Καβάλας, του Θόδωρο Κοκκινίδη. Είναι η νέα άφιξη ο Κριστιάνο Ρονάλντο. Σιγά σιγά εκεί ο χώρος έτσι μεγαλώνει σε ό,τι αφορά τις παρουσίες των γνωστών από όλα τα επίπεδα. Τέχνη, πολιτισμός, αθλητισμός, τοπική, έτσι, ελληνική μάλλον παρουσία, διεθνή παρουσία, είναι. Έχει πολλές, επαναλαμβάνω, επιλογές. Η τελευταία άφιξη είναι του Κριστιάνου Ρονάλντο. Αλλάζουμε θέμα για να πούμε ότι ο Τάσος Καρασαβόγλου είναι ανάμεσα στους 400 που συμπεριλαμβάνονται στο Εθνικό Συμβούλιο του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα, Ελλάς. Είναι μοναδικός, από ό,τι φαίνεται, από την Καβάλα, που είναι μέσα σε αυτό το Συμβούλιο. Ήταν και από τους ελάχιστους, τους λίγους, που ήταν αυτούς που πρώτο υπέγραψαν την ιδρυτική διακήρυξη της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης του Αλέξη Τσίπρα. Χθες μιλήσαμε με τον Κωστή Τσιμιτζή. Είπαμε αρκετά και για τον αναπτυξιακό και για πάνω στον Άγιο Σύλλα, το Διόνυσο, και κάτω στο παλιό νοσοκομείο. Εγώ πάντως θα κρατήσω αυτό που είπε αναφορικά ο σχολιασμός ενός έμπειρου αυτοδιοικητικού για το νέο εκλογικό νόμο, όπου πλέον θα ξέρετε, έτσι, ότι τις επόμενες δημοτικές και περιφερειακές εκλογές δεν θα έχουμε δεύτερη Κυριακή, θα έχουμε δεύτερη επιλογή. Και ο Κωστής Τσιμιτζής λέει ότι προσπαθούν στην κυβέρνηση να κάνουν οικονομία με τρόπους αδόκιμους και βλαπτικούς για το πολιτικό σύστημα. Δεν είναι καθόλου ευχαριστημένος με αυτά που προβλέπονται στο νόμο, ειδικά για τον εκλογικό νόμο. Έτσι. Επίσης μιλήσαμε με τον Κώστα Παπαμερή, αγρότης, επικεφαλής του αγροτικού τομέα του Δήμου Παγκαίου, για ένα μεγάλο πρόβλημα, ειδικά στο Δήμο Παγκαίου, γιατί εκεί υπάρχουν οι μεγαλύτεροι αμπελώνες της περιοχής μας.

Πού απειλούνται? Απειλούνται από τον περονόσπορο. Μια αρρώστια που ευνοείται από τις συνθήκες που έχουμε αυτή την εποχή. Ειδικά τον Μάιο που είχαμε πολύ βροχή και αυξημένη θερμοκρασία και τώρα όλη αυτή η κατάσταση δεν είναι ελέγξιμη, δεν αντιμετωπίζεται. Σε σημείο λέει που κάποιοι από τους αγρότες παρατούν τα αμπέλια τους. Και αν το κάνουν αυτό δεν κάνουν μόνο κακό όμως στους ίδιους τους, στους ίδιους εαυτούς τους. Κάνουν κακό γενικότερα γιατί εκείνα τα αμπέλια τα παρατημένα είναι η πηγή μόλυνσης. Και το μικρόβιο πάει και στα άλλα αμπέλια, εκεί που οι αγρότες το παλεύουν. Πρέπει να υπάρξει στήριξη από την κυβέρνηση. Εδώ δεν το συζητάμε. Τώρα, για να δούμε και τι σημειώσαμε άλλο. Να δούμε λίγο και τα αθλητικά, γιατί έχουμε εξελίξεις. Γιώργος Αγγελίδης, ο πρώην προπονητής της Καβάλας. Έτσι, πέρσι ήταν προπονητής στη Δράμα, στη Δόξα Δράμας. Θα είναι βοηθός προπονητή του άλλου καβαλιώτη προπονητή, του Παύλου Δερμιτζάκη, ο οποίος δέχτηκε πρόταση, οικονομικά πολύ δυνατή πρόταση, από την ομάδα Παντζάμπ ΕΦΣΕ. Ποια είναι αυτή? Είναι μία από τις ομάδες που αγωνίζονται στην Α εθνική κατηγορία της Ινδίας, παρακαλώ. Ο Δερμιτζάκης, ξέραμε ότι τις προηγούμενες μέρες δέχτηκε αυτή την πρόταση και αναζητεί, προφανώς αναζήτησε έτσι ένα τεχνικό επιτελείο. Ανάμεσα σε αυτούς λοιπόν που θα είναι στο πλευρό του θα είναι και ο Γιώργος Αγγελίδης που αποχωρεί, γιατί αν δεν υπήρχε αυτή η πρόταση, ο Αγγελίδης έκανε πολύ καλή δουλειά πέρσι στη Δόξα Δράμας και θα παρέμεινε και φέτος. Τώρα κάνει ένα άλμα στην καριέρα του και ελπίζουμε επιτυχημένο άλμα. Να πούμε ότι ο ΑΟΚ ανακοίνωσε χθες την απόκτηση, έκανε την έκτη μεταγραφή του. Ο λόγος για τον David Akintunde είναι ένας Νιγηριανός 22χρονος επιθετικός που πέρσι αγωνίστηκε με τα χρώματα του Εορδαϊκού και έκανε ένα καλό πρωτάθλημα. Το όνομά του είχε ακουστεί ήδη εδώ και αρκετές εβδομάδες. Δεν είχε έτσι προχωρήσει. Πιστέψαμε ότι το αφήσαν πίσω στον ΑΟΚ. Δεν συνέβη αυτό. Ανακοινώθηκε χθες το βράδυ. Μάλλον χθες το απόγευμα, για να είμαι πιο ακριβής. Την πρώτη μεταγραφή, την φετινή, ανακοίνωσε και η ομάδα των Πανθύρων. Να θυμίσω ότι οι Πάνθυρες έτσι θα πάρουν ένα βοήθημα, μια οικονομική στήριξη της τάξης των 10.000 ευρώ από το Δήμο της Καβάλας. Το όνομά της είναι Καμίλ Χόμπι. Είναι μια έμπειρη αθλητρία. Έχει περάσει και από το ελληνικό πρωτάθλημα. Έχει αγωνιστεί σε πολλά πρωταθλήματα. Πέρσι ήταν στην Τουρκία. Έχει πάει μέχρι και την Αυστραλία. Βεβαίως Αμερικανίδα, δεν το συζητάμε. Είναι ένα καλό ξεκίνημα μεταγραφικό για τους Πάνθυρες. Ένα βασικό στοιχείο μιας καλής πορείας, αξιοπρεπούς για να πετύχει το στόχο, μια διεκδίκηση της παραμονής είναι για τους Πάνθυρες, έτσι. Ένα βασικό στοιχείο αυτής της καλής πορείας είναι και οι επιλογές που γίνονται το καλοκαίρι σε ό,τι έχει να κάνει με τις Αμερικανίδες παίκτριες. Οι ομάδες Α1 έχουν δικαίωμα να πάρουν 6 αλλοδαπές. Οι Πάνθυρες, από όσο γνωρίζω, δεν θα κάνουν αυτή την επιλογή σε όλο το εύρος της. Θα μείνουν στις 4 επιλογές, 4 αλλοδαπές, 4 Αμερικάνες. Η πρώτη είναι αυτή. Και επίσης, μάλλον την επόμενη εβδομάδα, αρχές της επόμενης εβδομάδας, θα έχουμε και την επίσημη παρουσίαση της ομάδας. Θα κάνουν μια συνέντευξη τύπου δηλαδή, για να παρουσιαστούν στο κοινό της Καβάλας, για τους στόχους, τις φιλοδοξίες, τη στήριξη που ζητούν και παίρνουν από διάφορες πλευρές, γιατί τώρα πλέον θα είναι σε όλη την Ελλάδα και τα έξοδα θα είναι πάρα μα πάρα πολλά. Αυτά για τα αθλητικά. Τώρα, στα λίγα λεπτά που έχουμε, ό,τι προλάβουμε από τη συνεδρία της λογοδοσίας. Μάθαμε κάποια πράγματα έτσι, που έχουν αξία. Έγινε κουβέντα για το αρχαιολογικό χώρο των Φιλίππων και για την ανακήρυξή του σε έτσι, τόπο της UNESCO. Εκεί υπάρχει ένα ζήτημα με τους περίοικους, τους κατοίκους δηλαδή και των Κρινίδων και της Λιδίας. Όσοι είναι κοντά στον αρχαιολογικό χώρο είναι στην ζώνη Α. Όσοι είναι λίγο μακρύτερα και είναι όμως εντάσσονται σε αυτό το

χώρες της ζώνης Β. Εκεί λοιπόν δεν μπορούν να κάνουν τίποτα, ούτε καν να βάψουν το σπίτι τους χωρίς να πάρουν άδεια από την αρχαιολογία, ειδικά στην ζώνη Α. Και δεν έχει να κάνει μόνο με την UNESCO, έτσι έχει να κάνει με την κήρυξη του αρχαιολογικού χώρου. Όμως, και υπάρχουν δυσαρέσκεια, υπάρχει δυσαρέσκεια, γκρίνια από τους περίοικους, γιατί υπάρχουν πράγματα που δεν μπορούν να κάνουν. Βεβαίως, πράγματα μπορούν να κάνουν κάποια σύμφωνα με την γνώμη της αρχαιολογικής υπηρεσίας, έτσι. Πάντα θα πρέπει να αποταθούν σε αυτή για να δουν τι μπορεί να συμβεί. Και έγινε μια κουβέντα να αρθεί το καθεστώς αυτό του αρχαιολογικού χώρου σε κάποια σημεία. Και υπόθηκε λοιπόν στο Δημοτικό Συμβούλιο μια κουβέντα της Λίνας Μενδώνη, της Υπουργού Πολιτισμού, η οποία είπε ότι πιο εύκολα αποχαρακτηρίζεις δασική περιοχή, δάσος δηλαδή, το αποχαρακτηρίζεις και το κάνεις οικόπεδο, πιο εύκολα από το να αποχαρακτηρίσεις αρχαιολογικό χώρο. Για να αποχαρακτηρίσεις δάσος είναι σχεδόν αδύνατο. Καταλαβαίνετε τι συμβαίνει με αρχαιολογικό χώρο. Ένα το κρατούμενο. Ένα δεύτερο είναι, έτσι, και ένας κάτοικος της περιοχής, ο Δημοτικός Σύμβουλος, ο κύριος Αγγελίδης, εξέφρασε αυτά τα παράπονα των κατοίκων και τόνισε ότι 22.000 στρέμματα είναι δεσμευμένα γύρω-γύρω από τον αρχαιολογικό χώρο και ζήτησε κάποια, τέλος πάντων, να υπάρχει κάποια ελαστικότητα. Ελαστικότητα δεν υπάρχει. Ο νόμος είναι συγκεκριμένος. Βεβαίως, επαναλαμβάνω, δεν μπορείς ότι θα αφήσεις το σπίτι σου έτσι, αλλά θα το κάνεις σύμφωνα με τα δεδομένα που υπάρχουν και με τις επιταγές του νόμου. Το σπίτι σου, επαναλαμβάνω. Για να το βάψεις, για να το κάνεις επιδιορθώσεις, χρειάζονται άδειες. Τώρα, έγινε κουβέντα και για τα έργα που γίνονται στη δημοτική ενότητα, μάλλον στις δημοτικές ενότητες του Δήμου Καβάλα, στα ορεινά ειδικά. Να πούμε ότι υπόθηκε από τον Δήμαρχο ότι και παραδέχτηκε ότι τις δύο προηγούμενες θητείες πριν τη δική του θητεία, από το 19 και μετά, δεν έγιναν πολλά στις δημοτικές ενότητες Φιλίππου και τις ορεινές κοινότητες, όπου στην πρώτη θητεία ήταν και αυτός αντιδήμαρχος. Όταν αναλάβαμε όμως, ξεκινήσαμε ένα πρόγραμμα για να αναβαθμίσουμε την περιοχή. Να πούμε ότι το πρόβλημα με το νερό στους Φιλίππους λύθηκε. Πριν ξεκινήσουν, είχαν για λίγες ώρες νερό στους Φιλίππους. Τώρα το πρόβλημα έχει λυθεί. Να πούμε ότι επίσης ο βιολογικός του δάτου λειτουργεί και βγάζει νερό μετά από τριτοβάθμια επεξεργασία για την άρδευση της περιοχής. Να πούμε ότι έγινε προσπάθεια να βρεθεί νερό στο βουνοχώρι, έγιναν γεωτρήσεις, δηλαδή να μην χρειαστεί να ανεβαίνει νερό με αντλίες και να δαπανέται ρεύμα από τα παιδινά πάνω στο βουνοχώρι και σε όλες εκεί τις περιοχές. Έγινε προσπάθεια να βρεθεί νερό, φτάσαν μέχρι και τα 400 μέτρα, δεν βρέθηκε νερό, άρα το εγκαταλείψαν. Αντίθετα, βρέθηκε νερό στις κορυφές και εκεί ενισχύεται το δίκτυο των κορυφών με νερό, νερό ντόπιο της περιοχής. Σε ό,τι αφορά την Παλιά Καβάλα, το σχέδιο είναι να αντιμετωπιστεί το ζήτημα της λειψιδρίας, γιατί σημείο τον καιρό και αυτόν, η Παλιά Καβάλα όταν έχει λειψιδρία έχει πρόβλημα, να γίνει ένα δίκτυο και ένας αγωγός που θα ξεκινάει από το νέο ζυγό και θα στέλνει νερό πάνω στην Παλιά Καβάλα. Το νερό αυτό θα είναι από τις πηγές της Βοεράνης, το δίκτυο δηλαδή που δημιουργείται με την οικονομική βοήθεια και του ΤΑΠ, του αγωγού ΤΑΠ. Όπως επίσης αγωγός και για το νερό εκεί τον ζυγό. Για το μονοπάτι της Παλιάς Καβάλας, να βλέπουμε την ώρα πέραξε και θα το κλείσουμε εδώ, ότι είναι έτοιμη μελέτη για να αναβαθμιστεί και πάλι το μονοπάτι της Παλιάς Καβάλας και να αναζητηθεί χρηματοδότηση από το Leader. Και τέλος, για την ενεργειακή κοινότητα, τις επόμενες μέρες θα κληθούν στο γραφείο του Δημάρχου οι επικεφαλής των παρατάξεων για να ενημερωθούν για την ανάλυση του δανείου που είναι έτοιμο να πάρει ο Δήμος Καβάλας για να ξεκινήσει τις εργασίες για την κατασκευή της ενεργειακής κοινότητας του Δήμου. Λοιπόν, αυτά και άλλα θα πούμε περισσότερα, αν έχουμε χρόνο,
το μεσημέρι

0: στις 12.30. Ναι, ολοκληρώσαμε και επαναλαμβάνω, το νέο ραντεβού είναι για τις 12.
1: Αλφα 88,6.

0: Λίγο η μαγεία της θάλασσας, λίγο η άβρα του καλοκαιριού και πολύ η τέχνη της απλότητας της γεύσης. Αχινός Mediterranean Tavern. Σε ένα ιδηλιακό περιβάλλον που σου ανοίγει την όρεξη, σας σερβίρουμε τις πιο εκλεκτές μεσογειακές παραδοσιακές μας γεύσεις, απλά και νόστιμα. Αχινός Mediterranean Tavern. Εθνικής Αντιστάσεως 2, Παραλία Καβάλας. Τηλέφωνο κρατήσεων 694 017 30 03. Μια εμπειρία γευστικών απολαύσεων που πρέπει να τη ζήσεις.
1: Μπαίνει στο αυτοκίνητο, έχεις πει στο Γιάννη, πεζοπορία σίγουρα. Μα πριν προλάβεις να χαρείς το βουνό, χτυπά το τηλέφωνο και τα παιδιά ήδη ουρλιάζουν. Γεια! Και κάπου ανάμεσα στα φρένα ακούς τη φωνή της Λιδίας.
2: Έχουμε το μπραντ με τους κουμπάρους.
1: Και εσύ δεν θες να διαλέξεις. Θέλεις βουνό, θέλουν οικογένεια, θέλει φίλους, θέλετε τα πάντα. Γι' αυτό έχεις το i20.
3: Τώρα με 18.190 ευρώ και νέους τουρμποκινητήρες. Hyundai i20. Χωράει όλα όσα φαντάζεσαι.
4: Mack Motors. Επίσημος διανομέας. Hyundai, Volkswagen, Skoda, Opel και Audi.
5: Για εμάς η φροντίδα δεν είναι μια λέξη. Είναι προτεραιότητά μας.
0: Grand Chalet Care. Μονάδα φροντίδας ηλικιωμένων με άνετες εγκαταστάσεις στο καταπράσινο φυσικό τοπίο του Γρανίτη. Με καταρτισμένο προσωπικό, υγιεινή διατροφή, 24 ώρες παροχές φιλοξενίας, νοσηλευτικής φροντίδας με προσωπική προσέγγιση.
5: Grand Chalet Care.
0: Πληροφορίες στο 25230-23200 και στο grandchaletcare.gr.
5: Μονάδα φροντίδας ηλικιωμένων Grand Chalet Care. Φροντίδα με σεβασμό και επαγγελματισμό.
6: Πινακότη, πινακότη, από τ' άλλο μου ταύτη.
7: Εμείς δεν παίζουμε με την ακοή σας. Πιστοποιημένα κέντρα αποκατάστασης ακοής Μερκουρόπουλος. Με την επιστημονικά καταρτισμένη ομάδα μας αλλάζουμε τα δεδομένα στην αποκατάσταση ακοής. Τηλεφωνήστε τώρα για μια δωρεάν δοκιμαστική συνεδρία στο 2510-224222 ή επισκεφτείτε μας Φιλικής Εταιρείας 7 εναντί ΙΚΑ στην Καβάλα. Πιστοποιημένα κέντρα αποκατάστασης ακοής Μερκουρόπουλος. Ακούστε καλύτερα.
8: Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Αντικειμενική, σύγχρονη, σφαιρική, διάφανη ενημέρωση. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Με τα πιο πλούσια ρεπορτάζ και ολοκληρωμένη πληροφόρηση για την πολιτική, την οικονομία, την κοινωνία και τον αθλητισμό στην Καβάλα και την περιφέρεια. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Ο πιο σίγουρος δρόμος για αναγνώστες με άποψη. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Η πραγματική σας εφημερίδα.
9: Αλφα 88,6.

0: ονειρεύεσαι μονοθέσιο.
1: Ζήσε την εμπειρία των κορυφαίων αγώνων με κάρτες Alpha Bank Visa χάρη στη Visa. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.

0: Ελευθερία.
1: Έχεις τουριστική επιχείρηση? Στην κορύφωση της σεζόν, το Business Banking Τουρισμό της Eurobank είναι δίπλα σου.
2: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στο μικρόφωνο η Μεράνια Πασχαλίδη. Μεγάλες καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων σημειώνονται αυτή την ώρα στα δύο ρεύματα της λεωφόρου Κηφισού, ανάμεσα στα ΚΤΕΛ και τη Νέα Φιλαδέλφια. Καθυστερήσεις σημειώνονται επίσης στον Σκαραμαγκά, στην Αττική Οδό, στη λεωφόρου Κηφισίας ανατμήματα, στην Βασιλή Σοφίας προς τη Βουλή και στην Παραλιακή. Τον προμηθευτή των κοτόπουλων που καταναλώθηκαν και φέρεται να προκάλεσαν κρούσματα σαλμονέλα στη Λαμία εντόπισαν οι αρχές, σύμφωνα με όσα δήλωσε ο Αντιπεριφερειάρχης Υγείας Στερεάς Ελλάδας Ανδρέας Τουουλιάς. Δήλωσε ότι ομά κοτόπουλα εστάλησαν για έλεγχο σε εργαστήριο στη Χαλκίδα. Σημείωσε ωστόσο ότι είναι σημαντικό να εντοπιστεί και ο ενδιάμεσος και η μονάδα εκτροφής. Σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης, μέχρι το μεσημέρι της Δευτέρας είχαν προσέλθει στα επίγοντα του νοσοκομείου της πόλης 30 άτομα με έντονα συμπτώματα γαστρεντερίτιδας, ενώ 12 από αυτά κρίθηκε ότι χρήζουν νοσηλείας. Ενώπιον του ανακριτή για να απολογηθούν θα βρεθούν σήμερα οι δύο 42χρονοι συλληφθέντες που εμπλέκονται στη φωνική εμπριστική επίθεση στη Μαρφίν το Μάιο του 2010. Σήμερα αναμένεται να βρεθεί ενώπιον Βρετανικού δικαστηρίου και η 46χρονη, η οποία φέρεται να εμπλέκεται στην υπόθεση και συνελήφθη στο Λονδίνο μετά από διεθνές αίτημα που υπέβαλαν οι ελληνικές αρχές. Το υλικό υπήρχε στα αρχεία της Ελλάς, η οποία εργάζεται εδώ και χρόνια στην υπόθεση, τόνισε στον ΣΚΑ ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης. Ανέφερε ότι η έρευνα πέρασε στο ανθρωποκτονιών και μαζί με τους αξιωματικούς της Αντιτρομοκρατικής συνέθεσαν ένα παζλ το οποίο έπρεπε να συνδεθεί. Δήλωσε πως για να καταδικαστεί ένας άνθρωπος χρειάζονται αποδεικτικά στοιχεία, τεκμήρια. Αυτά τα τεκμήρια έχουν κατατεθεί στον φάκελο και αυτά αξιολογεί ο ανακριτής. Σήμερα εντωμεταξύ αναμένεται να απολογηθούν οι τρεις συλληφθέντες για την τρομοκρατική επίθεση στη Θεσσαλονίκη που είχε ως αποτέλεσμα το θάνατο της Βάγιας Νέστορα. Την ίδια ώρα σε πλήρη εξέλιξη είναι οι έρευνες για τον εντοπισμό των ατόμων που ευθύνονται για τους εμπρισμούς σε δύο ακόμη σπίτια στελεχών της Νέας Δημοκρατίας το ίδιο βράδυ. Νέες επιθέσεις καταστόχων στο Ιράν πραγματοποίησαν τη νύχτα οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Τουλάχιστον 4 άνθρωποι τραυματίστηκαν σε επαρχία στα νοτοδυτικά της Τεχεράνης. Την ίδια ώρα, ένας Ινδός ναυτικός έχασε τη ζωή του και 8 μέλη του πληρώματος τραυματίστηκαν όταν 2 δεξαμενόπλαια των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων έγιναν στόχος Ιρανικών πυραυλών κρούς στο νότιο τμήμα των στενών του Ορμούς. Το Ιράν ισχυρίστηκε ότι 2 παραβατικά δεξαμενόπλαια χτυπήθηκαν αφού αγνόησαν τις προειδοποιήσεις και προσπάθησαν να περάσουν από μια ναρκοθετημένη διαδρομή. Το Αμπού Ντάμπι υπογράμμισε ότι διατηρεί το πλήρες δικαίωμα να αντιδράσει σε περίπτωση περαιτέρω κλιμάκωση, ενώ η Ινδία κάλεσε τον αναπληρωτή πρέσβη του Ιράν. Ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε χθες την επιβολή τέλους 20% επί του συνόλου του φορτίου που μεταφέρεται από τα πλοία που διέρχονται από τα στενά του Ορμούς και επανέφερε τον ναυτικό αποκλεισμό του Ιράν στην περιοχή. Διευκρίνησε ότι μόνο τα ιρανικά πλοία και οι πελάτες τους θα εμποδίζονται να διέρχονται από τα στενά, ενώ η ναυσιπλοεία για όλες τις υπόλοιπες χώρες θα παραμείνει ελεύθερη. Η απόφαση θα τεθεί σε ισχύ από σήμερα στις 11 το βράδυ ώρα Ελλάδος. Στο Δήμο Μαλεβιζίου Κρήτη συνελήφθη 69χρονος, ο οποίος σε απευθείας μετάδοση μέσω TikTok χειροδίκησε για μία ακόμη φορά σε βάρος της 28χρονης πρώην φίλης του. Το συμβάν είδαν αρκετοί χρήστες του TikTok και κάποιος επικοινώνησε με το 112, αναφέροντας ότι η 28χρονη βρίσκεται σε κίνδυνο. Συναγερμό σήμανε χθες το βράδυ σε αστυνομία και πυροσβεστική όταν ενημερώθηκαν για μικρό παιδί που ήταν κλειδωμένο μέσα σε αυτοκίνητο στην Πάτρα. Η κινητοποίηση ήταν άμεση, καθώς η μητέρα δεν μπορούσε να ξεκλειδώσει το γιοταχή αυτοκίνητό της, πιθανότατα γιατί είχαν μπλοκάρει κλειδαριές και το δείχνουν ο κοριτσάκι βρισκόταν μέσα εγκλωβισμένο. Οι πυροσβέστες, όταν διαπίστωσαν πως δεν μπορούσαν να ανοίξουν τις πόρτες, έσπασαν με προσοχή το παράθυρο για να μην τραυματιστεί το παιδί και το έβγαλαν σώο. Το παιδάκι δέχθηκε τις πρώτες βοήθειες στο νοσοκομείο Βόλου και αποχώρησε. Πανελλαδική στάση εργασίας για όλους τους δημοσίους υπαλλήλους από τις 11 το πρωί έως τη λήξη του ωραρίου προκήρυξε η ΑΔΔ, η οποία αντιδρά στο μέτρο της άρσης της μονιμότητας που εισάγει συνταγματική αναθεώρηση. Στις 12 το μεσημέρι έχει προγραμματιστεί συγκέντρωση διαμαρτυρία στα προπύλαια και πορεία προς τη Βουλή μαζί με φοιτητικούς συλλόγους.
3: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
4: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
2: Στην αθλητική σας ενημέρωση, ο Παναθηναϊκός παρουσίασε τις εμφανίσεις του για τη νέα σεζόν 2026-2027 σε μια λαμπρή εκδήλωση στο Δημαρχείο του Δήμου Αθηναίων. Την απόκτηση του Βίκτορ Κρίστιανσεν για ένα χρόνο με προοπτική αγοράς για επιπλέον 4 χρόνια ανακοίνωσε η ΠΑΕ Παναθηναϊκός. 23χρονος Δανός αριστερός μπακ πέρασε με επιτυχία τις ιατρικές εξετάσεις. Η αγωνιστική δράση στην τελική φάση του Μουντιάλ θα διεξαχθεί σήμερα και αύριο στις 10 το βράδυ ώρα Ελλάδος.

0: Αγώνα Γαλλία-Ισπανία θα διεξαχθεί σήμερα στον Τάλλας και αναμέτρηση Αγγλία-Αργεντινή την Τετάρτη στην Ατλάντα.
1: Ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
2: Τι έχουμε?
1: Συμπαίκτη, πώς το λένε? Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέιρο, μιτσπίλερ, νακάμα, κόκκιπε, κομπάνιο, teamcollege,
3: παντρούσκα, ταβαρίς στο κομμάτιο.
1: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Trilza με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet, τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
0: Ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σουζή.
4: Στην Αττική σήμερα Τρίτη θα υπάρχει ηλιοφάνεια. Άνεμοι βόρειοι 3 με 5, μποφόρικη θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 35 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα σχεδόν έθριος καιρός, θερμοκρασία έως 34 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Τρίτη έθριος θα είναι ο καιρός στη χώρα μας, με λίγη συννεφιά το μεσημέρι και το απόγευμα στα ορεινά υπηρωτικά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 4 με 6 και στο ανατολικό νότιο ανατολικό Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα ηπειρωτικά έως 35 με 36 βαθμούς και στα νησιά έως 32 με 34. Τη Δετάρτη σχεδόν έθριος καιρός, άνεμοι βόρειοι 4 με 5, στο ανατολικό Αιγαίο 6 και τοπικά 7 μποφόρ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Τέλος την Πέμπτη, απογευματινή αστάθεια θα εκδηλωθεί στα κεντρικά και βόρεια ορεινά. Η βόρεια άνεμη στο κεντρικό και νότιο Αιγαίο, τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία έως 36 με 37 βαθμούς στα ηπειρωτικά. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
0: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μικρόφωνο στον Παύλο Τσίμα.

Ναι, είναι 14 Ιουλίου σήμερα, 14 Ιουλίου στα γαλλικά. Είναι η μέρα της εθνικής εορτής των Γάλλων, η επέτειος της Γαλλικής Επανάστασης, η έφοδος στη Βαστήλη, η ισοπαίδωση της Βαστήλης ημέρα που η Επανάσταση άρχισε. Την προηγουμένη μέρα ο βασιλιάς Λουδοβίκος στο ημερολόγιο του έγραφε τίποτα. Ίδια μέρα, περίπου 1792, τρία χρόνια μετά την Επανάσταση, γράφτηκε αυτό το τραγούδι, αυτός ο ύμνος, και ακόμη τρία χρόνια μετά, το 1795, υιοθετήθηκε ως εθνικός ύμνος της χώρας. Δεν ήταν πάντα. Ο Ναπολέων, όταν έγινε αυτοκράτορας, δεν του πολύ άρεσε και το είχε σχεδόν κόψει. Λίγο αργότερα, όταν έγινε η περίφημη πάλι όρθωση των Βουρβώνων τον 19ο αιώνα, η Μασαλιώτιδα αποσύρθηκε από την κυκλοφορία. Ένας άλλος γαλλικός εθνικός ύμνος μπήκε στην κυκλοφορία. Σε κάποια περίοδο μάλιστα ήταν και απαγορευμένο τραγούδι στη Γαλλία των Βουρβώνων η Μασαλιώτιδα, αλλά οριστικά κάποια στιγμή το 1879 επανήλθε και έκτοτε τραγουδιέται και στους δρόμους και στις επίσημες εορτές και στα γήπεδα. Καλή ώρα, γιατί η Γαλλία σήμερα θα γιορτάσει την εθνική της εορτή με τον παραδοσιακό τρόπο. Παρελάσεις και αεροπλάνα να πετάνε πάνω από τα ηλίσια πεδία, και ο Μακρόν στην τελευταία παρέλαση της προεδρικής του καριέρας. Δεν θα ζήσει άλλη. Ποιος ξέρει ποιος θα είναι πρόεδρος του χρόνου, στην αντίστοιχη ημερομηνία τον Ιούλιο του 2027. Θα έχουν γίνει εκλογές στη Γαλλία στο μεταξύ. Ο Μακρόν όμως θα είναι εκεί, θα δει αυτήν την τελευταία παρέλαση της ζωής του ως πρόεδρος. Και μετά όλη η Γαλλία θα κάνει κάτι που δεν έχει ξανακάνει τέτοια μέρα. Θα στηθεί μπροστά στην τηλεόραση και θα δει την εθνική της ομάδα να παίζει με τους Ισπανούς.

Αυτή είναι μια άλλη εκδοχή εθνικού ύμνου. Αυτή είναι η μοίρα η μάτια που τραγουδάει το Σουλεσιέλ Ντε Παρί. Η μέρα Γαλλία σήμερα και για την εθνική της εορτή, η επέτειος της Επανάστασης.

0: και γιατί παίζει μπάλα το βράδυ με τους Ισπανούς. Εννοείται, δεν ξέρω για σας, εγώ υποστηρίζω φανατικά τη Γαλλία. Θα την υποστήριζα έτσι κι αλλιώς, ακόμη και αν δεν γιόρταζε σήμερα απέναντι στους Ισπανούς. Απλώς δεν θα είναι εύκολο παιχνίδι. Οι Ισπανοί έχουν κερδίσει τους Γάλλους κάθε φορά που τους συνάντησαν τα τελευταία χρόνια σε επίσημη διοργάνωση. Απλώς η Γαλλία είναι η πιο... Τι να πω, η πιο θεαματική, η πιο ευχάριστη στο μάτι, η πιο εντυπωσιακή ομάδα που έχουμε δει σε αυτό το τουρνουά. Μακάρι να το αποδείξει και σήμερα, δεν θα είναι εύκολο, αλλά μακάρι να το αποδείξει. Και δεν είναι μόνο η μεγάλη στάρ που έχει, η επιθετική της γραμμή δηλαδή, η οποία είναι φωτιά, και οι πέντε που παίζουν μπροστά. Είναι και αυτός ο προπονητής, ο Didier Deschamps, παγκόσμιος πρωταθλητής ο ίδιος το 1998 ως αρχηγός της Εθνικής Γαλλίας και μετά ως προπονητής της έχει ένα τρομερό ρεκόρ. Την έχει οδηγήσει σε 7 μεγάλα διεθνή τουρνουά, 4 παγκόσμια κύπελα και 3 Euro. Και αν τη φέρει και στον τελικό, δηλαδή αν περάσει σήμερα την Ισπανία, τότε θα έχει ένα ρεκόρ που κανένας άλλος προπονητής στον κόσμο δεν θα μπορεί να πλησιάσει καν. Θα είναι ένας προπονητής που έχει οδηγήσει την εθνική του ομάδα 3 φορές σε τελικό παγκόσμιο κυπέλλου. Μουσικά, ας μείνουμε στο Παρίσι. Είναι αφενός η Εθνική Γιορτή των Γάλλων. Αφετέρου είναι τα γενέθλια μιας πολύ σπουδαίας γυναίκας. Γεννημένη στο Μπενίν, είναι η μεγάλη φωνή της Αφρικής. Τα τελευταία πολλά χρόνια διαδέχτηκε τη Μίρια Μακέμπα και είναι πια η φωνή της Αφρικής. Παριζιάννα, πολιτογραφημένη, έφυγε πολύ σε πολύ μικρή ηλικία. Σπούδασε μουσική στο Παρίσι. Τραγουδάει σε όλο τον κόσμο πια. Η Αντζελίκ Κιτζό είναι μια μεγάλη δύναμη του σύγχρονου τραγουδιού. Έχει γενέθλια σήμερα. Είναι επίσης μια μεγάλη δύναμη όλων των κινημάτων της οικολογίας προπάντων. Να, αυτό ας πούμε είναι το θρυλικό τραγούδι Mother Nature, μητέρα φύση, που τραγουδάει σε όλες τις αντίστοιχες εκδηλώσεις για την προστασία, για τη σωτηρία του πλανήτη. Στην επικαιρότητα κυριαρχεί βέβαια ένα θέμα, το νέο κύμα των βομβαρδισμών σε στρατιωτικές εγκαταστάσεις στην ακτή του Ιράν από τις Ηνωμένες Πολιτείες και το χτύπημα από τις Ιρανικές δυνάμεις, 2 τάνκερ ιδιοκτησίας Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων που περνούσαν από τα στενά του Ορμούζ. Στα στενά του Ορμούζ, στον Περσικό Κόλπο γενικώς, μυρίζει μπαρούτι πάλι. Το Ιράν ανακοίνωσε ότι χτύπησε και 2 αμερικανικές βάσεις, μία στο Κουβέιτ, μία στο Μπαχρέιν. Η είδηση της ημέρας είναι ότι ο πρόεδρος Τραμπ ανακοίνωσε ότι η Συμφωνία Ειρήνης είναι νεκρή και ότι επανέρχεται ο ναυτικός αποκλεισμός του Περσικού Κόλπου. Ακόμη εντυπωσιακότερο, ανακοίνωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες, για να προστατεύουν τα πλοία που περνάνε από το Ορμούζ, θα τους επιβάλλουν ένα δασμό αξίας 20%, μάλλον στο 20% της αξίας του φορτίου που κάθε πλοίο κουβαλάει. Πανικός, αναταραχή. Ήδη σήμερα το πρωί οι τιμές του πετρελαίου σκαρφάλωσαν ψηλά. Ήταν, σας θυμίζω, πριν λίγα 24 ώρα κοντά στα $70 το βαρέλι. Τώρα πλησιάζουν τα 85. Μυρίζει μπαρούτι στον Περσικό Κόλπο. Αυτή είναι η μεγάλη είδηση της ημέρας και ίσως η πιο γραφική διάσταση αυτής της μεγάλης είδησης είναι ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες χρησιμοποίησαν ουκρανικό know-how και ουκρανική τεχνολογία για να χτυπήσουν με ένα υποβρύχιο drone ένα ιρανικό υποβρύχιο κάπου εκεί στον Περσικό Κόλπο. Οι Ηνωμένες Πολιτείες υιοθετούν ουκρανικό νοουχάου, ουκρανική τεχνολογία για να πολεμήσουν. Αυτό ο Μανώλης Ρασούλης, ο Μακαρίτης, θα το έλεγε. Η εκδίκηση της γυφτιάς. Για να δούμε τι συμβαίνει και τι μπορεί να συμβεί εκεί. Παρακάλεσα τον κύριο Γιώργο Ξηραδάκη, που είναι οικονομικός και ναυτιλιακός σύμβουλος, να είναι μαζί μας. Καλημέρα, κύριε Ξηραδάκη.
1: Καλή σας ημέρα, καλή σας ημέρα. από το Παρίσι μου πήγατε εκεί πέρα και...
0: ναι, ωραία ήταν στο Παρίσι, αλλά τώρα πρέπει
1: να... είμαι αυτές τις μέρες το 98, να είμαι στο Παρίσι, τότε δούλευα στο Παρίσι.
0: Α, και, μάλιστα. Και στο παγκόσμιο κύπελο του 98, ε.
1: Δεν μπορείτε να φανταστείτε αυτό το πράγμα. Και έκτοτε όμως είναι και αυτή η χαρά όλων αυτών των Γάλλων

0: να είναι σε όλα τα μπαράκια, σε όλα τα καφέ τώρα.
1: Ναι, ναι. Βράδυ, η μέρα αυτή είναι μεγάλη γιορτή και ειδικά σήμερα που θα βλέπουν και μάτς στις τηλεοράσεις.
0: Λοιπόν, όπως οι Γάλλοι κρέμονται στις τηλεοράσεις σήμερα, εδώ κάτω στον Πειραιά που σας μιλάω στην ακτή μια όλη, κρεμόμαστε λιγάκι αντίστοιχα και βλέποντας τη θάλασσα. Βλέπουμε τι γίνεται στον Περσικό και τι γίνεται με αυτές τις ανακοινώσεις. Και ξέρετε, όπως είπατε πολύ ωραία, η μεγάλη είδηση της ημέρας είναι αυτό για το 20% της αξίας που θέλει να παίρνει ο πρόεδρος η Αμερική για λόγους προστασίας. Η μεγάλη ερώτηση, ξέρετε ποια είναι. Πώς υπολογίζεται η αξία των αγαθών που μετακινούνται? Ποιος θα κρίνει πόσο είναι το πετρέλαιο ενός δεξαμενοπλοίου που βγαίνει εκείνη την ώρα έξω από τα στενά? Ναι. Για να σας βάλω μέσα στη δικιά μου...
1: Και πρέπει να... και ο υπολογισμός πρέπει να γίνει στο φτερό, την ώρα που περνάει το πλοίο.
0: Μόνο στο φτερό, γιατί ξέρετε, και στο φτερό είναι οι εξελίξεις των τιμών του πετρελαίου. Αν σήμερα το πρωί ξεκινούσαμε να μιλούσαμε, ήταν πριν από, κάτω από 70, τώρα είναι στα 86, πιθανότατα ο συντάκτης του μεσημεριανού δελτίου ή του απογευματινού θα πει φτάσαμε στα 90. Λοιπόν, εκ των πραγμάτων, λοιπόν, αυτό το πετρέλαιο που έχει επάνω, αυτό το πλοίο που βγαίνει, το οποίο μπορεί να φόρτωσε στα 65, αλλά τώρα είναι στα 90. Πόσο θα πληρώσει τον κύριο στις Ηνωμένες Πολιτείες για την προστασία την οποία του παρέχει? Λοιπόν, είναι ένα ερώτημα το οποίο ουσιαστικά, κατά τη γνώμη μου, βγάζει εκτός την πρόταση Τραμπ.
1: Λογικό, γιατί, όπως το λέτε, ναι.
0: Ναι, το σκέφτηκα πάρα πολύ και πήρα και κανένα δύο τηλέφωνα για να δω, για πες μου, λέω, περνάω εγώ τώρα με... Γιατί ξέρετε κάτι, δεν είναι μόνο το πετρέλαιο, υπάρχει και μια άλλη ζήτηση μεταφορών, γιατί μην ξεχνάτε ότι αυτοί οι λαοί, 7 λαοί που είναι μέσα στο αραβικό κόσμο, αραβικό κόλπο, θέλουν να φάνε, θέλουν να έχουν το στάρι τους, θέλουν να έχουν το καλαμπόκι τους, θέλουν να έχουν διάφορα, είναι θέμα επισητισμού, θέλουν να πηγαίνουν τα κοντέινερ με άλλες τροφές και με άλλα πράγματα. Λοιπόν, όλα αυτά έχουν μια τιμή την οποία δεν μπορείς εύκολα να την προσδιορίσεις. Και ποτέ κανένα πλοίο δεν κουβαλάει κάτι αναγράφοντας την αξία του πορτίου επάνω.
1: Ναι.
0: Συνεπώς είναι άκυρη αυτό το 20%, είναι τόσο επικοινωνιακά αυθαίρετο που λυπάμαι που το λέω. Δεν μπορώ να καταλάβω πώς τον αφήσανε να κάνει τέτοια δήλωση και αν τον αφήσανε.
1: Ναι, τι να πω, την έκανε όμως. Και αυτό φέρνει αυτή την αναστάτωση. Αλλά ανεξάρτητα, εξηγήσατε πολύ ωραία το αδιέξοδο των διοδίων που ανακοίνωσε ο πρόεδρος Τραμπ. Τα υπόλοιπα όμως είναι πραγματικά και υπάρχουν. Δηλαδή, όντως χτυπήθηκαν δύο τάνκερ σήμερα το πρωί ξημερώματα από ιρανικές δυνάμεις και όντως βομβαρδίζουν οι Αμερικανοί και όντως επανέρχεται ο ναυτικός αποκλεισμός του Ιράν. Άρα, τι, τα στενά του Ορμούζ ξανακλείσανε?
0: Κατ' εμέ έχουν κλείσει. Κατ' εμέ, δηλαδή, με την έννοια της ελεύθερης ναυσιπλοείας, έχουν κλείσει. Γιατί ακόμα και να περάσει από τη γραμμή της προστασίας των Αμερικανών, δηλαδή να πας κοντά στο Ομάν, βλέπεις ότι σε χτυπάνε. Αν πας να περάσει από τη μεριά του Ιράν, πάλι θα χτυπηθείς. Θέλεις δεν θέλεις, θα χτυπηθείς μετά από τους Αμερικάνους. Άμα δεν τους ακούσεις. Λοιπόν, σε ένα βαθμό αυτή τη στιγμή βλέπουμε. Σε αυτό το έργο έχουμε γίνει ξανά θεατές, κύριε Τσίμα. Ήμασταν μαζί όταν βλέπαμε πώς έκτηναν τα στενά, πώς πολεμούσαν, για να πάμε έτσι εν συντομία. Αυξάνονται τα ασφάλιστρα, περιορίζεται η όρεξη των πλειοκτητών να πάνε προς τα εκεί για να φοβούνται για την ασφάλεια των πληρωμάτων άπαντες και στο μεταξύ ανεβαίνουν οι τιμές... Ταχύτατα ανεβαίνουν ανεξέλεγκτα και αναμφισβήτητα θα έχουμε και τρομερές πιέσεις και στα ναύλα για να ανεβούν, το οποίο είναι, κάνω μία υποσημείωση, το οποίο είναι κάπως καλό για την ενιόπτυτη
1: ναυτιλία. Σύμφωνοι, ναι, αν το δει κανείς έτσι, ναι.
0: Αλλά άλλη, μην ξεχνάτε ότι πολλοί φύγαν από εκεί με τα απογορτία τους, όταν πήγανε αλλού να φορτώσουν, τώρα πηγαίνανε ξανά πίσω γιατί ανοίξανε τα στενά. Τώρα ξανακλείσανε, καταλαβαίνετε ότι υπάρχει αυτή το κόστος της αβεβαιότητος. Δεν υπολογίζεται μέσα σε αυτή την αύξηση των ναύλων. Οπότε και αυτό ζούμε σε μια αβεβαιότητα. Και παράλληλα βλέπουμε όλο αυτό το σκηνικό να υπάρχει μια τρομερή πίεση

0: πληθωριστική πίεση σε όλη την παγκόσμια οικονομία.
1: Ναι. Ναι. Αυτό.
0: Είμαστε εδώ που
1: δηλαδή,
0: είμαστε.
1: Υπάρχουν οι άμεσες επιπτώσεις εκεί και στην ναυτιλία. Υπάρχουν οι έμεσες επιπτώσεις που είναι αυτό που είπατε, οι πληθωριστικές πιέσεις. Υπάρχουν και άλλες έμεσες επιπτώσεις. Είναι μεγάλο θέμα σήμερα πια ότι η παράταση αυτής της ανομαλίας κάνει την αγροτική παραγωγή, ειδικά στην Ευρώπη, να υποφέρει γιατί λείπουν τα λοιπάσματα ή λείπουν είναι πανάκριβα.
0: Είναι αυτό που σας είπα, είναι και τα φορτία, τα άλλα που δεν είναι μόνο το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο που μιλάμε, είναι και τα τρόφιμα, αλλά είναι και τα λοιπάσματα που βγαίνουν από εκεί και τα παράγωγα του πετρελαίου που βγαίνανε πάρα πολύ από εκεί πέρα. Δηλαδή αν αυτή τη στιγμή δεν έρθει ο όγκος που θέλουμε της ουρίας όχι μόνο στην Ευρώπη, αλλά δεν πάει και στην Ινδία και στην Κίνα που είναι τα δισεκατομμύρια των ανθρώπων που τρέφονται.
1: Ναι.
0: Κοιτάξτε, είναι όλα αυτά, είμαστε συγκοινωνούν τα δοχεία πλέον. Αν δεν φάει καλά ο Κινδός, από κάποιον θα λείψει. Θα λείψει από τον Γάλλο, θα λείψει από τον Γερμανό, από τον Έλληνα, δεν έχει σημασία. Είμαστε μία κοινωνία, μία παγκόσμια κοινωνία είμαστε. Και εκεί που προσπαθούμε να ξαναορίσουμε τι σημαίνει παγκοσμιοποιημένη οικονομία, εκεί που λέμε, ξέρετε, πριν από 15 μέρες, 20, αρχίσαμε ξανά να σκεφτόμαστε και πώς θα είναι τα επιχειρηματικά μας πλάνα από εδώ και πέρα. Και βλέπετε, εγώ προσωπικά, θυμόσαστε που είχαμε μιλήσει, ήμουν λίγο απεσιόδοξος για το τι θα γίνει προς το τέλος του παγκοσμίου. Και μάλιστα μου είχατε πει, μα το συνδέεται με το παγκόσμιο κύπελο. Το συνέδεσα με το παγκόσμιο κύπελο. Γιατί ξέρετε, αν είσαι με Αμερική και έχεις 10 γήπεδα να παίζουν μπάλα, είναι πολύ πιο δύσκολο να τα κοντρολάρεις και να στηρίξεις την ασφάλεια από το να έχεις 1-2 που έχουμε τώρα μείνει.
1: Δηλαδή, ναι, αυτό ουσιαστικά είναι. Η αλήθεια είναι ότι τότε μου είχε φανεί η σκέψη σας λίγο ακραία, αλλά να που επιβεβαιώνεται τώρα.
0: Και,
1: ναι.
0: Πάμε προς το τέλος και βλέπετε τι γίνεται. Και οι άλλοι τελειώσανε με την κηδεία του Χαμενέη, μαζευτήκανε τα εκατομμύρια στους δρόμους και τώρα ξαναμπαίνουν στα λαγούμια για να πολεμήσουν.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, οπότε αυτή τη στιγμή μπαίνουμε σε έναν νέο κύκλο ενός έργου που το έχουμε ξαναδεί, αλλά τώρα. Οι ίδιοι είναι οι πρωταγωνιστές, δεν έχει αλλάξει τίποτα. Απλώς είπαμε να κάνουμε μια επανάληψη. Μην πείτε ότι δεν έχετε δει έργα δύο και τρεις φορές.
1: Ναι.
0: Νομίζω στο παγκόσμιο επίπεδο θα το ξαναδούμε αυτό το πράγμα.
1: Ναι. Η επανάληψη συνήθως είναι χάλια, αλλά αυτό το ήταν χάλια εξ αρχής. Τι να πω. Η αλήθεια είναι ότι για κάποια στιγμή, για λίγο, υπήρξε μια αναπτέρωση του ηθικού ότι εν πάση περιπτώσει μπορεί και να τελειώνουμε, αλλά δεν αποδείχθηκε ότι δεν ήταν έτσι.
0: Όχι. Έχουμε πολύ ακόμα να πάμε και δυστυχώς βλέπουμε να δοκιμάζονται και καινούργια εργαλεία και καινούργιες πολεμικές μηχανές και καινούργια, όπως είπατε και πολύ σωστά, τα καινούργια drones που είναι ένα προϊόν ουκρανικό, αλλά η τεχνολογία είναι ένα μίξτουρ μεταξύ Ευρώπης, Αμερικής, όλα αυτά, τι έχουν κάνει εκεί πέρα, ποιος ξέρει, δεν τα ξέρουμε όλα και αυτά. Αλλά βλέπετε όμως τώρα πώς ξαφνικά βρέθηκαν όλα αυτά τα καινούργια οπλικά συστήματα να είναι κάτω στον κόλπο.
1: Ναι, ακριβώς.
0: Λοιπόν, οπότε μπορεί και όλη αυτή η διαδικασία να υπήρχε μια, εγώ αυθαίρετα σας το λέω αυτό, σαν πολίτης, σαν όχι σαν ειδικός, μπορεί να υπήρχε και μια ολόκληρη διαδικασία για να μπορέσουν να φτάσουν σε ένα σημείο να ξεκαθαρίσουν τα πράγματα. Πάντως αυτό που θέλω να γυρίσω πίσω και να πω είναι ότι δεν μπορούμε να δεχτούμε κατ' ουδένα τρόπο να υπάρχουν ούτε τέλη, ούτε κρατήσεις, ούτε νταβατζιλίκια, συγγνώμη για την έκφραση, στις ελεύθερες θάλασσες, εκεί που πλέουν τα πλοία του πλανήτη, εκεί που μπορούν και ουσιαστικά επιβεβαιώνεται η ελευθερία της τροφοδοσίας του παγκόσμιου πληθυσμού. Μπορούμε εκεί να χρεώνουμε πράγματα και θάματα. Αν υπάρχει τεχνική βοήθεια όπως είναι τα στενά του Σουέζ, όπως είναι οι διόρυγες, αυτό είναι άλλο πράγμα. Αλλά εδώ είναι ελεύθερη θάλασσα.
1: Ευχαριστώ πολύ κύριε Ξηραδάκη.
0: Εγώ σας ευχαριστώ για την
1: προσοχή. Να είστε καλά. Καλημέρα. Ήταν ο κύριος Γιώργος Ξηραδάκης, οικονομικός και ναυτιλιακός σύμβουλος. Μιλούσαμε για αυτή την τρέλα που συμβαίνει πάλι στον Περσικό κόλπο. Τα διόδια, ο αποκλεισμός, τα χτυπήματα και το απλό συμπέρασμα. Τα στενά είναι κλειστά.
2: Στηρίζουμε την ανάπτυξη της επιχείρησής σας. Η Εθνική Τράπεζα στηρίζει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και σε συνεργασία με την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα συμμετέχει στα προγράμματα του Ταμείου Εγκαιοδοσίας TEPIC 3.

0: Αποκτήστε ευνοϊκή χρηματοδότηση χωρίς εξασφαλίσεις με εγγύηση έως 80%. Προνομιακό επιτόκιο. Επιδότηση επιτοκίου έως 3% για τα 2 πρώτα χρόνια και συμβουλευτική καθοδήγηση σε όλα τα στάδια της αίτησής σας. Επικοινωνήστε σήμερα με τον Business Banking RM της Εθνικής Τράπεζας ή επισκεφτείτε το nbg.gr. Αυτή είναι η εθνική μας τράπεζα. Αυτή είναι η Τράπεζα Σήμερα. Η υποστηριζόμενη χρηματοδότηση πραγματοποιείται από το Ταμείο Εγκυοδοσίας ΤΕΠΗΧ 3, το οποίο διαχειρίζεται η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσω του Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα 2021-2027.
1: Μητέρα.
2: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα, πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
3: Κλιματιστικά Midea με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
2: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
3: Με την εφαρμογή Smart Home. Midea.
2: Αισθάνεσαι σπίτι.
3: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
4: Στη ζωή μου έχω δοκιμάσει πολλούς μεζέδες, αλλά αυτός ο μεζές από τις Σέρες δεν παίζεται. Πιπεράκια μπακάλικα άτσαλου. Αυθεντικά σεραϊκά.
5: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Νέα προγράμματα σπουδών στη διοίκηση επιχειρήσεων, το μάρκετινγκ και τη διοικητική επιστήμη και τεχνολογία. Πρόσβαση σε σύγχρονα εργαλεία διοίκησης και ανάλυσης δεδομένων. Εφαρμοσμένο μοντέλο εκπαίδευσης προσανατολισμένο στην καινοτομία και τη βιωσιμότητα. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Πληροφορίες kilgreece.gr. Υποκράτους 33. Τα προγράμματα βρίσκονται σε διαδικασία αξιολόγησης από την Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης.
6: Πώς φτάσαμε από την ευημερία στη χρεοκοπία? Ο εμβληματικός τραπεζίτης Μιχάλης Σάλλας καταγράφει 5 δεκαετίες οικονομίας, πολιτικής και κοινωνικών ανατροπών σε ένα βιβλίο που θα συζητηθεί. Τι πήγε λάθος στην Ελλάδα και τι θα μπορούσε να διορθωθεί? Το best seller του Μιχάλη Σάλλα σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
7: Τι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7.50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.

0: εμφάνιση. Κόσμημα.
1: Το review του K-Procost τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν.
2: Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό cruise review.
3: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
4: Συνεχίζονται οι καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων στην άνοδο της Λεωφόρου Κηφισού, στην Κανελοπούλου Κατεχάκη προς την Μεσογείον και στην κάθοδο της Λεωφόρου Κηφισίας ανατμήματα. Των προμηθευτήτων κοτόπουλων που καταναλώθηκαν και φέρεται να προκάλεσαν κρούσματα σαλμονέλα στη Λαμία, εντόπισαν οι αρχές σύμφωνα με όσα δήλωσε αντιπεριφερειάρχης Υγείας Στερεάς Ελλάδας. Σημείωσε ότι είναι σημαντικό να εντοπιστεί και ο ενδιάμεσος, καθώς και η μονάδα εκτροφής. Σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωση, από την Παρασκευή μέχρι το μεσημέρι της Δευτέρας, είχαν προσέλθει στα επίγοντα του νοσοκομείου της πόλης 30 άτομα με έντονα συμπτώματα γαστρεντερίτιδας. 17 από αυτά κρίθηκε ότι χρήζουν νοσηλείας. Ενώπιον του ανακριτή θα βρεθούν σήμερα οι δύο 42χρονοι συλληφθέντες που μπλέκονται στη φωνική εμπριστική επίθεση στη Μαρφίν. Σήμερα αναμένεται να βρεθεί ενώπιον Βρετανικού δικαστηρίου και η 46χρονη, η οποία φέρεται να εμπλέκεται στην υπόθεση και συνελήφθη στο Λονδίνο μετά από διεθνές αίτημα που υπέβαλαν οι ελληνικές αρχές. Το υλικό υπήρχε στα αρχεία της ελληνικής αστυνομίας, αλλά δεν είχε αξιοποιηθεί όπως έπρεπε στο παρελθόν, λόγω λαθών, τόνισε στον Sky ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοίδης. Δήλωσε πως για να καταδικαστεί ένας άνθρωπος χρειάζονται αποδεικτικά στοιχεία και τεκμήρια, και αυτά τα τεκμήρια αξιολογεί τώρα ο ανακριτής. Σήμερα εντωμεταξύ αναμένεται να απολογηθούν οι τρεις συλληφθέντες για την τρομοκρατική επίθεση στη Θεσσαλονίκη με αποτέλεσμα το θάνατο της Βάγιας Νέστορα. Ο Εμμανουέλ Μακρόν θα προεδρεύσει σήμερα για τελευταία φορά τη παραδοσιακή στρατιωτική παρέλαση τη 14η Ιουλίου στην Εθνική Ορτή τη Γαλλία, κατά την οποία θα τιμηθούν η Ουκρανία και οι σύμμαχοί τη. Ο Ουκρανός πρόεδρος Ζελένσκι, καθώς και 24 Ευρωπαίοι αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων, μεταξύ των οποίων ο Έλληνας Κυριάκος

14 Ιουλίου, Εθνική Γιορτή της Γαλλίας. Το ακούσατε και στις ειδήσεις. Η παρέλαση, οι γιορτές εκεί και το βράδυ το μάτς Γαλλία-Ισπανία. Να σας πω κάτι που νομίζω ότι έχει ενδιαφέρον και θα άξιζε να το παρακολουθήσει κανείς. 31 Ιουλίου και 1η Αυγούστου το Εθνικό Θέατρο, στο Αρχαίο Θέατρο της Περιεπιδαύρου, παρουσιάζει τις Τροάδες του Ευρυπίδη. Αλλά τις παρουσιάζει με έναν τρόπο που είναι κατά κάποιο τρόπο πρωτιά. Είναι η πρώτη φορά που ο θίασος είναι μεικτός, με ηθοποιούς με αναπηρία και ηθοποιούς χωρίς αναπηρία, και ταυτόχρονα η παράσταση θα είναι προσβάσιμη σε ανθρώπους, σε θεατές, ακροατές που έχουν αισθητηριακές αναπηρίες. Θα υπάρχει διερμηνία στη νοηματική και υπερτιτλισμός. Ενδιαφέρουσα πρωτοβουλία. Να σας θυμίσω επίσης αυτό το πρόγραμμα της Εθνικής Τράπεζας που σας προσφέρει τη δυνατότητα, αν έχετε μια μικρή, πολύ μικρή ή μεσαία επιχείρηση και χρειάζεστε είτε κεφαλοκίνηση είτε στήριξη επενδυτικών σχεδίων, να έχετε πρόσβαση σε σημαντικά κεφάλαια και μάλιστα με πολύ απλό τρόπο, απλές διαδικασίες, χωρίς πράγματι εξασφαλίσεις και με χαμηλό επιτόκιο.

ποιότητα του ορμού τα κουβεντιάζαμε προηγουμένως. Αυτό είναι το μεγάλο θέμα της ημέρας και η μεγάλη αναταραχή της ημέρας. Τα στενά κλείνουν, είναι κλειστά στην πραγματικότητα με όλες τις επιπτώσεις στην παγκόσμια οικονομία. Και για σκεφτείτε πόσο έχει περάσει από εκείνη την 28 Φεβρουαρίου που ξεκίνησαν όλα αυτά. Εδώ σε εμάς πολιτικά υπάρχει μια παράξενη, με την έννοια ότι είναι εκτός εποχής, κινητικότητα, πολιτικές εμφανίσεις πολύ πυκνές. Ο Πρωθυπουργός μιλάει μια και δυο και καμιά φορά τρεις φορές την ημέρα, έχει διάφορες εκδηλώσεις. Ο Αλέξης Τσίπρας κάνει περιοδεία στη Λέσβο, το Πασόκ κάνει κάθε μέρα κάτι, μέτραγε ένα πρόγραμμα για την παιδεία, μετά ένα πρόγραμμα για τους συνταξιούχους. Ο μόνος που κινείται υπογείως και σιωπηλά μέχρι στιγμής είναι ο Σαμαράς, λένε ότι ετοιμάζει ψηφοδέλτια παρόλα αυτά. Όλα αυτά μυρίζουν εκλογές. Ναι, μυρίζουν εκλογές, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι θα γίνουν κιόλας. Απλώς είναι πολύ πιθανό να γίνουν. Και έχουμε και διάφορα από αυτά που κάνουν ξαφνικά τη συζήτηση να εξοκύλει κάπως. Ας πούμε αυτό που είπε ο Άδωνης χτες, ότι αν μπει ο Σαμαράς στη Βουλή και δεν υπάρχει αυτοδυναμία, ναι, βέβαια, μπορούμε να κουβεντιάσουμε και με τον Σαμαρά για ένα σχηματισμό κυβέρνησης, αρκεί να μην θέσει ως όρο το να μην είναι ο Μητσοτάκης πρωθυπουργός. Δεν χάρηκε κανένας στο Μέγαρο Μαξίμου που το άκουσε αυτό. Και μετά το βράδυ ο Νικήτας Κακλαμάνης, μιλώντας στο Άξιον, νομίζω, είπε ότι οι πρόωρες εκλογές, τον Οκτώβριο αν γίνουν εκλογές, θα είναι βέβαια πρόωρες, αλλά καμιά φορά οι πρόωρες εκλογές είναι η λύση, γιατί αλλιώς δεν εκτονώνεται η τοξικότητα. Ναι, αυτά. Και απλώς να σημειώσω παρεπιπτόντως την μεγάλη κυβερνητική επιτυχία, η οποία θα ήταν κρίμα να περάσει απαρατήρητη. Είναι θέμα στις οικονομικές σελίδες Καθημερινής στο ρεπορτάζ της Ρούλας Αλούρου. Το ΚΕΠ έδωσε χθες τα στοιχεία για τους αλλοδαπούς εργαζόμενους στη χώρα. Λοιπόν, το κυβερνητικό πρόγραμμα πέτυχε. Ο αριθμός των αλλοδαπών που ζουν στη χώρα μειώθηκε και μάλιστα μειώθηκε πολύ. Μειώθηκε πολύ και ο αριθμός των αλλοδαπών που απασχολούνται στην ελληνική οικονομία. Ήταν περίπου 8% του εργατικού δυναμικού πριν την κρίση το 2008, είναι κάτω από 3% σήμερα. Ο συνολικός αριθμός αλλοδαπών στη χώρα έχει μειωθεί κατά 65%. Μέσα σε ένα χρόνο μόνο, σύμφωνα με τα στοιχεία του ΚΕΠΕ, ο αριθμός αλλοδαπών μειώθηκε περίπου 140.000. Η χώρα άδειασε. Και ο αριθμός των απασχολούμενων αλλοδαπών στην ελληνική οικονομία μειώθηκε κατά περίπου 70 και κάτι παραπάνω από 70.000. Αυτό.

0: έχει αναγγελθεί ότι είναι το πρόγραμμα της κυβέρνησης να μειωθεί ο αριθμός των ξένων που ζουν στη χώρα. Αυτό βεβαίως έχει ένα κόστος, ότι λείπουν από την ελληνική οικονομία, είναι κενές αυτή τη στιγμή επισήμως 31.000 θέσεις εργασίας και οι επιχειρήσεις δεν βρίσκουν ανθρώπους να δουλέψουν. Είναι που δεν γεννάμε κιόλας, οπότε το πρόγραμμα της κυβέρνησης πέτυχε, αλλά η οικονομία υποφέρει από την επιτυχία αυτή. Είναι σαν αυτό που λένε, η εγχείρηση πέτυχε, ο ασθενής απέθανε. Έχουμε φυσικά καθημερινά εξελίξεις στο μέτωπο της, ας το πούμε, της τρομοκρατίας, δηλαδή αφενός είναι αυτό ο τρόπος με τον οποίο αντιμετωπίστηκε η δολοφονία στη Θεσσαλονίκη. Κατά τη γνώμη μου, το έχω ξαναπεί, ήταν αυτή η δολοφονία ένα από αυτά τα συμβάντα που αλλάζουν το κοινωνικό κλίμα, αλλάζουν την ατμόσφαιρα. Δεν είναι ότι ήταν νομιμοποιημένη η δράση αυτών των μαυροφόρων με τα γκαζάκια και τις Μολότοφ, αλλά τώρα πια είναι εντελώς μη ανεκτή και αυτό νομίζω ότι διευκολύνει την αντιμετώπιση και διευκολύνει και την εξιχνίαση του εγκλήματος. Κατά σύμπτωση, σήμερα είναι και η επέτειος από τον θάνατο του Θάνο Ξαρλιάν, εκείνος ο άτυχος νέος, ο οποίος απλώς περπατούσε στην Καραγιώργη Σερβίας μια τέτοια μέρα, όταν η 17 Νοεμβρίου ο Κουφοντίνας αποφάσισε να κάνει μια απόπειρα δολοφονίας του τότε Υπουργού Οικονομικών, του Γιάννη Παλαιοκρασά. Εκτοξεύθηκε μια ρουκέτα από την ταράτσα ενός κτηρίου εκεί κοντά. Η εκτόξευση απέτυχε, αλλά από τα θράσματα της ρουκέτας τραυματίστηκαν 5 ανύποπτοι περαστικοί και σκοτώθηκε ένας άνθρωπος, ο Θάνος Ξαρλιάν. Διάλειμμα διαφημίσεις και αμέσως μετά θα συζητήσουμε με την καθηγήτρια, την κυρία Λαπρινή Ρόρη, για όλα αυτά.
1: Καλοκαίρι τη βλέπω τη δουλειά. Όλοι θα κάνουν διακοπές και εγώ θα δουλεύω χωρίς αύριο. Ξέρεις τι σημαίνει να δουλεύεις full time καλοκαίρι? Τρέχεις ασταμάτητα χωρίς ρεπό. Σε νησιά, ξενοδοχεία, ταβέρνες πάνω στο κύμα, κάτω το κύμα, αγορές. Όλο το 24ωρο στο τρέξιμο. Θα με δείτε παντού. Σε αεροπλάνα, βαπόρια, στο βενζινάδικο, δεν είναι άδικο. Και τι νομίζεις ότι είμαι? Μία κάρτα της Εθνικής Τράπεζας. Αλλά αν είσαι κάρτα της Εθνικής Τράπεζας, με το Go4More δεν σε αφήνουν ποτέ. Τουλάχιστον ας με καθαρίσει κάποιος από τα αντιλιακά, βρε παιδιά.
2: Αυτό το καλοκαίρι η κάρτα σου δουλεύει ασταμάτητα και εσύ κερδίζεις ασταμάτητα με το Go4More. Ανακάλυψε τις προσφορές σε επιλεγμένους συνεργάτες στο nbg.gr. Go4More από την Εθνική Τράπεζα. Η επιβράβευση σήμερα.
3: Τέλειος, ρε Μάκη. Τα φάγες όλα.
4: Μωρό μου, δεν είναι αυτό που νομίζεις.
5: Είναι χωρίς ζάχαρη, χωρίς λιπαρά. 20 γραμμάρια πρωτεΐνη από ασπράδι αυγού. Κάνει μόνο καλό. Πρέπει να τα φάω όλα.
6: Τότε πρέπει να πας σούπερ μάρκετ και να μου τα ξαναπάρεις.
7: Zelec High Protein. Η καλύτερη πρωτεΐνη, ακόμα καλύτερη. Χρυσά αυγά. Εγγύηση ζωής.
8: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Νάγκετς κοτόπουλου XXL 650 γραμμάρια 30% φθηνότερα 3,69. Λευκό τυρί άλμης 400 γραμμάρια 25% φθηνότερα 2,09 ευρώ. Και τυροπιτάκια κουρού 1 κιλό 30% φθηνότερα 2,32. Lidl. Γιατί αξίζει.
9: Λοιπόν, έχουμε και λέμε. Μύκονος ή Τίνος, και πώς θα πάμε χωρίς να χάσουμε τη μισή μέρα στο καράβι?
10: Χαλάρωσε. 7 και 20 πίνουμε καφέ στη Ραφίνα. Και σε 1 ώρα και 50 λεπτά είμαστε Τίνο.
9: Σοβαρά. Και για Μύκονο?
10: Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά με το ταχύπλο Golden Princess. Αυτό το καλοκαίρι η Golden Star Ferries κάνει το ταξίδι σου χρυσό. Καθημερινά 7 και 20 το πρωί από Ραφίνα για Τίνο, Μύκονο, Πάρο, Ίο, Σαντορίνη. Golden Princess, Τίνος σε 1 ώρα και 50 λεπτά και Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά. Και το καλύτερο, αν θέλουμε, παίρνουμε μαζί και το αμάξι μας. Κλείσε τα εισιτήριά σου τώρα στο goldenstarferries.gr. Golden Star Ferries, εκεί που χτυπάει η καρδιά του καλοκαιριού.
11: Θέλεις να υποφεληθείς από τις ευεργετικές ιδιότητες της βερβερίνης? Βερβερίνη Wellbetex από τη Natural Factors. Η νούμερο 1 σε πωλήσεις βερβερίνη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Wellbetex από τη Natural Factors. Κορυφαία επιλογή. Στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
12: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
13: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You.

0: at your best.
1: 8ωρο, ποιο 8ωρο, 12, 13 ώρες θα είμαι εδώ. Και Σαββατοκύριακο. Α, και όποτε σχολάμε νωρίς, εγώ έρχομαι και σπίτι σας να βγάλω βόλτα το σκυλάκι σας. Εδώ έρχομαι για να κάνω καριέρα.
2: Άρα συμφωνούμε για full time.
1: Full time, full time, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με ήρων yellow value. Ξέρεις τώρα.
3: Τόσο ευέλικτη συμφωνία έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
1: μέχρι όσο θέλω εγώ.
3: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Iron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.

0: 100,3 ημερολόγιων. Σήμερα είναι Τρίτη. Ο μήνας έχει 14 Ιουλίου. Και αυτές τις ημέρες από την εμπριστική επίθεση, τρομοκρατική επίθεση στη Θεσσαλονίκη και τον θάνατο μιας γυναίκας της Βάγιας Νέστορος στη Θεσσαλονίκη και ύστερα, η τρομοκρατία επέστρεψε στη ζωή μας ως θέμα ενδιαφέροντος και συζήτησης. Είχαμε και την άλλη εξέλιξη με την δικογραφία για τις δολοφονίες στη Μαρφίν που ανασύρθηκε. Ακούω τον Υπουργό, είναι αρκετά προσεκτικός στις διατυπώσεις του. Αλλά για να συζητήσουμε συνολικότερα λίγο το θέμα, παρακάλεσα την κυρία Λαμπρινή Ρόρη, είναι καθηγήτρια στο Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης στο Πανεπιστήμιο της Αθήνας, και πριν από κάποιο καιρό είχε κάνει μαζί με τη Βασιλική Γεωργιάδου και τον Κώστα Ρουμανιά μια μεγάλη έρευνα, τη μεγαλύτερη που έχει γίνει στην Ελλάδα, για την χαρτογράφηση κατά κάποιο τρόπο της πολιτικής βίας στην Ελλάδα. Καλημέρα, κυρία Ρόρη.
1: Καλημέρα σας, κύριε Τσίμα.
0: Τότε, βλέποντας στοιχεία από το άρθρο που γράψατε στην Καθημερινή την Κυριακή, ότι είχατε καταγράψει 2.429 πράξεις, επεισόδια πολιτικής βίας, και από αυτά τα περισσότερα, 1.925, είχαν ακροαριστερό, ας πούμε, στίγμα, και τα 504 ακροδεξιό, με όλη την, φαντάζομαι, αυθαιρεσία που περιέχει αυτό, γιατί είναι με βάση τον αυτοπροσδιορισμό τους, έτσι δεν είναι?
1: Κοιτάξτε, είναι μια έρευνα που κάναμε μέσα από μηδιακές πηγές. Mm-hmm. Με πάνω από 100 μηδιακές πηγές χρησιμοποιήσαμε, mm-hmm. Προκειμένου να βρούμε αυτά τα βία επεισόδια που ήταν πάρα πολύ πυκνά αυτή την δεκαετία της κρίσης. Το πώς τα χαρακτηρίζουμε είναι και με βάση τους στόχους. Βρίσκουμε αν είναι ακροαριστερό, ακροδεξιό. Δηλαδή ξέρουμε πολύ καλά ότι οι ακροδεξιοί χτυπούν μετανάστες, για παράδειγμα, mm-hmm. Χτυπούν χώρους λατρείας αλλόθρησκων, ενώ οι ακροαριστεροί ιδρώντες χτυπούν, για παράδειγμα, πολιτικά πρόσωπα, τράπεζες, και ούτω καθεξής. Άρα υπάρχει, ας πούμε, σε πολύ μεγάλο ποσοστό μπορούμε να καταλάβουμε την ιδεολογική προέλευση. Mm-hmm. Πάντα υπάρχουν και κάποια συντήματα που δεν μπορείς, και αυτά είναι η μειοψηφία, βέβαια. Τα οποία εμείς δεν τα συμπεριλάβαμε καν, αυτά τα οποία δεν μπορούσαμε να καταλάβουμε την ταυτότητά τους.
0: Υπήρξε μια περίοδος έξαρσης. Θέλω να πω, αυτό το φαινόμενο της πολιτικής βίας στην Ελλάδα έχει περνάει τα κύματά του, έτσι δεν είναι? Περνάει φάσεις. Είχε μια έντονη φάση μετά τη μεταπολίτευση. Αυτή η παλιά φάση της τρομοκρατίας σβήνει με την εξάρθρωση 17 Νοέμβρη και τις δίκες που ακολούθησαν, αλλά αναβιώνει κατά κάποιο τρόπο μετά το 2008, έτσι δεν είναι?
1: Ακριβώς. Ήδη ένα-δύο χρόνια μετά από τις δίκες της 17 Νοέμβρη και του ΕΛΑ βρίσκουμε τα πρώτα χτυπήματα του επαναστατικού αγώνα. Mm. Όμως το 2008 είναι η χρονιά καταλήτης για αυτό που έχει ονομαστεί, ας πούμε, η δεύτερη γενιά πολιτικής βίας στη χώρα μας, γιατί η εξέγερση που ακολούθησε το Δεκέμβρη του 2008 στην πραγματικότητα έφερε μέσα σε αυτή το βίαιο περιβάλλον ένα σημαντικό αριθμό νέων, οι οποίοι κάποιοι από αυτούς έφτιαξαν καινούργιες οργανώσεις ή στρατολογήθηκαν σε οργανώσεις που υπήρχαν.
0: Άρα ο καταλήτης ήταν η δολοφονία του Αλέξη Γρηγορόπουλου και όσα ακολούθησαν.
1: Ακριβώς. Βέβαια, επειδή αυτό έγινε το 2008, αλλά από

0: Το 2010 και μετά όλοι θυμόμαστε ότι ζήσαμε μια πάρα πολύ ταραχώδη δεκαετία με πολύ πυκνές διαμαρτυρίες, πορείες, απεργίες, χτυπήματα τρομοκρατικά. Άρα ήταν μια δεκαετία που έδωσε πάρα πολλές ευκαιρίες σε αυτό το χώρο της ένοπλης δράσης, είτε ήταν ακροδεξιά είτε ακροαριστερή, προκειμένου να βγει στο δρόμο, να στρατολογήσει κόσμο, να βρει νέους στόχους, νέα αφηγήματα επίσης, δηλαδή... Άλλαξε και το ρεπερτόριο δράσης στη δεκαετία αυτή της κρίσης, αλλά άλλαξε και το αφήγημα. Οπότε αυτό πύκνωσε το φαινόμενο. Ωστόσο, σβήνοντας η οικονομική κρίση, βλέπουμε ότι υπήρχε μία ύφεση. Στη Μένα Ακροδεξιά βοήθησε πάρα πολύ η καταδίκη της Χρυσής Αυγής και βλέπουμε ότι έχουν μειωθεί τα περιστατικά της ακροδεξιάς βίας, αλλά και κάποιες άλλες μικρές οργανώσεις που υπήρχαν εξαρθρώθηκαν. Στην άκρα αριστερά πάλι. Είδαμε ότι τα χτυπήματα έσβησαν στο τέλος της δεκαετίας της κρίσης, δηλαδή από το 2019 και μετά είχαμε πολύ λιγότερα, ήταν και λιγότερες οι αφορμές για κινηματική δράση. Οπότε νομίζω ότι σχετίζεται και με την γενικότερη, ας πούμε, βελτίωση κάποιων συνθήκων που δεν έδωσαν τόσες ευκαιρίες για ορατότητα και για δράση στον
1: δρόμο. Έτσι ήταν και είχαμε όλη την εντύπωση ότι, εν πάση περιπτώσει, αυτό είναι κάτι που σβήνει, τέλειωσε. Έκλεισε και αυτός ο δεύτερος κύκλος, εν πάση περιπτώσει, ο οποίος ξεκίνησε το 2008 και τροφοδοτήθηκε φυσικά στα χρόνια της κρίσης και φούντωσε. Αλλά να που έχουμε ένα καινούριο χτύπημα και μάλιστα βαρύ χτύπημα, γιατί αυτό που έγινε στη Θεσσαλονίκη δεν ήταν ελαφρύ, ήταν βαρύ, γιατί είχε στόχο ανθρώπους, δεν είχε στόχο περιουσίας και τελικά είχε και πραγματικό θύμα, έχασε τη ζωή της μια γυναίκα.
0: Ακριβώς. Νομίζω ότι από τα περιστατικά που έχουμε δει μετά το 2019, που τα πιο σημαντικά ήταν η βόμβα στο γραφείο στο Υπουργείο Εργασίας το 2024 και μία στη Hellenic Train το Απρίλιο του 2025, νομίζω ότι αυτό της Θεσσαλονίκης, τουλάχιστον έτσι όπως εγώ το βλέπω, ότι είναι πιο σοβαρό, με την έννοια ότι δεν υπήρχε καμία προειδοποίηση. Έγινε ταυτόχρονα σε τρία σημεία, το οποίο δείχνει ότι υπήρχε μια επιχειρησιακή ικανότητα, ήταν πολύ καλά σχεδιασμένο και στόχευσε σε πολιτικά πρόσωπα, δηλαδή αυτός ήταν και ο συμβολισμός και ο στόχος, ο ανθρώπινος που ήθελαν να καταλήξουν. Άρα λοιπόν ποιοτικά είναι ένα βαρύτερο χτύπημα, το οποίο μας δημιουργεί νέα ερωτήματα. Καταρχάς, πριν μπω στα ερωτήματα, να πω ότι ναι, μένει κάνει διακυμάνσεις, πολιτική βία έχει διακυμάνσεις, αλλά δεν εξαφανίζεται και αυτό δεν συμβαίνει μόνο στην Ελλάδα, σε όλες τις χώρες είναι έτσι. Υπάρχουν κύματα και ευκαιρίες που δίνονται σε αυτούς τους ρόντες και φυσικά και οι κρατικές πολιτικές παίζουν ρόλο έτσι, στην καταστολή ή την πρόληψη, αλλά σίγουρα δεν εξαφανίζονται εντελώς. Το βλέπουμε τώρα τι γίνεται στις Ηνωμένες Πολιτείες, για παράδειγμα. Δεν είναι μόνο ελληνικό αυτό το φαινόμενο, ότι επανεμφανίζεται. Ωστόσο,
1: θα έλεγα και στη Γερμανία έχουμε μια επανεμφάνιση.
0: Και στη Γερμανία και στη Γαλλία και στην Ιταλία. Δηλαδή δεν είναι μόνο στην Ελλάδα που το βλέπουμε αυτό. Ωστόσο, τώρα αυτό που αναρωτιόμαστε όλοι είναι αν πρόκειται για νέες οργανώσεις, δηλαδή αν έχει εμφανιστεί ένα νέο κύμα ριζοσπαστικοποίησης η οποία θα οδηγήσει σε νέες οργανώσεις ή αν πρόκειται για παλιές οργανώσεις οι οποίες στρατολόγησαν νέα μέλη ή εν πάση περιπτώσει είχαν μείνει να το πούμε σε εισαγωγικά ήσυχες, σε αδράνεια για κάποιο καιρό και τώρα επανεμφανίζονται. Άρα λοιπόν έχει σημασία να δούμε πώς θα κυμανθεί αυτό το φαινόμενο. Πολλό δε μάλλον που αναμένουμε και εξελίξεις στο θέμα της δικογραφίας στη Μαρφίν, οπότε αυτός ο χώρος θα βρίσκεται σε μία εγρήγορση. Και αναμένουμε να δούμε πώς θα εξελιχθεί. Δηλαδή μπορεί αυτή η κατάσταση τώρα στους επόμενους μήνες να λειτουργήσει αποτρεπτικά, μπορεί όμως και το αντίθετο. Δηλαδή αν έχει σωρευτεί μίσος, ματέωση στο χώρο αυτό και μια ανάγκη για αναγνώριση, αυτό μπορεί να δημιουργήσει αύξηση των περιστατικών. Επίσης, να έχουμε και στο μυαλό μας ότι ο χώρος αυτός υπάρχει μέσα από τα χτυπήματά του. Άρα λοιπόν δεν γίνεται να εξαφανιστεί για μεγάλο χρονικό διάστημα, γιατί μετά αυτές οι οργανώσεις χάνουν κύρος στο οικοσύστημά τους μέσα. Άρα πρέπει να εμφανίζονται, πρέπει σε εισαγωγικά με τη δική τους λογική.
1: Ναι, με τη δική τους λογική.
0: Με τη δική τους λογική.

0: εμφανίζονται μια στο τόσο, γιατί αυτό τον επιτρέπει.
1: Χτυπάω, άρα υπάρχω. Δεν χτυπάω, ακριβώς. Δεν υπάρχω.
0: Ναι. Ακριβώς, ακριβώς. Όμως η μεγάλη εικόνα νομίζω ότι είναι αυτή η οποία έχουμε όλοι, ότι γενικά δεν είμαστε σε μια περίοδο όπως την προηγούμενη δεκαετία, όπου υπήρχε κάθε εβδομάδα και χτύπημα. Εμείς δηλαδή μόνο στο κομμάτι της οργανωμένης βίας είχαμε βρει ότι υπήρχαν περίπου 90 οργανώσεις την περίοδο της κρίσης στην άκρα αριστερά.
1: 90 οργανώσεις.
0: Ναι, οι οποίες έκαναν 294 οργανωμένα χτυπήματα. Έτσι. Δηλαδή από αυτά τα 1900 τόσα που αναφέρατε κι εσείς πριν, τα 1925, υπήρχαν 294, δηλαδή περίπου 300 περιστατικά οργανωμένης πολιτικής βίας ή τρομοκρατία, όπως το λέμε έτσι, στην καθομιλουμένη. Ναι. Όμως η μεγάλη εικόνα δεν είναι ότι τώρα έχουμε κάτι τέτοιο. Δηλαδή εγώ αυτό που βρίσκω πιο έκδηλο μετά το 2019, το 2020, είναι ότι έχουμε μία διάχυση της βίας σε άλλα κοινωνικά πεδία, τα οποία
1: αυτό είναι πολύ
0: ανεξερεύνητα, εγώ πιστεύω, ερευνητικά.
1: Δηλαδή αυτό
0: ακόμα.
1: Το που δεν είναι αυτό, το πολιτική βία, αλλά είναι αυτό το καθημερινό σχεδόν.
0: Είχαμε βρει ότι υπήρχαν περίπου 90 οργανώσεις την περίοδο της κρίσης στην άκρα αριστερά.
1: 90 οργανώσεις.
0: Ναι, οι οποίες έκαναν 294 οργανωμένα χτυπήματα. Έτσι. Δηλαδή από αυτά τα 1900 τόσα που αναφέρατε κι εσείς πριν, τα 1925, υπήρχαν 294, δηλαδή περίπου 300 περιστατικά οργανωμένης πολιτικής βίας ή τρομοκρατία, όπως το λέμε έτσι, στην καθομιλουμένη. Ναι. Όμως η μεγάλη εικόνα δεν είναι ότι τώρα έχουμε κάτι τέτοιο. Δηλαδή εγώ αυτό που βρίσκω πιο έκδηλο μετά το 2019, το 2020, είναι ότι έχουμε μια διάχυση της βίας σε άλλα κοινωνικά πεδία, τα οποία
1: αυτό είναι...

0: Δηλαδή εγώ αυτό που βρίσκω πιο έκδηλο μετά το 2019, το 2020, είναι ότι έχουμε μία διάχυση της βίας σε άλλα κοινωνικά πεδία, τα οποία
1: είναι πολύ
0: ανεξερεύνητα, εγώ πιστεύω, ερευνητικά.
1: Δηλαδή αυτό
0: ακόμα.
1: Το... που δεν είναι αυτό το πολιτική βία, αλλά είναι αυτό το καθημερινό σχεδόν ή πάση περιπτώσει κάθε Σαββατοκύριακο νέα παιδιά να μαχαιρώνονται ή να δέρνονται.
0: Ακριβώς.
1: Σε πλατείες, σε δρόμους.
0: Υπάρχει πολύ έντονο αυτό το πρόβλημα, ναι, της βίας μεταξύ ενηλίκων.
1: Ναι.
0: Υπάρχει πολύ έντονη επίσης ενδοοικογενειακή βία. Υπάρχει βία οπαδική. Βλέπουμε καθημερινά ότι υπάρχει ένας εκφοβισμός, επιθετικότητα των ανθρώπων στον κοινωνικό χώρο, τα οποία όλα αυτά δεν έχουν μεν πολιτικό πρόσημο, αλλά δεν σημαίνει ότι δεν είναι προβληματικά για την κοινωνική συνοχή. Και επίσης ξέρουμε ότι και ο χώρος αυτός της πολιτικής βίας είναι συγγενεύει κατά καιρούς και με άλλους χώρους, όπως είναι το ποινικό έγκλημα, όπως είναι η οπαδική βία. Δηλαδή, όταν υπάρχει μια διάχυση της βίας στην κοινωνία, είναι πολύ ευκολότερο ένας ανήλικος νέος, ο οποίος μπορεί να έχει υπάρξει σε συμμορίες την περίοδο της εφηβείας του, είναι πολύ εύκολο να κατρακυλήσει και σε άλλα είδη βίας στο μέλλον. Οπότε υπάρχει εκεί πέρα ένα μονοπάτι εξάρτησης, να το πούμε έτσι. Και εγώ πιστεύω ότι δεν έχουμε ακόμα καταλάβει ότι έχει διαχυθεί η βία σε άλλα πεδία κοινωνικά και πώς αυτό το εξηγείται αυτό το φαινόμενο, το ότι βλέπουμε σε τόσα διαφορετικά πεδία να υπάρχουν βίες συμπεριφορές.
1: Και μας ξεφεύγει, νομίζω, και τη σημασία του, ίσως έχουμε μια τάση να υποτιμούμε. Αλλά είναι σημαντικό που το λέτε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κυρία Ρόρη. Να είστε καλά. Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
1: Η κυρία Λαμπρινή Ρόρη είναι καθηγήτρια στο Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης στο Πανεπιστήμιο της Αθήνας και έχει πάρει μέρος σε αυτή την πολύ μεγάλη έρευνα, τη μόνη που έχει γίνει στην Ελλάδα για μια επιστημονική, ας πούμε, συστηματική καταγραφή του φαινομένου της πολιτικής βίας. Κρατήστε αυτό το τελευταίο που είπε. Το πιθανότερο είναι ότι δεν θα δούμε μεγάλη έξαρση ξανά της πολιτικής βίας, αλλά υπάρχει μια υπόκουφη, υπόγεια ένταση της βίας σε όλα τα πεδία της κοινωνικής ζωής.

0: τώρα βλέπω όλοι έφτασαν στα δικαστήρια οι συλληφθέντες, αυτοί που κατηγορούνται για τα επεισόδια της, για τις τρεις δολοφονίες στη Μαρφίν εκείνη τη φοβερή ημέρα του 2010. There's a better world to come in, don't you see? Σας θυμίζω ότι αν δραστηριοποιήσετε στην οικονομία, αν έχετε, συμμετέχετε σε μια επιχείρηση μεσαία, μικρή ή πολύ μικρή, ακόμη και ατομική, και έχετε ανάγκη από χρηματοδότηση, ποιος δεν έχει, υπάρχει ένας τρόπος, δοκιμάστε αν μπορείτε να βρείτε βοήθεια στην Εθνική Τράπεζα, η οποία μεσολαβεί για να έχετε πρόσβαση στο πρόγραμμα χρηματοδότηση μικρομεσαίων επιχειρήσεων, TEPIC3 του Ταμείου Κυριοδοσίας. Είναι έως 500.000 ευρώ για κεφάλαιο κίνησης και έως 10 εκατομμύρια ευρώ για υλοποίηση επενδυτικών σχεδίων. Οι πολλές διαφημίσεις τώρα, να είστε καλά, καλημέρα.
1: Φέτος το καλοκαίρι τη βλέπω τη δουλειά. Όλοι θα κάνουν διακοπές και εγώ θα δουλεύω χωρίς αύριο. Ξέρεις τι σημαίνει να δουλεύεις full time καλοκαίρι? Τρέχεις ασταμάτητα χωρίς ρεπό. Σε νησιά, ξενοδοχεία, ταβέρνες πάνω στο κύμα, κατά το κύμα, αγορές. Όλο το 24ωρο στο τρέξιμο. Θα με δείτε παντού. Σε αεροπλάνα, βαπόρια, στο βενζινάδικο, δεν είναι άδικο. Και τι νομίζεις ότι είμαι? Μία κάρτα της Εθνικής Τράπεζας. Αλλά αν είσαι κάρτα της Εθνικής Τράπεζας, με το Go4More δεν σε αφήνουν ποτέ. Τουλάχιστον ας με καθαρίσει κάποιος από τα αντιλιακά, βρε παιδιά.
2: Αυτό το καλοκαίρι η κάρτα σου δουλεύει ασταμάτητα και εσύ κερδίζεις ασταμάτητα με το Go4More. Ανακάλυψε τις προσφορές σε επιλεγμένους συνεργάτες στο nbg.gr. Go4More από την Εθνική Τράπεζα. Η επιβράβευση σήμερα.
3: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Σπουδές ψυχολογίας που δεν έχεις φανταστεί. 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master στα ελληνικά με δυνατότητα blended παρακολούθησης. Αναγνωρισμένα προγράμματα του University of Central Lancashire. Μάθε περισσότερα στο 210 645 65.

0: 65 και στο icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
1: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
2: Coach.
1: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
2: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
1: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Όπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
3: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
4: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση του παγκοσμίου και διεκδικείς έως και 1 εκατομμύριο ευρώ εντελώς δωρεάν με το BetBoss. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Το σώμα σου θυμάται πώς κοιμάται. Άλλαξε του την ανάμνηση με ένα διπλό στρωμακάντια μόνο από 419 ευρώ. Έκπτωση 40% στην κορυφαία συλλογή στρωμάτων Inventor και έως 30% στα υπόλοιπα στρώματα και προϊόντα ύπνου Κάντια. Δώσε στο σώμα σου μια εμπειρία ύπνου που αξίζει να θυμάται. Καλοκαιρινές εκπτώσεις Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
6: Τάπα Τσούρο, Κλαθαμαγιόρ, παέγια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
7: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω, ρώτησα.
6: Βάλε, βάλε. BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη.
8: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
9: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη μεγαλύτερη σχολή αισθητικής και ομορφιάς στην Ελλάδα. Αισθητική, κομμωτική, επαγγελματικό μακιγιάζ, σχέδιο μόδας. Με διεθνείς πιστοποιήσεις υπεροχής και επαγγελματική αποκατάσταση στην Αιγαίο ΣΠΑΣ, τη μεγαλύτερη εταιρεία διαχείρισης ΣΠΑΣ σε Ελλάδα και Κύπρο. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
10: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία.
11: Αγώση τζιμινιέρα.
10: Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης.
12: 50 χρόνια.
13: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου. Ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου. Το σπίτι μου σήμερα και...
12: Για πάντα!
13: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
14: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
13: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
14: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στην Καβάλα, Δαγκλή 24. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
15: Στο σουβλοστάσιο, στον Αμυγδαλεώνα Καβάλας, η παράδοση ψήνεται αργά. Δοκιμάστε το κορυφαίο χοιρινό και αρνάκι αντικριστό, ζουμερή προβατίνα και αρνίσια σουβλάκια που λιώνουν στο στόμα. Και για κάτι πραγματικά ξεχωριστό, κάθε Δευτέρα και Τετάρτη απολαύστε το παραδοσιακό μας χινκάλι. Σουβλοστάσιο. Σούβλες & More. Τηλέφωνο 2510-392-118. Γιατί εδώ το καλό φαγητό είναι η ιεροτελεστία.
16: Στο Κρεοπωλείο Οικογενειακών προσφέρουμε φροντίδα και ποιότητα για το καθημερινό σας τραπέζι.
17: Αυτή η φροντίδα φαίνεται σε όλα.
16: Στην ποιότητα των κρεάτων.
17: Στη μεγάλη ποικιλία κρεατοσκευασμάτων.
16: Στην εξυπηρέτηση που κάνει τη διαφορά με νόστιμες λύσεις για ψήσιμο και μαγείρεμα και όλα αυτά σε εξαιρετικές τιμές.
17: Σας περιμένουμε στο ανανεωμένο μας κατάστημα στα Αμυσιανά Καβάλας.
16: Στο 7ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης, δίπλα στο πρατήριο ΕΚΟ Χατζηγαβριλίδη.
17: Τηλέφωνο παραγγελιών 2510-326230.
16: Οικογενειακών Βικρέ. Μια επιλογή που εμπιστεύεσαι.
18: Για πρώτη φορά η επίσημη τεχνική φροντίδα BMW Motorrad πιο κοντά σας από ποτέ. Η Αφή Ιωαννίδη φέρνει την εμπειρία BMW Motorrad στην Καβάλα. Με 22 χρόνια τεχνογνωσία και αξιοπιστία BMW, τώρα και στις μηχανές. Πιστοποιημένο προσωπικό, γνήσια ανταλλακτικά, εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη και σέρβις σύμφωνα με τα υψηλά πρότυπα της BMW. Θα μας βρείτε στον Σταυρό Αμυγδαλεώνα Καβάλας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2510-600. BMW Motorrad Αφείο Ανίδη. Ο μοναδικός επίσημος επισκευαστής BMW Motorrad στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
19: 8. 8 χρόνια στο Coffee & More μένουμε σταθεροί στις αξίες μας. Ποιοτικός καφές, γεύση που ξεχωρίζει και εξυπηρέτηση όπως ακριβώς την αξίζεται. Σωστή, γρήγορη.

0: κατηγορεί ανθρώπινη. Η προτίμησή σας όλα αυτά τα χρόνια είναι για εμάς η μεγαλύτερη ανταμοιβή. Συνεχίζουμε με ποικιλία σε πρωινά, σάντουιτς, γιαούρτια και σαλάτες για όλα τα γούστα και όλες τις ώρες. Σας ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη σας και υποσχόμαστε να είμαστε πάντα εκεί. Με τον καφέ και τα ροφήματα που αγαπάτε και τη φροντίδα που αξίζετε. Coffee and More. Η αγαπημένη σας γωνία στην είσοδο της Νέας Καρβάλης. Τηλέφωνο 2510-317-300. Όλα με την υπογραφή της Distretto.
1: Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Η πραγματική σας εφημερίδα.
2: Α. 88,6.

0: Εθνικό Θέατρο. Άλκηστης του Ευρυπίδη. Μια αιώρηση ανάμεσα στη ζωή και τον θάνατο, ανάμεσα στο όνειρο και τον εφιάλτη. Σκηνοθεσία Δημήτρης Καραντζάς. Άλκηστης από το Εθνικό Θέατρο. 1η Αυγούστου, Αρχαίο Θέατρο Φιλίππων. Προπόληση εισιτηρίων ticketservices.gr.
1: Με την υποστήριξη του Αλφα 88,6.
2: Δαγκώνει?
3: Όχι κύριε, δεν δαγκώνει.
2: Καλή δαγκώνει?
3: Όχι κύριε, δεν δαγκώνει.
2: Και τι κάνει?
3: Προσφέρει τον καλύτερο καφέ, τα καλύτερα snacks και τα κορυφαία κοκτέιλ στην πόλη. Black Dog.
4: Στο Black Dog έχουμε live, έχουμε DJ, αναλαμβάνουμε γάμους, συναισθιάσεις, μνημόσυνα, η αίθουσα κλιματίζεται και λειτουργεί υπό νέα διεύθυνση.
3: Όπα, όπα, τι διαφήμιση είναι αυτή ρε φίλε?
4: Επειδή λέγεται Black Dog, είπα να την κάνω σκυλάδικη.
3: Άστο σε μένα. Black Dog, all day bar, καφές, snacks, κορυφαία ποτά, live, στην καλύτερη ατμόσφαιρα της πόλης.
4: Και πού είναι αυτό?
5: Στην Καβάλα, στις Κρινίδες, μαύρο σκύλο, εσύ δεν είδες?
3: Black Dog.
1: Η ζεστασιά και η θαλπορή του σπιτιού απαιτούν σιγουριά. Όταν αγοράζετε καυσόξυλα, η ποσότητα είναι ζήτημα εμπιστοσύνης. Η O-Good, ο αποκλειστικός συνεργάτης της Leroy Merlin στην Ελλάδα, δεσμεύεται για την απόλυτη ακρίβεια της παραγγελίας σας. O-Good. Οξιά Κεδρής, Χίδιν και Σεπαλέτα. Τηλέφωνο παραγγελιών 6947 8844 11. O-Good. Ζεστασιά, χωρίς αμφιβολίες. Στην No Good έχουμε κρατήσει τις ίδιες χαμηλές τιμές με πέρυσι. 60 χρόνια δεν είναι απλά ένας αριθμός. Είναι στιγμές, άνθρωποι, είναι σχέσεις που χτίστηκαν μέρα με τη μέρα. Στην Αφή Πούλου, 60 χρόνια τώρα, είμαστε δίπλα σας. Στις μικρές δουλειές της καθημερινότητας και στις μεγάλες ανάγκες. Και φέτος γιορτάζουμε μαζί, με μικρές και μεγάλες εκπλήξεις που σας περιμένουν κάθε μέρα στα καταστήματα και το e-shop μας. Και το ταξίδι αυτό κορυφώνεται το Σεπτέμβριο με τη μεγάλη κλήρωση στο επετειακό μας event για να το γιορτάσουμε όλοι μαζί. Γιατί για εμάς δεν μετράει απλά ο χρόνος, αλλά η εμπιστοσύνη σας. Αφή Πούλου. 60 χρόνια ιστορίας μαζί σας.
6: Γεια σας, είμαι η Βασιλική Βασιλιάδου και σας καλωσορίζω στα φροντιστήρια Όραμα. Εδώ η εκπαίδευση γίνεται εμπειρία. Με οργανωμένη μελέτη στο χώρο μας, δυνατότητα online παρακολούθησης, βιωματικά workshops, ομαδοσυνεργατική και ψυχοεκπαιδευτικά σεμινάρια, βοηθάμε το παιδί να αποκτήσει γνώσεις, αυτοπεποίθηση και πίστη στις δυνατότητές του. Θα μας βρείτε Ομονίας 77, τηλέφωνο 2510-22-0201. Φροντιστήριο Όραμα. Κάτι περισσότερο από ένα φροντιστήριο.
1: Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Αντικειμενική, σύγχρονη, σφαιρική, διάφανη ενημέρωση. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Με τα πιο πλούσια ρεπορτάζ και ολοκληρωμένη

0: πληροφόρηση για την πολιτική, την οικονομία, την κοινωνία και τον αθλητισμό στην Καβάλα και την Περιφέρεια. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Ο πιο σίγουρος δρόμος για αναγνώστες με άποψη. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Η πραγματική σας εφημερίδα.
1: Αλφα 88,6.

Η Μάσα και ο Αρκούδος, μια μεγάλη γιορτή. Η επίσημη θεατρική παράσταση σε σκηνοθεσία Ταμίλα Κουλίεβα με τα αυθεντικά κοστούμια του εξωτερικού. Ελάτε να διασκεδάσετε με τους αγαπημένους ήρωες να ζωντανεύουν σε μια μαγική θεατρική παράσταση. Η Μάσα και ο Αρκούδος, μια μεγάλη γιορτή για μια μοναδική παράσταση στην Καβάλα. Τη Δευτέρα 13 Ιουλίου στις 8.30 στο Φρούριο Καβάλας. Εισιτήρια προπολούνται στο βιβλιοπωλείο Λίχνος, στο βιβλιοπωλείο

0: Σεμινάριο Ήλιος και ηλεκτρονικά στο cometogether.live. Η Μάσα και ο Αρκούδος, μια μεγάλη γιορτή. Μην τη χάσετε.
1: Με την υποστήριξη του Αλφα, 88,6.
2: Πώς μοιάζει το αύριο όταν το οδηγεί σήμερα? Γνώρισε το νέο Geely EX5. Πες γεια σε έναν κόσμο ελευθερίας. Πες γεια στην κομψότητα, την υψηλή τεχνολογία, την άνεση και την κορυφαία ασφάλεια. Πες γεια σε έναν κόσμο με απεριόριστες δυνατότητες. Geely EX5. Έτοιμο παράδοτο με welcome bonus από 26.990 ευρώ. Αφείο Ανίδη. Επίσημος διανομέας Geely.
3: Σταυρός Αμυγδαλεώνα, Καβάλα.
4: Κάποιες εξελίξεις δεν περνούν απαρατήρητες. Τις νιώθεις πριν ακόμη τις δεις. Καλωσορίζουμε στην οικογένεια της Mack Motors τρεις εμβληματικές μάρκες, τρεις παγκόσμιες δυνάμεις. Τη Volkswagen, τη Skoda και την Audi. Η ιστορία της Volkswagen, η πρακτικότητα της Skoda και η τεχνολογική υπεροχή της Audi σας περιμένουν στις νέες εκθέσεις της Mack Motors για να ζήσετε μια μοναδική εμπειρία εξυπηρέτησης και φιλοξενίας. Τρεις κορυφαίες μάρκες, ένας προορισμός. Mack Motors. Mack Motors, επίσημος διανομέας Volkswagen και Skoda για τους νομούς Καβάλας και Δράμας. Και Audi.
2: Την κορυφαία ασφάλεια. Πες γεια σε έναν κόσμο με απεριόριστες δυνατότητες. Geely EX5. Έτοιμο παράδοτο με welcome bonus από 26.990 ευρώ. Αφείο Ανίδη. Επίσημος διανομέας Geely.
3: Σταυρός Αμυγδαλεώνα, Καβάλα.
4: Κάποιες εξελίξεις δεν περνούν απαρατήρητες. Τις νιώθεις πριν ακόμη τις δεις. Καλωσορίζουμε στην οικογένεια της Mack Motors τρεις εμβληματικές μάρκες, τρεις παγκόσμιες δυνάμεις. Τη Volkswagen, τη Skoda και την Audi. Η ιστορία της Volkswagen, η πρακτικότητα της Skoda και η τεχνολογική υπεροχή της Audi σας περιμένουν στις νέες εκθέσεις της Mack Motors για να ζήσετε μια μοναδική εμπειρία εξυπηρέτησης και φιλοξενίας. Τρεις κορυφαίες

0: ιστορία της Volkswagen, η πρακτικότητα της Honda και η τεχνολογική υπεροχή της Audi σας περιμένουν στις νέες εκθέσεις της Mac Motors για να ζήσετε μια μοναδική εμπειρία εξυπηρέτησης και φιλοξενίας. Τρεις κορυφαίες μάρκες, ένας προορισμός. Mac Motors. Mac Motors, επίσημος διανομέας Volkswagen και Skoda για τους νομούς Καβάλας και Δράμας και Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
1: Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Η πραγματική σας εφημερίδα.
2: Νίκος Ξυλούρης, ο Αρχάγγελος της Κρήτης. Με αφορμή τα 90 χρόνια από τη γέννηση του μεγάλου λιράρη και ερμηνευτή, η παράσταση που συγκίνησε χιλιάδες θεατές ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Τετάρτη 22 Ιουλίου, Ακόντισμα, Πολυχώρος Πολιτισμού, Καβάλα. Κείμενο Ζαχαρένια Πετράκη. Σκηνοθεσία Νικορέστης Χανιωτάκης. Τραγουδάει και αφηγείται η Μελίνα Κανά. Στο ρόλο του Ξυλούρη, ο Εμιλιανός Σταματάκης. Ένας θείας στους 14 πρωταγωνιστών σε μια παράσταση γεμάτη ζωντάνια και συγκίνηση. Εισιτήρια more.com και στα φυσικά σημεία προπόλησης.
3: Με την υποστήριξη του Αλφα. 88,6. Αλφα. 88,6.

0: Η ώρα είναι 12.
1: Χτίζουμε το μέλλον με εργαλείο την εμπειρία μας και θεμέλιο την εμπιστοσύνη σας. Βουγιουκλή ΑΕ. Σκυρόδεμα, ασφαλτόμιγμα, τεχνικά έργα. Βουγιουκλή ΑΕ. Άριστες πρώτες ύλες με πιστοποίηση CE, εξασφαλισμένη ποσότητα και συνεχής υποστήριξη από έμπειρους πολιτικούς μηχανικούς. Βουγιουκλή ΑΕ. 25 χρόνια στην κορυφή. Βουγιουκλή ΑΕ. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2510-316-666. Βουγιουκλή ΑΕ. Μαζί χτίζουμε το μέλλον.
0: Αλφα Ράδιο 88,6. Και τώρα η αναλυτική παρουσίαση των σημαντικότερων γεγονότων της τοπικής και πανελλαδικής επικαιρότητας.
2: Καλό σας μεσημέρι, φίλες και φίλοι. Εδώ είμαστε. Μεσημέρι Τρίτης, 14 του Ιουλίου. Μπορώ να πω για δεδομένα καλοκαιριού, μέσου καλοκαιριού, θερμοκρασιακά μπορώ να πω ότι είμαστε καλά. Αλλά μόλις πριν από λίγο διάβασα μια πρόβλεψη της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας, η οποία μας λέει ότι τώρα είμαστε καλά. Τον Αύγουστο όμως όχι. Προβλέπονται καυσονές. Συνεπώς τα δύσκολα σε ό,τι έχει να κάνει με τη θερμοκρασία είναι μπροστά μας. Σήμερα σας έχουμε ετοιμάσει μια, πιστεύω, ενδιαφέρουσα εκπομπή. Θα κάνουμε δύο συνομιλίες. Μία θα έχει να κάνει με το τι συμβαίνει στη γειτονιά μας, γεωπολιτικά, γεωστρατηγικά. Μας ενδιαφέρει, ή αν θέλετε πρέπει να μας ενδιαφέρει, να ξέρουμε τι γίνεται, να αποκωδικοποιήσουμε, να μιλήσουμε απλά για αυτά που συμβαίνουν και για αυτά που πρόκειται να συμβούν. Θα μιλήσουμε με τον στρατηγό Ένα 43, τον Ιωάννη Μπαλτζόη. Στη συνέχεια θα κάνουμε μια αναφορά στην πολιτική επικαιρότητα της χώρας μας. Θα μιλήσουμε με τον Κώστα Μορφίδη. Με τον Κώστα Μορφίδη μιλήσαμε και την προηγούμενη εβδομάδα, δεν κάνω λάθος, ή πριν από 10 μέρες. Όμως τότε τα δεδομένα ήταν διαφορετικά. Χθες ο Κώστας Μορφίδης υπέβαλε την παραίτησή του από το ΣΥΡΙΖΑ, μιλώντας για μια δυστοπική κατάσταση που επικρατεί στο κόμμα. Το πρώην τώρα πλέον κόμμα του. Θα κάνουμε μια κουβέντα λοιπόν και για το ΣΥΡΙΖΑ, βεβαίως, και για την Ελλάς και για αυτή την πολυκατοικία, την αριστερή πολυκατοικία, που με την έλευση του Αλέξη Τσίπρα και πάλι στην ενεργό πολιτική, οι τριγμοί που παρουσιάζονται

είναι τεραστίων διαστάσεων. Πριν το κάνουμε αυτό, πριν πάμε σε αυτές τις κουβέντες, να πούμε για μια είδηση που μας ήρθε επίσημα από την αστυνομία σήμερα το πρωί. Και είναι μια καλή είδηση. Συνήθως οι αστυνομικές ειδήσεις δεν είναι καλές. Αυτή όμως είναι. Και έχει να κάνει με την αποτυχία μιας προσπάθειας εξαπάτησης μιας γυναίκας. Με το πρόσχημα βλάβη στο ΔΔΕ. Είναι ένα από τα σενάρια που χρησιμοποιούνται στις τηλεφωνικές απάτες. Εδώ λοιπόν, αυτή που πήρε τηλέφωνο προσποιήθηκε την υπάλληλο του ΔΔΕ, είπε το γνωστό ποίημα εντός αγωγικών ότι υπάρχει βλάβη, ότι θα πρέπει να μαζέψει η κυρία αυτή στο σπίτι τα χρυσαφικά και τα χρήματα και να τα βγάλει εκτός γιατί δημιουργείται βραχυκύκλωμα και τέτοια άλλα παλαβά. Όμως από την άλλη πλευρά του τηλεφώνου η κυρία αυτή αντιλήφθηκε τι συνέβη. Έκανε ότι προσποιούταν, δηλαδή ότι συνεργαζόταν υποτίθεται με το συνεργείο του ΔΔΕ. Έκλεισε το τηλέφωνο, ειδοποίησε την αστυνομία. Είχαμε συλλήψεις. Σύλληψη της εισπράκτορος που πήγε να πάρει την αλφή και σύλληψη του οδηγού της εισπράκτορος. Αυτή η σύλληψη, σύμφωνα με πληροφορίες, έγινε τη Δευτέρα το μεσημέρι εδώ κοντά στη γειτονιά μας, στον κόμβο του Φαλήρου. Με την ευκαιρία λοιπόν αυτή της είδησης, της καλής είδησης, θέλουμε και πάλι να ξεκινήσουμε την κουβέντα, μάλλον να την συνεχίσουμε την κουβέντα, να είμαστε σε εγρήγορση. Δυστυχώς πρέπει να είμαστε καχύποπτοι. Δεν το συζητάμε όταν λαμβάνουμε τηλέφωνα από τρίτους. Και να έχουμε στο πίσω μέρος του μυαλού μας ότι είναι πολύ πιθανό να δεχθούμε τέτοιου είδους επιθέσεις. Αν θέλουμε, κλείνουμε το τηλέφωνο. Και αυτό είναι μια μορφή απάντησης. Αν θέλουμε όμως, το συνεχίζουμε, όπως έκανε η συγκεκριμένη κυρία και είχαμε αυτές τις συλλήψεις. Να πούμε ότι σε ό,τι έχει να κάνει με το Φεστιβάλ Φιλίππων, τα είπαμε και το πρωί, το επαναλαμβάνουμε και τώρα. Μιλήσαμε το πρωί και με την καλλιτεχνική διευθύντρια του Φεστιβάλ Φιλίππων, την Εύα Βαβακά Οικονόμου. Όσοι δεν παρακολούθησαν την παράσταση της Κυριακής που αναβλήθηκε λόγω της κακοκαιρίας, να γνωρίζουν ότι μπορούν να προγραμματίσουν και πάλι την παρουσία τους στο αρχαίο θέατρο των Φιλίππων την ερχόμενη Κυριακή, 9.30 ώρα. Το φεστιβάλ σε συνεργασία με την παραγωγή βρήκαν αυτή την καινή ημερομηνία που είναι και η καλύτερη δυνατή κατά την άποψή μου και έτσι θα κλείσει και αυτό, αυτή η παρένθεση. Με την Εύα Βαβακά Οικονόμου μιλήσαμε και για το φεστιβάλ, για τις παραστάσεις που έρχονται, για τη φιλοσοφία τους και για τις συναυλίες και γενικότερα. Αύριο υπάρχει και η πρώτη φορά θα έχουμε όπερα στο αρχαίο θέατρο Φαέθων. Το Σάββατο υπάρχει ο ματωμένος γάμος και την Κυριακή Μύδια.

Να πούμε επίσης στο αστυνομικό δελτίο, είχαμε μια σύλληψη ενός αλλοδαπού κάπου εκεί στην περιοχή του Νέστου, ο οποίος προκάλεσε ένα τροχαίο ατύχημα, ευτυχώς ατύχημα, και αποδείχτηκε στον έλεγχο που του έγινε ότι ήταν και μεθυσμένος. Ό,τι χειρότερο.

Πριν πάμε στο πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα, να μιλήσουμε λίγο για το ποδόσφαιρο. Σήμερα έχει μπάλα. Σήμερα υπάρχει ο μεγάλος ημιτελικός ανάμεσα στη Γαλλία και την Ισπανία. 10 η ώρα στον Τάλας. Είναι σημαντικό, μεγάλο παιχνίδι. Και τώρα αφού μιλάμε για Μουντιάλ, έτσι λίγο να ευθυμίσουμε, θα σας περιγράψω ένα περιστατικό. Το έμαθα πριν από λίγο, το διάβασα πριν από λίγο. Έχει να κάνει με το Μουντιάλ. Έχει να κάνει με μία από τις συμμετέχουσες ομάδες του Μουντιάλ, τη Σενεγάλη. Δεν τα πήγε και τόσο καλά. Δεν τα πήγε καθόλου καλά. Με αποτέλεσμα, όταν η αποστολή της Σενεγάλης επέστρεψε στη χώρα της, η ομοσπονδία, η ποδοσφαιρική ομοσπονδία της Σενεγάλης, αποφάσισε να απολύσει όλο το τεχνικό επιτελείο της ομάδας. Θα μου πείτε ότι αυτό είναι είδηση? Όχι. Συμβαίνει στις καλύτερες οικογένειες, παύλα ομοσπονδίες. Αυτό που είναι το ιδιαίτερο όμως, είναι ότι μαζί με την τεχνική ηγεσία, απέλυσε και το γιατρό της ομάδας. Και πάλι θα μου πείτε, τι είδηση είναι αυτό? Ούτε αυτό είναι είδηση. Η είδηση είναι όμως, γιατί τον απέλυσε? Όχι, ο γιατρός δεν απελήθη γιατί δεν ήταν γιατρός. Δεν ήταν Κομπογιαννίτης, γιατρός ήταν. Τι γιατρός όμως? Όπως αποδείχθηκε, ο γιατρός αυτός που ήταν σε αυτή τη θέση, και αυτό έχει σημασία, 10 ολόκληρα χρόνια, η ειδικότητά του ήταν, κρατηθείτε, γυναικολόγος. Ναι. Τους πήρε 10 χρόνια να καταλάβουν ότι συγκεκριμένος ήταν γυναικολόγος. Και προφανώς δεν το αντιλήφθηκαν γιατί πήγε να κάνει στους ποδοσφαιριστές τεστ παπ. Διαμαρτυρήθηκαν, λέει, οι ποδοσφαιριστές γιατί το επίπεδο ιατρικής κάλυψης που είχαν στην εθνική δεν ήταν το αντίστοιχο που λάμβαναν στις ομάδες τους, κυρίως ευρωπαϊκές. Από εκεί αποκαλύφθηκε ο γυναικολόγος. Λοιπόν, αυτά. Πάμε τώρα στις διαφημίσεις και επιστρέφουμε.

0: 50 χρόνια Θεσσαλικό Θέατρο. Ματωμένος γάμος του Φεδερίκο Γκαρθία Λόρκα. Στη σκηνοθεσία Κώστα Τσιάνου, σκηνικά κοστούμια Γιώργου Ζιάκα και μουσική Θεονής Τσακνή, με ένα σύνολο εξαιρετικών ηθοποιών. Ματωμένος γάμος. Μια σύγχρονη τραγωδία που το μοιραίο πάθος συγκρούεται με την παράδοση και την ευθύνη. Καβάλα. Αρχαίο θέατρο Φιλίππων. Σάββατο 18 Ιουλίου στις 9 και 4. Προπόληση more.com, καταστήματα public και στα εκδοτήρια του φεστιβάλ. Εισιτήρια από 15 ευρώ.
1: Με την υποστήριξη του Αλφα. 88,6.
2: Στο Κρεοπωλείο Οικογενειακών προσφέρουμε φροντίδα και ποιότητα για το καθημερινό σας τραπέζι.
3: Αυτή η φροντίδα φαίνεται σε όλα.
2: Στην ποιότητα των κρεάτων.
3: Στη μεγάλη ποικιλία κρεατοσκευασμάτων.
2: Στην εξυπηρέτηση που κάνει τη διαφορά με νόστιμες λύσεις για ψήσιμο και μαγείρεμα και όλα αυτά σε εξαιρετικές τιμές.
3: Σας περιμένουμε στο ανανεωμένο μας κατάστημα στα Αμισιανά Καβάλας.
2: Στο 7ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης, δίπλα στο πρατήριο ΕΚΟ Χατζηγαβριλίδη.
3: Τηλέφωνο παραγγελιών 2510-3262-30.
2: Οικογενειακών Βικρέ. Μια επιλογή που εμπιστεύεσαι.
4: Πίνακοτι, από τα άλλο μου ταυτί.
5: Εμείς δεν παίζουμε με την ακοή σας. Πιστοποιημένα κέντρα αποκατάστασης ακοής Μερκουρόπουλος. Με την επιστημονικά καταρτισμένη ομάδα μας αλλάζουμε τα δεδομένα στην αποκατάσταση ακοής. Τηλεφωνήστε τώρα για μια δωρεάν δοκιμαστική συνεδρία στο 2510-224222 ή επισκεφτείτε μας Φιλικής Εταιρείας 7 εναντίκα στην Καβάλα. Πιστοποιημένα κέντρα αποκατάστασης ακοής Μερκουρόπουλος. Ακούστε καλύτερα.
6: Το αλυσοπρίωνο που εμπιστεύεσαι.

0: Σε. Το πλυστικό που καθαρίζει για σένα και η μηχανή που δαμάζει τα αγριόχορτα. Στο τεχνικό πολυκατάστημα Ηλίας στο Μπούλης θα βρείτε τα πάντα. Επαγγελματικά πλυστικά μηχανήματα κήπου, εργαλεία, βιομηχανικά υλικά, τσιμούχες, στεγανά, ρουλεμάν, χημικά καθαρισμού και detailing, ρουχισμό εργασίας και εξοπλισμό ασφαλείας. Κατασκευάζουμε άμεσα υδραυλικά μαρκούτσια υψηλής πίεσης και κορυφαίας ποιότητας Dunlop, καθώς και σωληνώσεις air condition για οχήματα. Ποιότητα, αξιοπιστία και φιλικές τιμές. Όλα σε ένα σημείο. Στην είσοδο Νέας Καρβάλης. Τηλέφωνο 2510-317130 και στο gosmart.gr. Τεχνικό πολυκατάστημα Ηλίας Τομπούλης. Από επαγγελματίες για επαγγελματίες. Αλφα 88,6.
1: Επιστρέψαμε. Πάμε τώρα να συναντήσουμε στο τηλέφωνο το στρατηγό εν αποστρατεία, τον κύριο Ιωάννη Μπαλτζόη. Καλό σας μεσημέρι από την Καβάλα, κύριε Μπαλτζόη.
2: Καλό σας μεσημέρι, κύριε Ιωάννη, και σε όλους τους ακροατές σας.
1: Είναι χαρά μας που σας έχουμε. Θέλουμε να κάνουμε μια κουβέντα για όσα γίνονται και στη γειτονιά μας και ευρύτερα. Γιατί και πάλι αυτή η γειτονιά δεν ησυχάζει. Και από εκεί που λέμε ότι έχουμε, τέλος πάντων, πάμε να ερεμήσουν τα πράγματα, έχουμε νέα επεισόδια. Ο λόγος για τον Περσικό. Αλλά δεν θα ξεκινήσουμε από τον Περσικό, θα ξεκινήσουμε από αυτά που έγιναν στην άλλη πλευρά του Αιγαίου, στη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ. Πολύ κουβέντα για τα F-35. Θέλω τη δική σας άποψη, κύριε Μπαλτζόη. Τελικά, γιατί έχουμε και δημοσιεύματα στην Τουρκία ότι θα πουληθούν τελικά οι F-300 και θα ανοίξει ο δρόμος για την αγορά των F-35 από την Τουρκία. Εσείς όλα αυτά πώς τα διαβάζετε και τι εκτιμάτε ότι θα έχουμε στην πορεία?
2: Κοιτάξτε, όπως σωστά είπατε, υπάρχει αυτή τη στιγμή μια συζήτηση, αν και πριν από μερικές ημέρες θεωρούταν ως απόλυτα δεδομένο ότι θα πουληθούν οι S-400 σε κάποια χώρα του κόλπου, Εμιράτα ή Κατάρ, και μάλιστα βγήκε από πολύ υψηλή πηγή από την Τουρκία, η οποία έχει επαφές κατευθείαν με το παλάτι και του Ερντογάν.
1: Το παλάτι, ναι, το παλάτι.
2: Εν τω μεταξύ φαίνεται ότι δεν επαληθεύτηκε αυτή η πληροφορία, με την έννοια ότι ήταν ήδη έτοιμη και ότι οι Ρώσοι είχαν εγκρίνει. Γιατί ξέρετε, ίσως ο κόσμος μην ξέρει, κάθε χώρα που κατασκευάζει ενοπλικό σύστημα και το πουλάει σε μια άλλη χώρα έχει δικαίωμα μετά να ελέγξει αν αυτή η χώρα το διαθέσει κάπου αλλού χωρίς την άδειά της. Και αυτό είναι για να προλάβουμε κάποιες καταστάσεις να πουληθούν σε τρομοκρατικές οργανώσεις και το καθεξής.
1: Ή και για τεχνολογία, για την κατασκοπία της τεχνολογίας, να προστατευτούν.
2: Ακριβώς, για τεχνολογία. Είναι αυτό το οποίο κάνει η Αμερική, ότι δεν μπορεί να έχεις, δεν είναι συμβατό να έχεις οπλικά συστήματα του αντιπάλου, δηλαδή αυτό που θεωρεί η Αμερική αντίπαλος είναι η Ρωσία σήμερα, και να συνεργάζονται με δυτικά οπλικά συστήματα, διότι μεταφέρεται η τεχνολογία από το ένα στο άλλο, όπως ισχυρίζονται οι ειδικοί. Λοιπόν, φτάσαμε σε αυτό το σημείο για να μπορέσει δηλαδή να αρθεί το εμπόδιο που υπήρχε από τον νόμο του Κάτσα, που έλεγε, που είχε βγει πάλι επί Προέδρου Τραμπ, ότι δεν μπορεί να συμβαίνει αυτό, να έχει δηλαδή οπλικά αισθήματα από μια χώρα που είναι εχθρική προς τις Ηνωμένες Πολιτείες. Οπότε για τους ειδικούς θεωρούνταν βέβαιο ότι αν αρθεί αυτό το εμπόδιο, δηλαδή αν δεν υπάρχουν οι S-400 στην Τουρκία, τότε δεν υπάρχει ο νόμος. Και εκεί πάνω στηρίχθηκε όλη αυτή η φημολογία, το τι ακριβώς συμβαίνει. Και εδώ είμαστε στο στάδιο ότι περιμένουμε, λέει, γίνονται παζάρια με τη Ρωσία για να εγκρίνει η Ρωσία. Πάντως δεν είναι τόσο το θέμα των S-400, γιατί πάρα πολλοί ισχυρίζονται ότι ήρθε η καταστροφή και κάποιοι άλλοι λένε δεν συμβαίνει και τίποτα. Λέει, γιατί ξανά είπαν ότι θα πουληθούν και δεν ξανά έγινε στην επίσκεψη του Ερντογάν στο Ουάσιγκτον. Εγώ θα έλεγα ότι θα πάω κάπου στη μέση και θα έλεγα ότι δεν είναι το πιο σημαντικό τα S-400, διότι, τα F-35, αλλά ιδιαίτερα η θέση που πήρε η Τουρκία σε αυτή τη σύνοδο. Είδαμε μια αναβάθμιση της Τουρκίας και σε πολλούς τομείς καθιστώντας τον σαν, θα το λέγαμε, κυρίαρχη δύναμη στο ΝΑΤΟ. Τι εννοώ με αυτό? Εννοώ ότι η Τουρκία ανέλαβε δύο στρατηγικοί.

0: στρατηγία, ένα στρατηγείο και ένα υποστρατηγείο, τα οποία είναι κομβικά μέσα στο νέο ενοποιημένο αεροπορικό αντιπυραυλικό σύστημα του ΝΑΤΟ.
1: Ένα στο Βόσπορο πάνω ψηλά και ένα κάτω στο Αιγαίο, απέναντι από τη Ρόδο, ναι.
0: Στα Άδρανα, λοιπόν, απέναντι ακριβώς εκεί. Αλλά προσέξτε να δείτε, αυτό το ενοποιημένο σύστημα αεροπορικό και πυραυλικό του ΝΑΤΟ καθιστά την αντιπυραυλική άμυνα του ΝΑΤΟ ενιαία. Και θα ελέγχεται από τέσσερα στρατηγεία. Το ένα στην Νορβηγία για τον αρκτικό κύκλο, το άλλο στην Πολωνία για την εκεί η Λευκορωσία-Ρωσία, το τρίτο στη Ρουμανία να πιάσει το βόρειο τμήμα της Μαύρης Θάλασσας και τον Κάυκασο, και τα άλλα δύο που σας είπα, ένα στο Βόσπορο να ελέγχει το Βόσπορο και το Αιγαίο, και το άλλο στα Άδρανα που θα ελέγχει όλη την Ανατολική Μεσόγειο. Αυτό είναι, για μένα είναι το σοβαρότερο, και μάλιστα η Ελλάδα δεν έπαιρνε αντιρρήσεις, διότι σε μια επίσκεψη το Φεβρουάριο του 2026 του ΣΑΚΕΡ, δηλαδή του Ανωτάτου Στρατηγικού Διοικητού των δυνάμεων, των στρατηγικών δυνάμεων του ΝΑΤΟ,
1: ναι,
0: στην Ελλάδα, όπου συναντήθηκε με τον κύριο Μητσοτάκη, ο κύριος Μητσοτάκης του είπε ότι θα τηρήσει επικοδομητική στάση και δεν θα μπλοκάρει τις σημαντικές αποφάσεις για τη νέα ΙΑΜ, το ενοποιημένο σύστημα αεράμυνας, όπως είπαμε.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, αυτό για μένα είναι πολύ σημαντικότερο σε σχέση με τα F-35, διότι F-35 θα έχουμε κι εμείς. Λοιπόν, έχουμε και Rafal. Και γενικά η ελληνική αεροπορία είναι σε ένα πάρα πολύ καλό επίπεδο και υπερτερεί τώρα της Τουρκίας, και εκτιμώ και αύριο, ανάλογα δηλαδή πώς θα χειριστούμε τα θέματα. Άρα λοιπόν εκεί δεν θα αντιδράσεις. Πρώτον αυτό. Δεύτερον, είδαμε μια Τουρκία να αναγνωρίζεται στο σύνολο του ΝΑΤΟ, έναν Τραμπ να πλέκει το εγώ με τον Ερντογάν, αλλά αυτό δεν με ανησυχεί και πολύ. Θα έλεγα σε όποιον πλέκει το εγώ να φοβάται λίγο. Λοιπόν, και γενικά έναν γενικό γραμματέα του ΝΑΤΟ, ο οποίος τα έδωσε όλα και στην Τουρκία, υπακούοντας φυσικά στις εντολές του Τραμπ. Σύμφωνα με αναλύσεις Αμερικανών και κάποιες αποκαλύψεις, θα έλεγα, λένε, χωρίς να μπορούμε να το επιβεβαιώσουμε εμείς αυτό, ότι έδωσε αυτές όλες τις υποσχέσεις και όλα αυτά ο πρόεδρος Τραμπ για να μην μπει σε πόλεμο με το Ισραήλ. Διότι αποδεικνύεται τελικά, και όπως διαβάζουν και από αναλύσεις στη Μέση Ανατολή, ήδη το Ισραήλ έλεγε ότι ο υπαρξιακός εχθρός μας τώρα το είπαν αυτό, δεν είναι το Ιράν όπως έλεγε μέχρι τώρα επί δεκαετίες, αλλά η Τουρκία. Και όντως είναι η Τουρκία, διότι η Τουρκία μπορεί να έχει σύνορα με το Ισραήλ. Τι εννοώ το έχει σύνορα?
1: Μέσω Συρίας, της Συρίας, που είναι τώρα αποτυχημένο κράτος, δεν έχει οντότητα.
0: Είναι ένα failed state, αποτυχημένο κράτος, ελέγχει τα 2/3 της Συρίας, τα ελέγχει η Τουρκία, ελέγχει το νότιο τμήμα κλπ. Το Ισραήλ και το δυτικό τμήμα εκεί που είναι η κοιλάδα των χριστιανών, όπου εκεί έχουν τον έλεγχο οι Ρώσοι. Λοιπόν, κατά τα άλλα σου λέω ότι η Τουρκία μπορεί να εισβάλλει στο Ισραήλ. Το Ιράν δεν μπορούσε να εισβάλλει. Και πρέπει να περάσει από 2-3 κράτη μέσα, και να φτάσει και μεγάλη απόσταση, 1000 χιλιόμετρα. Εδώ δεν είναι 1000 χιλιόμετρα. Εδώ έχουν δυνάμεις στη Δαμασκό. Να μας πώς απέχει από τα σύνορα με το Ισραήλ, τα υψώματα του Γκολάν, γύρω στα 150 χιλιόμετρα. Άρα λοιπόν βλέπετε ότι αυτό το οποίο έλεγαν οι Τούρκοι, ο Μπαχτσελί, ότι θα πάρουμε ξανά...
1: Ναι, να πάμε στην Ιερουσαλήμ, ναι. Και αυτός ο υπουργός να γίνει νομάρχης στην Ιερουσαλήμ, που ήθελε, ονειρευόταν.
0: Όχι, να γίνει νομάρχης. Λοιπόν, τέλος πάντων, θα γίνει νομάρχης στην Ιερουσαλήμ. Βλέπετε ότι αυτά δεν ήταν φθηνά θύματα και δεν ήταν διάφορες, ας το πούμε, απειλές χωρίς αντίκρισμα. Εδώ έχουμε ουσιαστικό αντίκρισμα. Μπορεί η Τουρκία, επαναλαμβάνω, να εισβάλλει στο Ισραήλ. Άρα λοιπόν το Ισραήλ πριν από μερικές ημέρες ανακήρυξε την Τουρκία ως μια υπαρξιακή απειλή.
1: Ναι.
0: Εχθρικό κράτος και υπαρξιακή απειλή. Τι σημαίνει αυτό? Ότι έχει σχέση με την ύπαρξή της. Δηλαδή, αν υπάρχει αυτή η απειλή, μπορεί να δημιουργηθεί θέμα ύπαρξης του κράτους του Ισραήλ. Δηλαδή, ξέρετε, από το 48 και λοιπά που κάνανε κράτος, έχουν μία φοβία

0: ότι επειδή υπάρχει πολλή εχθρότητα σε αυτή την περιοχή της Μεσαραής εναντίον του Ισραήλ, υπάρχει μια φοβία ότι μπορεί να χάσουν το πολύτιμο που επί 2.000 χρόνια επιδιώκανε, τη δημιουργία κράτους.
1: Δεν έχουν και την πολυτέλεια να χάσουν πόλεμο. Είναι αναγκασμένοι, υποχρεωμένοι να κερδίζουν. Αν χάσουν, χάνουν και, και τη γη κατά τα πόδια τους.
0: Ακριβώς, και όχι μόνο αυτό, να πούμε και το άλλο. Γιατί επέλεξαν εμάς ως στρατηγικό τους σύμμαχο? Διότι εμείς είμαστε το στρατηγικό τους βάθος. Το Ισραήλ είναι μια λωρίδα γης από το βορρά προς τα κάτω. Λοιπόν, αν πιεστούν από τους Άραβες που τους έχουν περικυκλωμένους, αν θα πάνε πίσω να πέσουν στη θάλασσα. Δηλαδή θέλω να πω ότι δεν έχουν στρατηγικό βάθος για να κινηθούν προς τα πίσω, όπως έχει η Ρωσία πάνω σχάρι, η οποία η Ρωσία τα χίλια χρόνια υπάρξει ρωσικό κράτος, έχει απέραντο βάθος. Γι' αυτό κανένας στους πέντε πολέμους και ιδίως στους τρεις τελευταίους με την Σουηδική Αυτοκρατορία,
1: με τον Ναπολέοντα, με τον Χίτλερ, ναι,
0: με τον Χίτλερ που πιστοχωρούσαν, πηγαίναν προς τα πίσω και από εκεί και πέρα κάποια στιγμή αντεπιτίθενταν και τους παρασύραν. Αφήστε που ήταν μεγάλο βάθος και οι γραμμές εφοδιασμού επιμηκύνονταν, που είναι ένα
1: Εντάξει, τεχνικά ζητήματα. Εδώ μας λέτε δηλαδή, στρατηγία, ότι και πάλι η ουσία όλων αυτών που συμβαίνουν και βλέπουμε γύρω μας είναι το Ισραήλ, είναι η ασφάλεια του Ισραήλ, που ο Τραμπ είναι αφοσιωμένος σε αυτή την ασφάλεια.
0: Αυτό δεν μπορούμε να το πούμε έτσι. Αυτό είναι πληροφορίες.
1: Εκτιμήσεις.
0: Και εκτιμήσεις. Από την άλλη μεριά, θα πρέπει να μην ξεχνάμε ότι υπάρχει ένας άλλος παράγων, διότι το οποίο δεν φαίνεται. Ο πρόεδρος Τραμπ είναι ένας επιχειρηματίας. Επιτυχημένος, δισεκατομμυρούχος κλπ. Στην πορεία έχει βάλει και τα παιδιά του μέσα, τον χαμπρό του, τον Τζάρετ Κούσνερ, αυτός από ό,τι φαίνεται με τη σύζυγό του.
1: Ναι, γι' αυτό και στην Αλβανία γίνεται όλος αυτός ο γαμός. Ναι.
0: Βλέπαμε ότι πάει προς την περιοχή μας. Ψάχνουν εδώ να βρούμε στην Αλβανία και όπου βρίσκει αδύνατο σημείο. Σύμφωνα λοιπόν με άλλες αναλύσεις και εκτιμήσεις, ότι όλο αυτό το deal που κάνει ο πρόεδρος Τραμπ στην ουσία είναι ένα επιχειρηματικό deal. Μπαίνει ο γαμπρός μπροστά, ο γαμπρός να μην φαίνεται,
1: ναι,
0: ο Τζάρετ Κούσνερ, και στην ουσία είναι ο μπροστινός του Τραμπ. Και όλα αυτά είναι επιχειρηματικές δραστηριότητες συνδυαζόμενοι με πολιτική και γεωπολιτική, να το πούμε έτσι.
1: Μάλιστα. Τώρα, θέλω λίγο να πάμε και στον Περσικό. Θέλω να δούμε λίγο την ανάφλεξη και πάλι και πού μπορεί αυτό να καταλήξει, στρατηγέ.
0: Κοιτάξτε, η εκτίμηση είναι ότι όλο αυτό γίνεται για τον έλεγχο των στενών του Ορμούζ. Ξέρετε, το Ιράν περίμενε αυτόν τον πόλεμο 47 χρόνια. Ήξερε ότι θα του επιτεθούν κάποια στιγμή. Και προετοιμάστηκε με ένα πραγματικά αριστοτεχνικό τρόπο, επειδή δεν μπορούσε να στείλει χερσαίες δυνάμεις στην περιοχή, ήξερε ότι οι εχθροί ήταν, ξέρω εγώ, το Ισραήλ κλπ. Δεν μπορούσαν να έχουν επαφή οι δύο στρατοί. Προετοίμασε λοιπόν τη χώρα, η Αγιατόλα, δημιουργώντας ένα πυραυλικό πρόγραμμα μοναδικό και κολοσιαίο. Το πήρανε από τη Βόρεια Κορέα, γίνανε και σιγά σιγά το αξιοποίησαν. Έχει πάρα πολύ καλό επιστημονικό δυναμικό το Ιράν. Και κάνανε ένα πειρατικό πρόγραμμα πραγματικά εκπληκτικό. Πρώτον αυτό. Δεύτερον, με αυτό πολεμάει το Ιράν. Δεν πολεμήσαν αεροπλάνα, δεν πολεμήσαν πλοία, δεν πολεμήσαν άνθρωποι.
1: Έχουν καταστραφεί όλα αυτά, και τα πλοία και τα αεροπλάνα.
0: Δεν καταστραφήκανε όλα. Τα αεροπλάνα τα έχουν σε κάτι τούνελ μέσα στα βουνά.
1: Α, τα προστατεύουμε. Όσα απέμεινα, μάλιστα.
0: Ο στρατός δεν πολεμάει, δεν είναι εύκολο να κάνει εισβολή, διότι περιβάλλεται από τα όρη Ζάγκρος, τα οποία είναι σαν γύρω-γύρω, σαν φρούριο γύρω από το Ισραήλ.
1: Μάλιστα.
0: Λοιπόν, έχει κατασκάψει όλα τα βουνά και όλα αυτά και έχει βάλει μέσα τα εργοστάσια που ήθελε να αναπτύξει, που ανέπτυζε το πυρηνικό του πρόγραμμα. Έχει βάλει μέσα αποθήκες πυρομαχικών, πυραυλικά προγράμματα και ούτω καθεξής. Και όταν έρχεται η στιγμή, ανοίγει μια τρύπα, μια είσοδος, έξοδος που μπαίνουν εκεί μέσα, έχει πολλές τα βουνά.
1: Μια καταπακτή, ναι.
0: Εκτοξεύει το πύραυλο, ξαναγυρίζει πάλι μέσα. Λοιπόν, έτσι πολεμούσε το Ιράν, και έρχεται ένα σχεδιασμένο αγώνα. Και τώρα

0: κάποια στιγμή, όταν έκλεισαν τα στενά του Ορμούς, για κλείσανε, έκλεισε ότι το πυρηνικό όπλο το είχε στην τσέπη του και δεν το ήξερε. Πήγε να φτιάξει ατομική βόμβα, αλλά η ατομική βόμβα την είχε. Ποιο ήταν τα στενά του Ορμούς, που ανατείναξε την κόσμια οικονομία.
1: Σωστά.
0: Και έκανε
1: σωστά.
0: Την Αμερική να προσέλθει στο τραπέζι. Έτσι λοιπόν εδώ τώρα το Ιράν θέλει πρώτον να έχει λόγο για την κίνηση στα στενά του Ορμούς, αλλά δεν είναι μόνο στο βορρά, στο μισό δηλαδή τα στενά ελέγχει το Ιράν και στο μισό, στο νότιο τμήμα των στενών του Ορμούς, τα ελέγχει το Ομάν. Το οποίο βέβαια δεν το υπολογίζει το Ιράν, εμείς εγώ θα κάνω αυτό και το Ιράν, το Ομάν ακολουθεί. Σου λέει άμα βάλει διόδια κλπ. Κέρδος θα έχω και εγώ, αλλά δεν εμπλέκουμε.
1: Άρα λοιπόν, πού μπορεί να καταλήξει, ποια είναι η πρόβλεψή σας, πώς θα πάμε από εδώ και πέρα?
0: Εγώ εκτιμώ ότι θα έχουμε αλλεπάλληλα εκτιμάτα, αλλά πάλι θα πάνε στις συνομιλίες. Θα προσπαθήσω να βρούμε κάποια λύση που να είναι win-win, που δεν θα είναι, που δεν είναι win-win. Στην πραγματικότητα το Ιράν είναι ο νικητής σε αυτόν τον πόλεμο μέχρι τώρα, έτσι. Αλλά οι Αμερικανοί δεν μπορούν να αφήσουν μια κατάσταση αρμαπρόδειτο όπως είναι εδώ, να μπορεί να ελέγχει το Ιράν. Δεν μπορούν να αφήσουν έλεγχο ενός φυσικού στενού να το ελέγχει ένα κράτος. Αν συμβεί αυτό, έχουμε κανένα δεκαριά, 12 choke points όπως λέγονται αυτά, στενά σε όλο τον πλανήτη. Τότε ακόμα και η Ελλάδα μπορεί να θεωρήσει ότι
1: θα δημιουργηθεί προηγούμενο. Ναι, κατάλαβα.
0: Θα δημιουργηθεί ένα προηγούμενο όπου όλα τα κράτη θα κάνουν έλεγχο και θα βάζουν τέλη διέλευσης, δασμούς, δεν ξέρω και εγώ πώς θα το ονομάσουν αυτό το πράγμα. Λοιπόν, μέτρα ασφαλείας για να περάσεις, λοιπόν, που αυτό όμως δεν μπορεί να το επιτρέψει η Δύση, διότι αντίκειται με την συνθήκη της Βεσφαλίας του 1648. Τότε για πρώτη φορά, να πούμε και κάτι για να πούμε τον κόσμο, για πρώτη φορά η συνθήκη της Βεσφαλίας έγινε μετά τον Τριακονταϊκό Πόλεμο και ούτω καθεξής στην Ευρώπη. Τότε μπήκε και το θέμα της ελεύθερης διέλευσης των θαλασσών. Δεν μπορεί, λέει, σε φυσικά στενά να υπάρχει έλεγχος. Πού υπάρχει έλεγχος και διόδια? Στα τεχνητά στενά, όπως είναι
1: το Σουέζ, ο Παναμάς και τα λοιπά.
0: Αν λοιπόν δεχτεί η Αμερική να μπουν διόδια, ας πούμε έτσι, ή έλεγχος εκεί στενά, ανατρέπεται, καταρχάς δεν θα προλάβει η Αμερική ο Τραμπ να μείνει, όλο το παγκόσμιο
1: σύστημα, ναι.
0: Πέσει πάνω και θα το φάει, ας πούμε.
1: Τώρα, δεν έχουμε περισσότερο χρόνο. Θέλω να σας κάνω μια τελευταία ερώτηση, στρατηγέ. Πάλι. Η Ελλάδα πού βρίσκεται σε όλο αυτό? Πώς πρέπει να κινηθεί, πώς είναι τα πράγματα για αυτήν μέσα σε αυτή την πολύ πολύ αναστατωμένη γειτονιά?
0: Η Ελλάδα θα πρέπει να αφήσει το ρόλο του καλού παιδιού και το δεδομένο, να διεκδικήσει τα δικαιώματά της. Είμαστε σε ένα χώρο, λένε, η Τουρκία έχει γεωπολιτική αξία μεγάλη. Μα και η Ελλάδα έχει, ελέγχει το Αιγαίο όλο. Λοιπόν, θα πρέπει να διεκδικήσει το ρόλο, να μην είναι ο δεδομένος και ο καλός, αλλά όταν χρειαστεί να υψώνει τον τόνο της.
1: Μάλιστα.
0: Απλώς θα σου πω ένα παράδειγμα. Βγήκε ο κύριος Πρωθυπουργός πολύ σωστά και είπε ότι έχουμε κάζουμπελι από την Τουρκία. Πού το είπε? Έξω. Αμέσως σε μάτια, πες το μέσα στη Σύνοδο. Να καταγραφεί κιόλας τα πρακτικά ότι η Τουρκία έχει. Θα μου πει
1: το είπε στις δηλώσεις του και όχι εκεί στα πρακτικά, στις συνομιλίες της επίσημης των αρχηγών των κρατών. Ναι.
0: Όταν
1: ναι.
0: Λοιπόν στη Σύνοδο εκεί ο Τραμπ ξανά είπε πάλι για την Γρυλανδία, πετάχτηκε η κυρία Κριστόφερσον, όπως λέγεται αυτή, η πρωθυπουργός της Δανίας, και λέει δεν δίδεται, δεν πουλιέται και θα πολεμήσουμε πια η
1: Δανία. Η Δανία στις πολιτείες, εντάξει.
0: Καταλάβατε, θέλω να πω ότι και είδαμε ότι παρόλο για αυτή τη στάση της Ελλάδος, παρόλο το έχουμε δώσει, βλέπουμε έναν πρόεδρο Τραμπ να βλέπει το γύρο Μητσοτάκη και να πω διάφορος, να σφίγγει το χέρι σε μια, σε μια ωραία κυρία, την πρωθυπουργό της Ισλανδίας. Και τώρα με μια αδιαφορία, θα έλεγα, μια πλήρη αδιαφορία, σαν να τον... του πρόσταγε ο κύριος Μητσοτάκης. Αυτό είναι αποτέλεσμα της παθητικής πολιτικής που εφαρμόζουμε. Δεν διεκδικούμε τίποτα. Είμαστε δεδομένοι και ξέρετε, ο άλλος, άμα θεωρείς ότι είστε δεδομένος, θα σας εκμεταλλευτεί. Λοιπόν, κύριε Ιωάννου, και σου λέει αυτό είναι το καλό παιδί, άστο, και θα χρησιμοποιήσει.
1: Τον έχουμε σίγουρο, αυτό, τον έχουμε σίγουρο. Είναι, μάλιστα.
0: Αυτή η χώρα, αυτό είναι. Να το πούμε έτσι,
1: μάλιστα, ας πούμε. Μάλιστα.
0: Είναι δεδομένοι.

0: είναι δική μου. Θα πρέπει να, έτσι είναι στο στερεώμα, θα πρέπει να διεκδικείς τα δικαιώματά σου και να αγωνίζεσαι γι' αυτά. Να κάνεις ρήξεις όταν έχεις δίκιο και όχι να σκύβεις το κεφάλι. Αυτή είναι η απόψη μου για την Ελλάδα.
1: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την κουβέντα. Να είστε καλά, καλή συνέχεια.
0: Να είστε καλά και εσείς. Καλό καλοκαίρι να έχουμε.
1: Ήταν ο στρατηγός, ο Ιωάννης Μπαλτζόης. Μιλήσαμε για F-35, μιλήσαμε για Τουρκία, μιλήσαμε για Περσικό, μιλήσαμε και για Ελλάδα που πρέπει να σταθεί σε όλα αυτά η χώρα μας. Πάμε γρήγορα στις διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
2: 50 χρόνια Θεσσαλικό θέατρο. Ματωμένος γάμος. Του Φεδερίκο Γκαρθία Λόρκα. Στη σκηνοθεσία Κώστα Τσιάνου, σκηνικά κοστούμια Γιώργου Ζιάκα και μουσική Θεονής Τσακνή. Με ένα σύνολο εξαιρετικών ηθοποιών. Ματωμένος γάμος. Μια σύγχρονη τραγωδία που το μοιραίο πάθος συγκρούεται με την παράδοση και την ευθύνη. Καβάλα. Αρχαίο θέατρο Φιλίππων. Σάββατο 18 Ιουλίου στις 9:15. Προπόληση more.com, καταστήματα public και στα εκδοτήρια του φεστιβάλ. Εισιτήρια από 15 ευρώ.
3: Με την υποστήριξη του Αλφα, 88,6.
4: Στο Κρεοπωλείο Οικογενειακών προσφέρουμε φροντίδα και ποιότητα για το καθημερινό σας τραπέζι.
5: Αυτή η φροντίδα φαίνεται σε όλα.
4: Στην ποιότητα των κρεάτων.
5: Στη μεγάλη ποικιλία κρεατοσκευασμάτων.
4: Στην εξυπηρέτηση που κάνει τη διαφορά με νόστιμες λύσεις για ψήσιμο και μαγείρεμα και όλα αυτά σε εξαιρετικές τιμές.
5: Σας περιμένουμε στο ανανεωμένο μας κατάστημα στα Αμισιανά Καβάλας.
4: Στο 7ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης, δίπλα στο πρατήριο ΕΚΟ Χατζηγαβριλίδη.
5: Τηλέφωνο παραγγελιών 2510-326230.
4: Οικογενειακών Βικρέ. Μια επιλογή που εμπιστεύεσαι.
6: Πίνακοτι. Από τα λόμου τα αυτή.
7: Εμείς δεν παίζουμε με την ακοή σας. Πιστοποιημένα κέντρα αποκατάστασης ακοής Μερκουρόπουλος. Με την επιστημονικά καταρτισμένη ομάδα μας αλλάζουμε τα δεδομένα στην αποκατάσταση ακοής. Τηλεφωνήστε τώρα για μια δωρεάν δοκιμαστική συνεδρία στο 2510-224222 ή επισκεφτείτε μας Φιλικής Εταιρείας 7 εναντί ΙΚΑ στην Καβάλα. Πιστοποιημένα κέντρα αποκατάστασης ακοής Μερκουρόπουλος. Ακούστε καλύτερα.
8: Το αλυσοπρίωνο που εμπιστεύεσαι. Το πλυστικό που καθαρίζει για σένα. Και η μηχανή που δαμάζει τα αγριόχορτα. Στο τεχνικό πολυκατάστημα Ηλίας στο Μπούλης θα βρείτε τα πάντα. Επαγγελματικά πλυστικά μηχανήματα κήπου, εργαλεία, βιομηχανικά υλικά, τσιμούχες, στεγανά, ρουλεμάν, χημικά καθαρισμού και detailing, ρουχισμό εργασίας και εξοπλισμό ασφαλείας. Κατασκευάζουμε άμεσα υδραυλικά μαρκούτσια υψηλής πίεσης και κορυφαίας ποιότητας Dunlop, καθώς και σωληνώσεις air condition για οχήματα. Ποιότητα, αξιοπιστία και φιλικές τιμές. Όλα σε ένα σημείο. Στην είσοδο Νέας Καρβάλης. Τηλέφωνο 2510-317130 και στο gosmart.gr. Τεχνικό πολυκατάστημα Ηλίας Τομπούλης. Από επαγγελματίες για επαγγελματίες.
3: Α, 88,6.

0: Επιστροφή στο στούντιο. Αλλαγή κλίματος, αλλαγή θέματος. Επιστρέφουμε στα καθημάς. Επιστρέφουμε στην πολιτική ζωή της χώρας. Ένα κεφάλαιο αυτής της πολιτικής ζωής είναι και ο ΣΥΡΙΖΑ, που βρίσκεται στην επικαιρότητα. Εδώ είναι βαριάς ο βαρύς ο όρος να πει κάποιος από σύνθεση, αλλά θα το συζητήσουμε. Θα το συζητήσουμε με το πρώην, τώρα πλέον μέλος του ΣΥΡΙΖΑ, τον Κώστα Μορφίδη, τον οποίο έχουμε στο τηλέφωνο. Καλό μεσημέρι, κύριε Μορφίδη.
1: Καλό μεσημέρι, κύριε Ιωάννου, όχι πρώην μέλος. Πρώην μέλος Κεντρικής Επιτροπής, πρώην διευθυντής.
0: Α, ναι, ναι, ναι, εντάξει.
1: Όχι πρώην μέλος.
0: Όχι, μέλος λοιπόν, εξακολουθεί να είναι μέλος του ΣΥΡΙΖΑ. Μάλιστα. Και αυτό το γεγονός ότι το επισημαίνετε ότι είστε ακόμα μέλος του ΣΥΡΙΖΑ είναι και απάντηση σε όλους όσους υποπτεύονται ότι αυτή η παρέτηση είναι το πρώτο βήμα για εσάς για να ενταχθείτε κάποια στιγμή στην Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα.
1: Ναι, φυσικά. Και γιατί όλα αυτά δεν γίνανε για να αλλάξω κόμμα, δεν γίνανε...

0: γιατί προσβλέπω σε κάποια άλλη θέση. Εξάλλου το έχω δηλώσει ότι δεν ενδιαφέρομαι ούτε για βουλευτής να κατέβω, ούτε για τίποτε άλλο πια. Άρα λοιπόν αυτό που με νοιάζει είναι το καλό των συμπολιτών μου, αλλά και το δικό μου, έτσι, και το πώς πραγματικά θα μπορέσουμε ή θα μπορέσει ο χώρος αυτός να είναι χρήσιμος για την ελληνική κοινωνία.
1: Τώρα, είστε πάρα πολλά χρόνια στον χώρο, είστε από τα πρώτα στελέχη, τουλάχιστον εδώ στην Καβάλα που γνωρίζουμε, που εμπλακήκατε με το ΣΥΡΙΖΑ, όχι ως μέλος, ως ένας στέλεχος που έφτασε να είναι κάποια στιγμή στην πορεία του και βουλευτής. Πιστεύατε κάποια στιγμή ότι θα έρθει αυτή η ώρα να παρατηθείτε από τα όργανα, ή είναι κάτι πρωτοφανές και δείγμα της κατάστασης που επικρατεί αυτή τη στιγμή στο κόμμα σας?
0: Όταν δεν πίστευα στην αρχή ότι θα γινόμουν βουλευτής, ότι θα φτάναμε να ήμασταν κυβέρνηση. Έτσι. Έγινε όμως αυτό με πολλή δουλειά, με πολλούς αγώνες, με την προσπάθεια πολλών ανθρώπων και τους οποίους ευχαριστώ και χαίρομαι πάρα πολύ που στάθηκαν δίπλα μου ή που στάθηκα εγώ δίπλα τους. Άρα λοιπόν ήταν μια πορεία γεμάτη εμπειρίες και πολύ θετικά πράγματα. Από εκεί και πέρα σήμερα φτάσαμε όμως εδώ. Το τελευταίο διάστημα καταφέραμε να κάνουμε μια πολύ μεγάλη προσπάθεια για να επιστρέψει η σοβαρότητα στο κόμμα μας μετά την περίοδο Κασελάκη. Καταφέραμε να τακτοποιήσουμε τα οικονομικά, να σώσουμε την Αυγή και το Κόκκινο, να μπορέσουμε να λειτουργήσουμε πραγματικά ως ένα κόμμα έτσι όπως έπρεπε να λειτουργούμε. Δυστυχώς η περίοδο δεν ήταν, αν θέλετε, κατάλληλη, δεν ήταν τέτοια που για να εκτιμηθούν όλα αυτά που κάναμε, γιατί το πολιτικό σκηνικό έχει τεράστιες αλλαγές. Αλλάζει μέρα με την μέρα, ο χρόνος είναι πάρα πολύ πυκνός και ο κόσμος, οι πολίτες μας, η μεγάλη μάζα των συμπολιτών μας ταύτισε με το πολιτικό σύστημα και τις ευθύνες που έχει γενικότερα για την διακυβέρνηση της χώρας. Τέλος πάντων, παρόλα αυτά, προσπαθήσαμε να σταθούμε στο ύψος των περιστάσεων και τουλάχιστον η κοινοβουλευτική ομάδα όλα αυτά τα χρόνια έκανε μια πάρα πολύ καλή δουλειά και ο Σωκράτης ο Φάμελος κατέβαλε κάθε δυνατή προσπάθεια έτσι ώστε και σοβαρό να είναι το κόμμα και να ανακτήσει την επαφή. Αυτό μετά την παρέτηση του Σωκράτη Φάμελου.
1: Δεν σας ακούμε και τόσο καλά, κύριε Μορφίδη. Έχει διακοπές λίγο η σύνδεσή μας. Ναι, επαναλάβετε λίγο την τελευταία πρόταση. Σας παρακαλώ.
0: Μετά την παρέτηση του Σωκράτη Φάμελου, του Προέδρου μας, μετά από τις όποιες αντιδράσεις υπήρξαν σχετικά με την απόφαση της 6ης Ιουνίου της Κεντρικής Επιτροπής που ήταν, αν θέλετε, επιβεβλημένη από την άποψη ότι η μεγάλη πλειοψηφία των μελών μας ήθελε την συμπόρευση με το κόμμα του Αλέξη του Τσίπρα, με την Ελλάδα, από τη στιγμή που δεν μπορούσε να γίνει αυτό και που...
1: Και πάλι έχουμε ένα πρόβλημα, κύριε Μορφίδη. Διακόπτεται κάποια στιγμή η σύνδεση. Δεν σας ακούμε. Εσείς μας ακούτε?
0: Ναι, μια χαρά.
1: Συνεχίστε τώρα. Δεν ξέρω τι συμβαίνει. Να το δούμε λίγο. Παρακαλώ. Ήθελα να σας ρωτήσω. Μιλάτε για μια προσπάθεια σοβαρότητας. Μιλάτε για μια προσπάθεια αξιοπιστίας και επαφής και πάλι με τον κόσμο. Αλλά εδώ στην δήλωση της παρέτησής σας από τα όργανα του κόμματος μιλάτε για μοιοπία ορισμένων στελεχών. Μιλάτε για ανθρώπους που περιφρανούν το δάσος της κοινωνίας και βλέπουν το υπερτροφικό τους εγώ. Μιλάτε για προσωπικές στρατηγικές, για ιδιωτελείς βλέψεις που οδηγούν για ακόμα μια φορά σε έναν άνευ προηγουμένου ευτελισμό του χώρου. Αυτά τα δύο πώς συνδέονται?
0: Αναφέρομαι σε αυτά που συνέβησαν από την παρέτηση του
1: Προέδρου. Μάλιστα.
0: Γιατί αμέσως μετά την παρέτηση του Προέδρου και ενώ υπήρχε ένας προγραμματισμός για να γίνει η

0: Κεντρική Επιτροπή, αλλά λόγω της παρέτησης έπρεπε να μεταφερθεί για μία εβδομάδα, είδαμε να γίνονται πράγματα τα οποία μας επέστρεψαν πίσω στην περίοδο της απαξίωσης και της αναξιοπρέπειας που έζησε το κόμμα μας, την περίοδο δηλαδή του Κασελάκη. Και είπαμε ότι αυτό δεν θέλουμε να το ξαναζήσουμε με τίποτε.
1: Να δείτε εποχές Μπουζουξίδικου, γιατί και εδώ είναι ένα ζήτημα.
0: Ναι, γιατί κοιτάξτε να δείτε, όλο αυτό που έγινε με την Κεντρική Επιτροπή, με τα όσα γραφότανε στα κοινωνικά δίκτυα και που γράφονται ακόμα, με την προσπάθεια αυτή να παρουσιαστεί ως πλειοψηφία αυτή η Κεντρική Επιτροπή που είχε δικαίωμα να πάρει απόφαση να επανέλθει ο Παύλος Πολάκης στην κοινοβουλευτική ομάδα, όλα αυτά δεν περιποιούν τιμή για το κόμμα μας. Είναι πράγματα τα οποία δεν στέκουν και είναι στην ουσία έξω από κάθε λογική της αριστεράς ή αν θέλετε και της συλλογικής δράσης γενικότερα.
1: Για τον κόσμο που δεν γνωρίζει το τι έγινε το τελευταίο διάστημα στο ΣΥΡΙΖΑ, είχαμε μέσα στο Σαββατοκύριακο μια άτυπη, όπως αποδείχτηκε, Κεντρική Επιτροπή της Μειοψηφίας της Κεντρικής Επιτροπής, που πήρε κάποιες αποφάσεις, οι οποίες όμως το κόμμα, τα θεσμικά όργανα του κόμματος, δεν αναγνωρίζουν αυτή την επιτροπή. Είχαμε δηλαδή στην ουσία μια διάσπαση μέσα στο κόμμα για να επιστρέψει ο Πολάκης και πάλι στην ομάδα την κοινοβουλευτική και βεβαίως να πάρθουν κάποιες αποφάσεις για την προεκλογική παρουσία του κόμματος. Έτσι δεν είναι? Κύριε Μορφίδη, δεν σας ακούμε. Πάλι δεν σας ακούμε. Δεν ξέρω λίγο αν μετακινηθείτε στον χώρο που βρίσκεται, γιατί σας παίρνουμε σε κινητό τηλέφωνο. Τώρα.
0: Ναι, λέω λοιπόν ότι εμείς που δεν μπορούμε να ανεχτούμε όλα αυτά τα πράγματα και δεν θέλουμε να γυρίσει το κόμμα, κάνουμε πίσω εμείς, μην έχοντας, αν θέλετε, κανένα οφείο πίσω, στο πίσω μέρος του μυαλού μας. Δεν φεύγουμε για να πάμε κάπου αλλού, δεν φεύγουμε για να γίνουμε στελέχη άλλου κόμματος, φεύγουμε γιατί πραγματικά θέλουμε το κόμμα να συνεχίσει να υπάρχει. Θα κρίνουμε τη στάση μας τα τεκτενόμενα μετά την απόφαση που θα πάρει η Κεντρική Επιτροπή.
1: Επιτροπή Κεντρική, έτσι, όχι αυτή που έγινε.
0: Ναι, αυτή που θα μαζευτεί και αυτή που θα πάρει.
1: Τώρα,
0: εγώ τουλάχιστον εκεί θα κρίνω τα πράγματα και θα τα κρίνω πολιτικά και όχι με καμία διάθεση προσωπικής, ας πούμε, εκμετάλλευσης.
1: Το οξύμορο όμως το βλέπετε μπροστά σας, ποιο που παρουσιάζεται. Από τη μία λέτε ότι θέλουμε να παραμείνει ο ΣΥΡΙΖΑ, από την άλλη λέτε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θέλουμε να στηρίξει το εγχείρημα του Αλέξη Τσίπρα, αλλά ο Αλέξης Τσίπρας δεν θέλει έτσι αυτή τη σύμπραξη, την κομματική. Θέλει κατά μόνας. Εδώ υπάρχουν αδιέξοδα. Δημιουργούνται από μόνα τους αδιέξοδα.
0: Ναι, γιατί κοιτάξτε να δείτε. Πραγματικά υπάρχουν αδιέξοδα και είναι μια δύσκολη εξίσωση, αλλά δεν μπορείς να κλείσεις τα μάτια. Δεν μπορείς να μην βλέπεις αυτό που συμβαίνει στην ελληνική κοινωνία. Το πόση ανάγκη έχει πραγματικά η ελληνική κοινωνία να φύγει αυτή η κυβέρνηση. Η δημοκρατία μας, η ανθρωπή μας, έχουν καταπέσει τα πάντα πλέον. Και εμείς δεν μπορούμε να, στο χρόνο της κομματικής καθαρότητας ή αν θέλετε, τη διατήρηση κάποιοι των αξιωμάτων τους να βάζουμε προς κόμματα σε οποιαδήποτε προοπτική να αλλάξει αυτή η κακή κυβέρνηση. Αυτό κάναμε από την αρχή, τα δύο τελευταία χρόνια προσπαθήσαμε αυτό να περάσουμε και στην ουσία, αν θέλετε, πέρασε και στην ελληνική κοινωνία. Η ελληνική κοινωνία αντιλαμβάνεται ότι μόνο με συγκλήσεις και με πλατιά μέτωπα μπορεί να αλλάξει αυτή η κατάσταση.
1: Ναι, αλλά κάποιος ο κόμμας σας που είναι μεν μειοψηφία, αλλά είναι ισχυρή μειοψηφία, αντιδρούν. Δεν θα το θέλουν αυτό. Δεν είναι δικαίωμά τους. Τώρα, ειδικά που φεύγουν πολλά στελέχη και πάνε στο ΣΥΡΙΖΑ, παπά στον Τσίπρα, δεν θέλουν και αυτοί, δεν είναι λογικό να πάρουν την ηγεσία του κόμματος?
0: Φυσικά. Ναι, το θέμα είναι πώς το κάνεις αυτό.
1: Α, ο τρόπος, μάλιστα. Αντιλαμβάνομαι. Είναι άγαρπος, είναι ξερός, πολύ ξερός και έτσι τσαμπουκαλεμένος. Ναι, έχετε δίκιο.
0: Και δυστυχώς ζήσαμε και τέτοιες καταστάσεις, δηλαδή άγριες.
1: Ναι, με τον πρώην βουλευτή, μάλλον τον κύριο Γιαννούλη, που δέχτηκε και επίθεση στην ουσία. Γιατί ο ίδιος τα κατήγγειλε.
0: Ήτανε κι άλλα. Τέλος πάντων, δεν είναι εκεί το ζήτημα και δεν

0: πρέπει να στεκόμαστε σε αυτό. Το θέμα είναι ότι ξεπερνάμε όλα αυτά και να δούμε πραγματικά να παίξουμε τον ρόλο μας.
1: Τώρα, να παίξετε τον ρόλο σας.
0: Εγώ τουλάχιστον θα το κρίνω από την απόφαση της Διοικητικής Επιτροπής.
1: Ωραία, περιμένουμε. Αλλά θέλω και εδώ, εντάξει, είναι λίγο πρόωρη αυτή η ερώτηση και είναι και μυστική, γιατί η ψήφος είναι μυστική. Εσείς όμως, όταν θα έρθει η ώρα της κάλπης, κάποια στιγμή τους επόμενους μήνες, λίγους ή περισσότερους, θα έρθει. Θα είστε μέρος του ΣΥΡΙΖΑ. Και να υποπτευθώ ότι μπορεί να σκεφτείτε να στηρίξετε ένα άλλο κόμμα με την ψήφο σας, κύριε Μορφίδη.
0: Όχι. Αν αποφασίσω να στηρίξω ένα άλλο κόμμα, δεν θα είμαι μέλος του ΣΥΡΙΖΑ.
1: Α, δηλαδή θα έχουμε και άλλη, ξέρω εγώ, παρέτηση για από μέλος του κόμματος.
0: Εάν αποφασίσω ότι δεν υπάρχει άλλη πορεία.
1: Μάλιστα. Καταλαβαίνετε ότι όλο αυτό όμως είναι σε βάρος ενός κόμματος που πριν από 16 χρόνια ήταν. Ξεκινούσε την ηγεσία της χώρας. Ξεκινούσε τη διακυβέρνηση της χώρας. Πώς φτάσαμε σε αυτό το. Πριν από 10 χρόνια, τι γνώμη, συγγνώμη, 16. 10 χρόνια, 11. Πώς φτάσαμε σε αυτό το σημείο, αν είναι απορία άξιο.
0: Όλοι έχουμε τις ευθύνες μας και ο καθένας πρέπει να αναλάβει τις ευθύνες που το αναλογούν. Κυρίως όμως αυτό που είναι η μεγαλύτερη ευθύνη μας είναι να υπάρχει συνέχεια και να υπάρχει πρόταση για το πρέσβη. Και ο χώρος αυτός παραμείνει ενωμένος και να μπορέσει να ανατρέψει την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας.
1: Ενωμένος κάτω από την ηγεσία του Αλέξη Τσίπρα.
0: Ενωμένος με οποιοδήποτε τρόπο.
1: Δεν συνεχίζω, δεν επιμένω, καταλαβαίνω μέχρι που μπορείτε και θέλετε να φτάσετε. Σας ευχαριστώ πολύ για την κουβέντα. Να είστε καλά.
0: Εγώ ευχαριστώ, κύριε.
1: Ήταν ο Κώστας Μορφίδης. Κακώς το ερμηνεύσαμε, στέλεχος ακόμα του ΣΥΡΙΖΑ. Είναι μέλος. Έχει παραιτηθεί από όλα τα κομματικά αξιώματα που δεν είναι λίγα. Ο Κώστας Μορφίδης, εκτός από μέλος της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ, έτσι, έχει και ειδικά τώρα από την περίοδο, να το πούμε, φάμελου στην ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ, είχε και άλλες ιδιότητες. Ήταν στη θέση του Διευθυντή Προσωπικού και Πόρων του κόμματος, καθώς και ήταν μέλος του ΔΣ τόσο στο κόκκινο, στο ραδιόφωνο, όσο και στην Αυγή, την εφημερίδα δηλαδή του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά και μιας ΜΚΟ της αλληλεγγύης παντού. Αποφάσισε να παραιτηθεί από όλα αυτά τα αξιώματα και να μείνει ως μέλος, απλό μέλος του ΣΥΡΙΖΑ. Το αν θα συνεχίσει να είναι και μέλος του ΣΥΡΙΖΑ θα εξαρτηθεί και από αυτό το Σαββατοκύριακο. Το είπαμε στην κουβέντα μας με τον κύριο Μορφίδη, να το πούμε λίγο πιο απλά. Αυτό που έγινε το προηγούμενο Σαββατοκύριακο ήταν ότι η επίσημη γραμματεία του κόμματος, της πολιτικής επιτροπής, της κεντρικής επιτροπής, είπε ότι δεν θα γίνει συνεδρίαση. Αυτό ήταν όμως κόκκινο πανί για τη μειοψηφία που δεν θέλει σύρριξη του Τσίπρα και θέλει αυτόνομη πορεία στις εκλογές. Αυτή η μειοψηφία λοιπόν συνεδρίασε και έβγαλε κάποιες αποφάσεις, τις οποίες όμως δεν τις αναγνωρίζει γιατί δεν είναι επίσημες το επίσημο όργανο. Και είπε ότι αυτή η συνεδρίαση που δεν έγινε την προηγούμενη εβδομάδα, την έκαναν οι μειοψηφούντες, θα γίνει αυτό το Σαββατοκύριακο που μας έρχεται. Θα πάνε δηλαδή και οι μειοψηφούντες και όλοι οι υπόλοιποι να συνεδριάσουν, να αποφασίσουν. Τώρα, τι συμβαίνει. Πολλοί από αυτούς που ψήφιζαν τις προηγούμενες συνεδριάσεις και ψηφοφορίες έχουν αποχωρήσει από το κόμμα στο δρόμο προς την Ελλάς του Τσίπρα. Άρα, μέσα στο κόμμα δημιουργείται μια νέα πλειοψηφία που ήταν η παλιά μειοψηφία του Πολάκη, της Δούρου, του Παπά και όλων αυτών. Ανάμεσά τους είναι και ο Καβαλιώτης, ο Τρίφων Αλεξιάδης. Έτσι, αυτοί λοιπόν καταλαβαίνουν ότι θα πάρουν σιγά σιγά το κόμμα στα χέρια τους και θα είναι ένας πόλος αντιπολιτευτικός στο χώρο της αριστεράς στον Αλέξη Τσίπρα στις επερχόμενες εκλογές. Αυτή είναι η πορεία των πραγμάτων και βεβαίως σε αυτή την πορεία πολλοί που δεν θέλουν να δουν αυτή τη σύγκρουση, γιατί στις εκλογές συγκρούεσαι όχι μόνο με την κυβέρνηση και με τους υπολείπους για να πάρεις εσύ την ψήφο του κόσμου, αυτοί λοιπόν που δεν θέλουν αυτή τη σύγκρουση είναι αυτοί που αποχωρούν είτε από τα όργανα του κόμματος είτε και από μέλη του κόμματος. Μία περίπτωση είναι ο Κώστας Μορφίδης, αποχωρεί, επαναλαμβάνω,

0: πρώτη φάση αποχώρησε από τα όργανα του κόμματος και τώρα να δούμε αν θα έχει και συνέχεια αυτή η αποχώρηση δείγμα της κατάστασης που επικρατεί στον χώρο, στον ΣΥΡΙΖΑ. Διαφημίσεις οι τελευταίες και επιστρέφουμε για το κλείσιμο.
1: Χάσαμε τη θεία. Stop. Του Γιώργου Διαλεγμένη.
2: Περιοδία σε όλη την Ελλάδα.
1: Σκηνοθεσία Χρήστος Τρυπόδης. Προπόληση more.com.
3: Καβάλα, ακόντισμα, Δευτέρα 3 Αυγούστου, 9 και 4 το βράδυ. Προπόληση Καβάλα Coffee Drip. Καρβάλι, Coffee Island και στα ταμεία του θεάτρου.
4: Με την υποστήριξη του Αλφα, 88,6.
5: Λοιπόν, τέλος, από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αυγούστου, με ζωχούς θα τη βγάλω.
6: Πάμε δυνατά και σταθερά.
5: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
7: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
5: μέχρι όσο θέλω εγώ.
7: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στην Καβάλα, Δαγκλίκο.
2: Ελλάδα.
1: Σκηνοθεσία Χρήστος Τρυπόδης. Προπόληση more.com.
3: Καβάλα, ακόντισμα, Δευτέρα 3 Αυγούστου, 9 και 4 το βράδυ. Προπόληση Καβάλα Coffee Drip. Καρβάλι, Coffee Island και στα ταμεία του θεάτρου.
4: Με την υποστήριξη του Αλφα, 88,6.
5: Λοιπόν, τέλος, από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αυγούστου, με ζωχούς θα τη βγάλω.
6: Πάμε δυνατά και σταθερά.
5: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
7: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία

0: να περιορίζουν την καθημερινότητά σου.
1: Στο ποδολογικό κέντρο Κιουρτσίδου Ειρήνη, στο Μαυρόβατο Δράμας, η υγεία των ποδιών σου είναι η ειδικότητά μας. Προσφέρουμε σύγχρονες θεραπείες πρόληψης και αποκατάστασης για κάθε πρόβλημα.
0: Εμπιστευτείτε το ποδολογικό κέντρο Κιουρτσίδου Ειρήνη.
1: Φροντίδα που στηρίζει κάθε σου βήμα.
2: Μπαίνεις στο αυτοκίνητο, έχεις πει στο Γιάννη, πεζοπορία σίγουρα. Μα πριν προλάβεις να χαρείς το βουνό, χτυπά το τηλέφωνο και τα παιδιά ήδη ουρλιάζουν. Γεια, γεια, γεια, γεια. Και κάπου ανάμεσα στα φρένα ακούς τη φωνή της Λυδίας.
3: Έχουμε το μπραντς με τους κουμπάρους.
2: Και εσύ, εσύ δεν θες να διαλέξεις. Θέλεις βουνό, θέλουν οικογένεια, θέλει φίλους, θέλετε τα πάντα. Γι' αυτό έχεις το i20.
1: Τώρα με 18.190 ευρώ και νέους τουρμποκινητήρες. Hyundai i20. Χωράει όλα όσα φαντάζεσαι.
4: Mack Motors. Επίσημος διανομέας. Hyundai, Volkswagen, Skoda, Opel και Audi.
5: Γεια σας, είμαι η Βασιλική Βασιλιάδου και σας καλωσορίζω στα φροντιστήρια Όραμα. Εδώ η εκπαίδευση γίνεται εμπειρία. Με οργανωμένη μελέτη στο χώρο μας, δυνατότητα online παρακολούθησης, βιωματικά workshops, ομαδοσυνεργατική και ψυχοεκπαιδευτικά σεμινάρια, βοηθάμε το παιδί να αποκτήσει γνώσεις, αυτοπεποίθηση και πίστη στις δυνατότητές του. Θα μας βρείτε Ομονία 77, τηλέφωνο 2510-220201. Φροντιστήριο Όραμα. Κάτι περισσότερο από ένα φροντιστήριο.
4: Για πρώτη φορά, η επίσημη τεχνική φροντίδα BMW Motorrad πιο κοντά σας από ποτέ. Η Αφή Ιωαννίδη φέρνει την εμπειρία BMW Motorrad στην Καβάλα. Με 22 χρόνια τεχνογνωσία και αξιοπιστία BMW, τώρα και στις μηχανές. Πιστοποιημένο προσωπικό, γνήσια ανταλλακτικά, εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη και σέρβις, σύμφωνα με τα υψηλά πρότυπα της BMW. Θα μας βρείτε στον Σταυρό Αμυγδαλεώνα Καβάλας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2510-600.000. BMW Motorrad Αφή Ιωαννίδη. Ο μοναδικός επίσημος επισκευαστής BMW Motorrad στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
6: Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Η πραγματική σας εφημερίδα.
7: Αλφα 88,6.
8: Είμαστε λίγο πριν το τέλος και της σημερινής εκπομπής. Πάμε λίγο στις βάσεις. Στις βάσεις εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Σήμερα λοιπόν η Υπουργός Παιδείας, η Σοφία Ζαχαράκη, δήλωσε ότι η ανακοίνωση των βάσεων εισαγωγής στα ΑΕΗ, στην ανώτατη εκπαίδευση της χώρας μας, προγραμματίζεται στις 23 με 24 Ιουλίου. Δηλαδή στα μέσα της επόμενης εβδομάδος. Θα πρέπει να πούμε ότι οι υποψήφοι οφείλουν να ολοκληρώσουν τη διαδικασία υποβολής των μηχανογραφικών τους στην ηλεκτρονική σελίδα, τη γνωστή ηλεκτρονική σελίδα του Υπουργείου Παιδείας, μέχρι την Πέμπτη, αυτή που μας έρχεται, μεθαύριο δηλαδή, 16 του Ιουλίου. Μέχρι και τα μεσάνυχτα, 23 και 59. Το σύστημα μέχρι τότε θα είναι ανοιχτό. Να πούμε ότι περισσότεροι από 89.000 υποψήφοι διεκδικούν φέτος 68.788 διαθέσιμες θέσεις. Με την ελάχιστη βάση εισαγωγής να παραμένει καθοριστικός παράγοντας. Τώρα, στην ερώτηση, τη λογική ερώτηση, κάθε φορά τίθεται αυτή. Σχετικά με το πού θα κυμανθούν αυτές οι βάσεις, η απάντηση είναι ότι οι αναλυτές εκτιμούν ότι θα έχουμε ανωδική τάση στις πολυτεχνικές σχολές, σταθερότητα στις ιατρικές και πιθανές πιέσεις, δηλαδή θα πάμε και λίγο κάτω, στις οικονομικές σχολές, και αυτό λόγω των χαμηλών επιδόσεων των βαθμολογικών των υποψηφίων για τις οικονομικές σχολές. Επαναλαμβάνω, οι βάσεις εκτιμάται ότι θα δοθούν στη δημοσιότητα 23 και 24 Ιουλίου.

Επίσης, να θυμίσω ότι σήμερα έτσι θα κλείσουμε. Έχει μπάλα. 10 η ώρα, Γαλλία-Ισπανία. Για τον πρώτο ημιτελικό του παγκοσμίου κυπέλου. Εκεί στις Ηνωμένες Πολιτείες. Λοιπόν, αυτά από μας. Να σας ευχηθούμε ένα καλό υπόλοιπο ημέρας. Θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο, λίγο μετά τις 8. Μέχρι τότε, να είστε καλά. Αλφα 88,1.

0: Αλφα 88,6.
1: Παίζει καλοκαίρι.
2: Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.

0: Εθνικό Θέατρο. Άλκηστης του Ευρυπίδη. Μια αιώρηση ανάμεσα στη ζωή και τον θάνατο. Ανάμεσα στο όνειρο και τον εφιάλτη. Σκηνοθεσία Δημήτρης Καραντζάς. Άλκηστης. Από το Εθνικό Θέατρο. 1η Αυγούστου, Αρχαίο Θέατρο Φιλίππων. Προπόληση εισιτηρίων ticketservices.gr.
1: Με την υποστήριξη του Αλφα. 88,6.
2: Πώς μοιάζει το αύριο όταν το οδηγεί σήμερα? Γνώρισε το νέο Geely EX5. Πες γεια σε έναν κόσμο ελευθερίας. Πες γεια στην κομψότητα, την υψηλή τεχνολογία, την άνεση και την κορυφαία ασφάλεια. Πες γεια σε έναν κόσμο με απεριόριστες δυνατότητες. Geely EX5. Έτοιμο παράδοτο με welcome bonus από 26.990 ευρώ. Αφείο Ανίδη. Επίσημος διανομέας Geely.
3: Σταυρός Αμυγδαλεώνα, Καβάλα.
4: Στο Κρεοπωλείο Οικογενειακών προσφέρουμε φροντίδα και ποιότητα για το καθημερινό σας τραπέζι.
5: Αυτή η φροντίδα φαίνεται σε όλα.
4: Στην ποιότητα των κρεάτων.
5: Στη μεγάλη ποικιλία κρεατοσκευασμάτων.
4: Στην εξυπηρέτηση που κάνει τη διαφορά με νόστιμες λύσεις για ψήσιμο και μαγείρεμα και όλα αυτά σε εξαιρετικές τιμές.
5: Σας περιμένουμε στο ανανεωμένο μας κατάστημα στα Αμυσιανά Καβάλας.
4: Στο 7ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης, δίπλα στο πρατήριο ΕΚΟ Χατζηγαβριλίδη.
5: Τηλέφωνο παραγγελιών 2510-326230.
4: Οικογενειακών Βικρέ. Μια επιλογή που εμπιστεύεσαι.
6: Γυναίκες, ήρθε η ώρα να καταλάβουμε τα έδρανα της Βουλής.
7: Εκκλησιάζουσες, γυναίκες στην εξουσία.
6: Η ανατρεπτική κομμωδία του Αριστοφάνη στον ξέφρενο ρυθμό του τσίρκου και του καμπαρέ. Πρωταγωνιστούν Χατζηπαναγιώτης, Ασλάνογλου, Ασπιώτης, Κέιν, Ριμένας, Βίτα, Κυρόζη, Μπαλαμότη, Παναγιοταρέα, Τζελέπη. Σκηνοθεσία Θέμης Μομουλίδης.
8: Η Βουλή αποφάσισε να αναλάβετε οι γυναίκες στην εξουσία.
6: Εκκλησιάζουσες, η κομμωδία του καλοκαιριού. 22 Ιουλίου, Αρχαίο Θέατρο Φιλίππων. Προπόληση more.com.
1: Με την υποστήριξη του Αλφα, 88,6.
9: Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Αντικειμενική, σύγχρονη, σφαιρική, διάφανη ενημέρωση. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Με τα πιο πλούσια ρεπορτάζ και ολοκληρωμένη πληροφόρηση για την πολιτική, την οικονομία, την κοινωνία και τον αθλητισμό στην Καβάλα και την περιφέρεια. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Ο πιο σίγουρος δρόμος για αναγνώστες με άποψη. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Η πραγματική σας εφημερίδα.
1: Αλφα 88,6.

0: 50 χρόνια Θεσσαλικό Θέατρο. Ματωμένος γάμος του Φεδερίκο Γκαρθία Λόρκα. Στη σκηνοθεσία Κώστα Τσιάνου, σκηνικά κοστούμια Γιώργου Ζιάκα και μουσική Θεονής Τσακνή, με ένα σύνολο εξαιρετικών ηθοποιών. Ματωμένος γάμος. Μια σύγχρονη τραγωδία που το μοιραίο πάθος συγκρούεται με την παράδοση και την ευθύνη. Καβάλα. Αρχαίο θέατρο Φιλίππων. Σάββατο 18 Ιουλίου στις 9 και 4. Προπόληση more.com, καταστήματα public και στα εκδοτήρια του φεστιβάλ. Εισιτήρια από 15 ευρώ.
1: Με την υποστήριξη του Αλφα. 88,6.
2: Κάποιες εξελίξεις δεν περνούν απαρατήρητες. Τις νιώθεις πριν ακόμη τις δεις. Καλωσορίζουμε στην οικογένεια της Mack Motors τρεις εμβληματικές μάρκες, τρεις παγκόσμιες δυνάμεις. Τη Volkswagen, τη Skoda και την Audi. Η ιστορία της Volkswagen, η πρακτικότητα της Skoda και η τεχνολογική υπεροχή της Audi σας περιμένουν στις νέες εκθέσεις της Mack Motors για να ζήσετε μια μοναδική εμπειρία εξυπηρέτησης και φιλοξενίας. Τρεις κορυφαίες μάρκες, ένας προορισμός. Mack Motors. Mack Motors, επίσημος διανομέας Volkswagen και Skoda για τους νομούς Καβάλας και Δράμας και Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
3: Γεια σας. Σας καλωσορίζουμε στην καθημερινή πεντάλεπτη εκπομπή «Οδηπορικός στη ζωή» για να σκεφτούμε τα θαυμάσια λόγια του Θεού για τη ζωή μας. Μπορείτε επίσης να ακούσετε και τις 30 λεπτές εκπομπές μας στο οδηπορικοστηζωή.gr. Τηλεφωνήστε στο 210-48-18-960 για να σας στείλουμε δωρεάν ένα DVD με τη βασισμένη στο καταλουκά Ευαγγέλιο ταινία «Ιησούς» ή επίσης δωρεάν μια Καινή Διαθήκη στη Δημοτική. Πάρτε τηλέφωνο στο 210-48-18-960. Μπορείτε να στείλετε και SMS στο 69-46-56-98-60, 69-46-56-98-60, όπως επίσης και mail στο info@discoverlife.gr. Επισκεφτείτε και το discoverlife.gr για να βρείτε και άλλα ενδιαφέροντα θέματα. Είμαστε απίστευτα, ανίατα εθισμένοι στο να εργαζόμαστε για τη σωτηρία μας. Όποιος και αν είναι ο λόγος, δυσκολευόμαστε να πούμε στο Θεό «Δεν είμαι αρκετά καλός, αλλά δέχομαι το δώρο σου». Ανταυτού, θέλουμε να είμαστε άξιοι γι' αυτό. Θέλουμε να είμαστε σωστοί με το Θεό, με τη δική μας αξία. Αλλά αυτό δεν λειτουργεί ποτέ. Ο Παύλος ήθελε απεγνωσμένα το Ισραήλ να σωθεί, αλλά ο ίδιος τους δείχνει ότι η κληρονομιά τους δεν είναι αρκετή. Έτσι λοιπόν μπορείς να είσαι θρησκευόμενος και χαμένος. Ο λαός Ισραήλ είχε περισσότερα από το Θεό από οποιοδήποτε άλλο έθνος, αλλά ήταν χαμένοι. Μπορούν να σωθούν. Πρέπει να μοιραστούν το Ευαγγέλιο. Μπορείς να είσαι με αρκετό ζήλο, αλλά όχι γνώση. Συχνά θέλουμε να κάνουμε ό,τι είναι σωστό, αλλά εμείς δεν καταλαβαίνουμε τι λέει ο Θεός στο λόγο του. Οι Εβραίοι δεν κατανόησαν σωστά την Πεντάτευχο και αυτό τους ανάγκασε να απορρίπτουν τον Ιησού ως Μεσσία. Μπορεί τα στόματα και οι καρδιές μας να πρέπει να συμφωνούν. Αυτό που λέμε και αυτό που πιστεύουμε πρέπει να είναι το ίδιο. Αν ομολογείς τον Ιησού Χριστό χωρίς πίστη, είτε κοροϊδεύεις τον εαυτό σου, είτε είσαι υποκριτής. Αν έχεις πίστη αλλά δεν τον ομολογείς, τότε μπορείς να είσαι κάποιος που φοβάται, ένας δειλός. Τι γίνεται με το μέλλον του Ισραήλ, τι γίνεται με τις υποσχέσεις του Θεού? Μήπως αυτό σημαίνει λοιπόν ότι ο Θεός έχει βαρεθεί τον λαό Ισραήλ και έχει φύγει μακριά από αυτούς? Όχι. Είναι η απόδειξη ότι ο Θεός σώζει έναν Ισραηλίτη, έναν απόγονο του Αβραάμ από τη φυλή του Βενιαμίν. Και ο Θεός πάντα έχει ένα απομεινάρι στο λαό του Ισραήλ. Σώζει όλο τον κόσμο, αλλά αυτό το απομεινάρι σήμερα απορτίζεται εκείνους τους Εβραίους που πιστεύουν στον Κύριο Ιησού Χριστό. Τι θα συμβεί σε εκείνους που δεν πιστεύουν ότι ο Ιησούς είναι Μεσσίας τους? Ο υπόλοιπος λαός έχει σκληρύνει, όπως και όλοι οι άνθρωποι στον όλο κόσμο. Έχουν σκληρύνει επειδή αποτυγχάνουν. Δεν αποτυγχάνουν επειδή έχουν σκληρύνει. Έχουν εκτεθεί στο Ευαγγέλιο όπως άλλοι άνθρωποι, οι οποίοι δεν έχουν τόση πολύ έκθεση. Το Ισραήλ είχε πολλές ευκαιρίες για να ακούσει και να απαντήσει το Θεό. Ήταν υπομονετικός μαζί με το λαό. Αλλά τώρα τυφλώνονται επειδή δεν δέχονται το φως που τους έδωσε. Ο Θεός έχει αφήσει λοιπόν τους Εβραίους στην άκρη. Η απόρριψή τους όθησε το Θεό να ανοίξει τις

0: οφείλει στις σωτηρίες Εβραίους τους εθνικούς, δηλαδή σε όλα τα άλλα έθνη εκτός Ισραήλ. Αυτό που νόμιζαν ότι μπορεί να γίνει μόνο με τους Εβραίους, ο Θεός τώρα το δίνει και ευλογεί και όλα τα άλλα έθνη. Δεν ασχολείται με το Ισραήλ ως έθνος αυτή τη στιγμή, αν και διατηρεί τις υποσχέσεις του. Θα επιστρέψει ξανά σε αυτούς, μόλις η Εκκλησία φύγει από αυτή τη γη. Σήμερα η Εκκλησία ωφελείται λόγω του έθνους του Ισραήλ, τους χρωστάμε τόσα πολλά. Αυτοί παραμερίστηκαν λόγω της απιστίας τους. Εμείς βρισκόμαστε τώρα στην πίστη στον Ιησού Χριστό και μόνο. Αυτή η χάρη μας έφερε στην οικογένεια του Θεού και μας έδωσε προνόμια και ευλογίες. Τα παιδιά του Θεού έχουν ένα λαμπρό μέλλον μπροστά και δεν έχει σημασία αν ήταν ή είναι Ισραηλίτες, έχει σημασία αν έχουν πιστέψει σε αυτόν. Όποιος πιστεύει λοιπόν είναι παιδί του Θεού και μπορεί να βρεθεί μαζί με τον Θεό κάποια στιγμή στο τέλος της ζωής του μαζί του. Ευχόμαστε τούτη η πεντάλεπτη καθημερινή εκπομπή μας να σας βοήθησε να εκκλημίσετε και να κατανοήσετε καλύτερα το λόγο του Θεού. Αν έχετε μια καινή διαθήκη, διαβάζετε την. Εάν δεν έχετε, με χαρά να σας στείλουμε μια δωρεάν στη δημοτική εγκεκριμένη της Χριστιανικής Εκκλησίας. Πάρτε τηλέφωνο τώρα στο 210-48-1960, επαναλαμβάνω, 210-48-1960 ή στείλτε mail στο info@discoverlife.gr και SMS στο 6946-5860. Μπορείτε επίσης να ακούσετε και τις 30 λεπτές εκπομπές μας στο οδηπορικοστιζωή.gr. Καλή σας μέρα.
1: Αλφα 88,6.
2: Νομίζω ότι θα έχουμε και πιέσεις και στον πληθωρισμό και στις τιμές και φοβάμαι πάρα πολύ και για τα αγροτικά προϊόντα.
3: Θα μας τα πει ο Νίκος Φιλιππίδης σε λίγο αναλυτικά που αναμένονται οι αυξήσεις. Από κοτόπουλο τα δεκάδες κρούσματα σαλμονέλα στη Λαμία. Εντοπίστηκε μεν ο προμηθευτής, αλλά αναζητούνται και οι υπόλοιποι Κρήτοι μέχρι να φτάσει το κοτόπουλο προς κατανάλωση. Στο νοσοκομείο παραμένουν ακόμη αρκετοί συμπολίτες μας. Τι λένε οι ειδικοί μέχρι τουλάχιστον να ξεκαθαρίσει η κατάσταση?
4: Μέχρι να είμαστε σίγουροι τι έχει συμβεί και να είναι τεκμηριωμένο αυτό με βάση όλα τα πρωτόκολλα που έχουμε, ας μην καταναλωθεί άλλο κοτόπουλο στην Λαμία. Μπορεί κάποιος να έχει καταναλώσει κάτι από τη συγκεκριμένη παρτίδα και να το εμφανίσει αύριο το σύμπαν.
3: Θέλει προσοχή. Ο Κώστας Σπανός ρυθμίζει σήμερα τον ήχο. Τζέσι Αμπτουλάη στην αρχισυνταξία. Πέρσα Μπούλια στην επιμέλεια παραγωγής. Ρούλα Βρετάκου στο τηλεφωνικό κέντρο. Σπύρος Μάλης στο μικρόφωνο. Και όπως πάντοτε, ο Δημήτρης Κολιομιχάλης μας περιμένει αυτή την ώρα. Γεια σου, Δημήτρη.
5: Καλό μεσημέρι.
3: Μας περιμένεις και σε περιμένουμε όμως, γιατί σωστά. Νομίζω και οι οδηγοί τώρα λιγάκι ανοίγουν την ένταση, σου λέει να δούμε τι θα πει ο Κολιομιχάλης.
5: Έτσι, και τι θα τραβήξουμε. Να αρχίσω από τα καλά νέα. Στον Άγιο Στέφανο έχουμε λήξη του συμβάντος και πάρει φωτιά ένα φορτηγό, επηρεάζοντας και τη Χελμού Κρυονερίου, τους κεντρικούς δρόμους δηλαδή ανοίξεως Αγίου Στεφάνου, έτσι, στον κόμβο Αγίου Στεφάνου, και τον παράδρομο και την Εθνική Οδό είχε επηρεάσει. Έχει πλήρως αποκατασταθεί εκεί η κυκλοφορία, σταματά να μας απασχολεί. Πάμε στο κέντρο της Αθήνας. Είχαμε τη συγκέντρωση των δημοσίων υπαλλήλων, μαζεύτηκαν στα προπύλαια, πήγαν στη Βουλή. Πριν από λίγα λεπτά διαλύθηκαν, άνοιξαν οι δρόμοι, φίλες και φίλοι, ανοιχτή η Βασιλής της Αμαλίας. Μην πηγαίνετε στον άξονα Αρδιτού Βασιλέως Κωνσταντίνου, Καλλιρόης Αρδιτού Βασιλέως Κωνσταντίνου, γιατί έχει μποτιλιαριστεί όλος ο άξονας. Πλέον μπορείτε να πάτε και στη Βασιλής της Αμαλίας. Η άνοδος της Κηφισού έχει καθυστέρηση, αλλά δεν είναι τόσο μεγάλη ούτως ώστε να την αποφύγετε. Από τις τρεις γέφυρες ανεβαίνοντας προς την γέφυρα της Αχαρνών. Και αν μπορείτε και θέλετε, ας αποφύγετε τη Σχιστού, έχει ένα χιλιόμετρο αναμονής. Ενώ αν πάτε μέσω της Λεωφόρου Αθηνών, θα βρείτε ελάχιστη κίνηση.
3: Να είσαι καλά. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Δημήτρη. Πριν προχωρήσουμε στην υπόλοιπη ειδησιογραφία, εκτάκτως τον Γιώργο Κεραμιτζόγλου, είναι στο στούντιο μαζί μας, γιατί αυτή τη στιγμή έχει σημάνει συναγερμό στην πυροσβεστική σε 2-3 περιοχές που έχουμε πυρκαγιές. Καλώς τον.
6: Γεια σας, επομένα. Η βασική πυρκαγιά, η μεγάλη, είναι Αλιβέρη της Σέβειας, στην περιοχή Προφήτης Ηλίας. Υπάρχει και ενημέρωση από το 112 στους κατοίκους του Προφήτη Ηλία να μετακινηθούν προς το Αλιβέρη. Εκεί επιχειρούν 68 πυροσβέστες με 2 πεζοπορά τμήματα, 6 αεροσκάφη και 3 ελικόπτερα. Μεγάλη δύναμη λοιπόν και από αέρα και από το έδαφος, με από την πυροσβεστική υπηρεσία. Και επίσης είναι βασιλικά θέρμης πάνω στην Θεσσαλονίκη. Σε ετοιμότητα μήνυμα 112, εκεί πάει καλύτερα πυρκαγιά. Και επίσης τα Σοβιωτίας, και εκεί έχουμε μερικό έλεγχο για αυτή την πυρκαγιά που είχαμε νωρίς το πρωί. 27 πυρκαγιές μας ενημερώνει η πυροσβεστική υπηρεσία ότι είχαμε το τελευταίο 24 ώρο, και για αύριο Τετάρτη, κατηγορία 4, στο Βόρειο Αιγαίο Χίο Σάμο Ικαρία, στο Νότιο Αιγαίο Κάλυμνο Κο και όλη η περιφέρεια Κρήτης.

0: Για αύριο Τετάρτη λοιπόν είναι κατηγορία 4, ναι, πολύ υψηλό κίνδυνο για εκδήλωση πυρκαγιών.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιώργο. Προσεκτικοί πρέπει να είμαστε, δηλαδή τα αυτονόητα τώρα συζητάμε, έτσι, αλλά δυστυχώς έχει διαπιστωθεί ότι όποτε έχουμε υψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς, εκεί μας πιάνει να τα κάνουμε όλα στην Ήπεθρο. Θα έχουμε νεότερα για την πυρκαγιά αυτή στην Εύβοια, Γιώργο, όποτε.
0: Ναι, ναι, βεβαίως, εδώ είμαστε.
1: Ευχαριστώ. Θα δούμε τώρα τις εξελίξεις στο πεδίο της τρομοκρατίας, με τους κατηγορούμενους σήμερα να βρίσκονται ενώπιον των δικαστικών αρχών προκειμένου να απολογηθούν, καθώς αντιμετωπίζουν ένα βαρύτατο κατηγορητήριο, το οποίο βεβαίως αφορά τη δολοφονία υπαλλήλων στην τράπεζα Αμαρφίν. Οι δύο από τους τρεις, η τρίτη σε λίγο θα πάμε στη Βρετανία, γιατί γίνεται ένα δικαστήριο για την 46χρονη στη Βρετανία, έχουμε ζητήσει την έκδοσή της. Πάμε όμως να δούμε τα νεότερα με τη δικαστική μας συντάκτρια, την Έλληνα Γαλάρη. Γεια σου, Έλενα.
2: Καλό μεσημέρι. Κύριε Σιχάντα, το πρωί οδηγήθηκαν στο δικαστήριο οι δύο κατηγορούμενοι. Οδηγήθηκαν στην ανακρίτρια να απολογηθούν για το κακοίρισμα της ανθρωποκτονίας από πρόσωπο για καυτή ροή. Έχει ολοκληρώσει την απολογία του πρώτου κατηγορούμενο και αυτή την ώρα απολογείται ο δεύτερο κατηγορούμενο. Και οι δύο αρνούνται τα πάντα. Ωστόσο, έχουμε ένα στίγμα αυστηρό από την υπερκυπτική γραμμή που θα ακολουθήσουν, ένα σήμα που το έδωσαν εχθές οι συνήγοροι των κατηγορουμένων, οι οποίοι παραχώρησαν την ένταξη τύπου. Αυτό που θα σκεφτούν λοιπόν είναι ότι το βασικό κωδικτικό υλικό της υπόθεσης στηρίζεται σε ένα ανώνυμο ηλεκτρονικό μήνυμα και σε εκθέσεις του Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών, οι οποίες, όπως αναφέρουν οι συνήγοροι τους, δεν καταλήγουν σε ασφαλή αναγνώριση των προσώπων που καταγράφονται στις φωτογραφίες και τα βίντεο της επίθεσης. Θα αμφισβητήσουν αυτό το ανώνυμο ηλεκτρονικό μήνυμα που αποτέλεσε και το έναυσμα της αστυνομικής έρευνας. Είναι μια ανώνυμη πληροφορία, θα πούν, η οποία δεν μπορεί να ελεγχθεί ως προς την προέλευση και την αξιοπιστία της. Περιμένουμε να δούμε τι θα ισχυριστούν περαιτέρω. Περιμένουμε τι θα αποφασίσουν οι δικαστικές αρχές την ώρα που έξω από το κτίριο που βρίσκονται τα ανακριτικά γραφεία βρίσκονται από νωρίς το πρωί αλληλέγγυοι, οι οποίοι φωνάζουν στην τύπα την παράσταση υπέρ των κατηγορουμένων.
1: Μάλιστα. Από ό,τι αντιλαμβάνομαι αυτό που λένε, δηλαδή, εντάξει, το mail είναι. Να το δούμε και αυτό, βεβαίως αξιολογείται το τι έδωσε, τι προκάλεσε την έναρξη της και πάλι των ερευνών, αλλά βασικά αυτό που λένε είναι ότι δεν έχετε αναγνωρίσει πρόσωπα, έχετε αναγνωρίσει αντικείμενα.
2: Έτσι ακριβώς. Διότι οι αστυνομικές αρχές αυτό που λένε είναι ότι εμείς έχουμε αξιολογήσει φωτογραφικό υλικό, καταθέσεις μαρτύρων και ότι έχουν τακτοποιηθεί οι υποπτή κυρίως από τα χαρακτηριστικά των σακηδίων και άλλων αντικειμένων που έφεραν. Αυτό λοιπόν που λένε είναι ότι εμείς δεν έχουμε τακτοποιηθεί όμως ως πρόσωπα.
1: Ναι.
2: Και αυτό θα ισχυριστούν ενώπιον των δικαστικών.
1: Και αυτή αναμένεται με βάση την εκτίμησή σου κιόλας να είναι μία από τις βασικές υπερασπιστικές γραμμές τουλάχιστον, έτσι.
2: Σύμφωνα με τους συνηγόρους, βεβαίως.
1: Σε ευχαριστώ, Έλενα, να είσαι καλά. Η Έλενα Γαλάρη από τα δικαστήρια. Χθες ο Γιάννης Σουλιώτης εδώ την ίδια ώρα περίπου στο μαγκαζίνο του Sky σας παρουσίασε αναλυτικότατο ρεπορτάζ για το πώς κατέληξαν οι αρχές στα ίχνη των τριών, όχι συλληφθέντων, τριών συλληφθέντων, δύο στην Ελλάδα και οι 46χρονοι στη Βρετανία. Και μας έλεγε ο Γιάννης ότι τους ταυτοποίησαν μέσα από φωτογραφίες που βρήκαν και συνέκριναν με τους κατηγορούμενους, ένα κόκκινο μαντίλι που φορούσε ο 42χρονος, μία τσάντα με ένα λογότυπο πανκ συγκροτήματος ζωγραφισμένο μάλιστα με το χέρι που κρατούσε ο συγκατηγορούμενός του, δηλαδή βρήκαν κάποια στοιχεία από τις φωτογραφίες και ταυτοποίησαν έτσι τους ανθρώπους που κατηγορούνται. Οι δύο, ακούσατε από την Έλενα Γαλάρη, είναι αυτή τη στιγμή στα δικαστήρια. Να δούμε τι γίνεται με την τρίτη εκ των κατηγορουμένων, τη 46χρονη στη Βρετανία. Ο ανταποκριτής μας, ο Γιάννης Κανιωτάκης. Γεια σου, Γιάννη.
3: Καλό μεσημέρι, Σπύρο, κυρίες και κύριοι. Λίγο μετά τις 4 ώρα Ελλάδος, σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση που έχουμε, θα ξεκινήσει η ακρόαση της 46χρονης στο πρωτοδικείο του Westminster. Παρόλο που όλες οι υποθέσεις που έχουν προηγηθεί πραγματοποιήθηκαν μέσω βίντεο κλήσης, η ίδια θα μεταφερθεί και θα παρουσιαστεί εδώ αυτοπροσώπως, έτσι ώστε να ολοκληρωθεί η διαδικασία. Μια διαδικασία που σήμερα πρόκειται να είναι ιδιαίτερα σύντομη, αφότου επιβεβαιωθεί η ταυτότητά της από το δικαστήριο. Στη συνέχεια θα ενημερωθεί για το περιεχόμενο

0: του εντάλματος και από εκεί και πέρα όλα θα εξαρτηθούν από το κατά πόσο η ίδια θα συνεργαστεί με τις Βρετανικές αρχές. Εφόσον συνενέσει στο αίτημα έκδοσής της στην Ελλάδα, τότε θα ακολουθήσει μια πολύ πιο σύντομη διαδικασία. Αν όμως για οποιονδήποτε λόγο προβάλλει κάποια αντίδραση, τότε θα ξεκινήσει μια χρονοβόρα διαδικασία που ίσως διαρκέσει αρκετούς μήνες. Βέβαια, με βάση τα όσα έχουν δει το φως της δημοσιότητας τις τελευταίες ημέρες και με βάση το γεγονός ότι η ίδια έχει δηλώσει αθώα και έχει ανακοινώσει την πρόθεσή της να εμφανιστεί ενώπιον των ελληνικών αρχών, τότε ενδέχεται τελικά να συνενέσει στην έκδοση.
1: Οπότε να μην έχουμε μεγάλη καθυστέρηση σε όλη αυτή τη διαδικασία.
0: Έτσι, ακριβώς. Να θυμίζουμε ότι είχε συλληφθεί χθες στο αεροδρόμιο του Γκάτουικ πολύ νωρίς το πρωί από την αρμόδια υπηρεσία της Εθνικής Υπηρεσίας Ασφαλείας του Ηνωμένου Βασιλείου.
1: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Γιάννη. Να είσαι καλά. Ο Γιάννης Χανιωτάκης, ο ανταποκριτής μας στο Λονδίνο. Αυτή λοιπόν είναι και η διαδικασία που απαιτείται για την έκδοση της 46χρονης. Μιχάλης Χρυσοχοίδης, Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, το πρωί στο Sky.
2: Τώρα μπόρεσε η αστυνομία, οι υπεύθυνοι ερευνητές αστυνομικοί, αξιωματικοί και απλοί αστυφύλακες να δουλέψουν συστηματικά, να συλλέξουν το υλικό, να το αξιολογήσουν, να βρουν όλα εκείνα τα στοιχεία τα οποία κατά τη γνώμη τους συγκροτούν μια κατηγορία.
3: Και
2: ένα υλικό που στη μεγάλη του πλειοψηφία υπήρχε και δεν είχε αξιοποιηθεί όπως έπρεπε.
1: Ακούσαμε λοιπόν από τον Υπουργό, τον κύριο Χρυσοχοίδη, πως το υλικό αυτό αξιοποιήθηκε τώρα και με σύγχρονες μεθόδους που δεν υπήρχαν πριν από 15 χρόνια. Τεχνητή νοημοσύνη, αξιοποιήθηκαν τώρα αυτά τα πιστήρια και οδήγησαν τους αστυνομικούς στις συλλήψεις που είχαμε για την τραγωδία της Μαρφίν. Όμως σήμερα, ενώπιον της δικαιοσύνης, έχουμε και τους τρεις που κατηγορούνται για τη δολοφονία της Βάγιας Νέστορα. Τους τρεις που έβαλαν φωτιά στο σπίτι της και η γυναίκα βρήκε τραγικό θάνατο. Ο Χρήστος Νικολαίδης παρακολουθεί αυτή την υπόθεση και μας δίνει όλες τις τελευταίες ημέρες πληροφορίες. Γεια σου, Χρήστο.
4: Καλησπέρα σας από το δικαστικό μέγαρο Θεσσαλονίκης, το οποίο βρίσκονται εδώ και περίπου τρεις ώρες. Οι τρεις συνηθέντες για την εμπριστική επίθεση στο σπίτι της οικογένειας Νέστορα. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι δύο από τους συνηθέντες που θεωρούνται από την αστυνομία ότι αποτελούν και το επιχειρησιακό ζευγάρι που έδρασε για αυτή την επιχείρηση, αρνήθηκαν τις κατηγορίες, έκαναν λόγο για σκευωρία και αρνήθηκαν να απαντήσουν στις ερωτήσεις της ανακριτής εισαγγελέα. Αρκέστηκαν στο να υποβάλουν ένα γραπτό κείμενο, το οποίο μιλάνε για την αστική δικαιοσύνη, τη λεγόμενη, όπως οι ίδιοι την ονομάζουν, όπως επίσης και για τον δικό τους ρόλο, αλλά σε κάθε περίπτωση αρνούνται τη συμμετοχή τους, αρνούνται κάθε κατηγορία που τους έχει βαρύνει στη συγκεκριμένη τυπογραφία. Σε ό,τι αφορά τον τρίτο, τον 24χρονο, ο ίδιος παραμένει στην υπερασπιστική του γραμμή, την οποία μας την εξήγησε ο δικηγόρος του εδώ και αρκετές ημέρες.
1: Ότι εγώ έδωσα μόνο τα κλειδιά, έτσι θυμάμαι, είχες πει στο ρεπορτάζ σου.
4: Ακριβώς. Ότι απλώς έδωσε τα κλειδιά του σπιτιού της γιαγιάς του, έδωσε τα κλειδιά σε κάποιους φίλους, οι οποίοι δεν ξέρει τι μπορεί να κάνανε και πώς μπορεί αυτά τα κλειδιά τα οποία εμπιστεύτηκε σε κάποιους φίλους του να κατέληξαν στα χέρια του συγκεκριμένου ζεύγους. Από εκεί και πέρα, ο ίδιος πήρε προθεσμία για να απολογιστεί αύριο. Και σύμφωνα με τον δικηγόρο του, αρνείται ότι γνωρίζει καν τους δύο συγκεκριμένους ανθρώπους που έχουν επίσης συλληφθεί. Ναι. Να σας πω ότι την ίδια ώρα έχουμε έξω από το δικαστικό μέγαρο Θεσσαλονίκης μια συγκέντρωση διαμαρτυρίας και συμπαράστασης προς τους τρεις συλληφθέντες, με αρκετούς νεαρούς από τη λεγόμενη εξεκοινοβουλευτική αριστερά και το φόρο των αναρχικών να βρίσκονται εδώ και να φοράζουν συστήματα προς υπεράσπιση τους.
1: Έπαιξε πολύ δυνατά χθες, Χρήστο, από το μεσημέρι και μετά, δηλαδή αυτό που μας είπες εδώ στο μαγκαζίνο. Μετά από κάποιες ώρες το είδα να παίζει πολύ δυνατά στις ιστοσελίδες, στο ίντερνετ. Η πληροφορία δηλαδή που έδωσε στον Sky ότι βρέθηκαν στοιχεία σε κινητό ή σε κινητά που δείχνουν ότι μπορεί να είχαν στο στόχαστρο αστυνομικά τμήματα.
4: Ναι, υπήρχε αυτή η πληροφορία. Ότι υπήρχαν και σχεδιαγράμματα τα οποία βρέθηκαν στη Γιάφκα, αλλά και φωτογραφίες στο κινητό τηλέφωνο του 29χρονου που απεικόνιζαν, που απαθανάτιζαν κάποιους συγκεκριμένους δρόμους και κάποια κτίρια της αστυνομίας. Πιο συγκεκριμένα, οι πληροφορίες, καθώς έτσι αποκρυσταλώνονται καθώς περνούν οι ώρες, κάνουν λόγο για τη διεύθυνση τροχέας Θεσσαλονίκης που βρίσκεται στην

0: Σταυρό Μαλγαροπούλου πίσω από το νέο σιδηροδρομικό σταθμό. Αυτό είναι κάτι το οποίο έχει κινητοποιήσει ιδιαίτερα τις αρχές, καθώς όπως λέγαμε και χθες, κανείς δεν μπορεί να πει με ζεμπογιά αν αυτές ήταν απλές φωτογραφίες ή αν ήταν κάποιο σχέδιο για την επόμενη επίθεση. Σε κάθε περίπτωση, αυτό το οποίο λέγαμε και χθες είναι ότι τουλάχιστον από την πλευρά της αστυνομίας, από την πλευρά αστυνομικών πηγών, ανθρώπων που χειρίζονται τη συγκεκριμένη υπόθεση, προκύπτει μια σιγουριά ότι είναι δεμένη. Αυτό που λέμε δηλαδή στην αστυνομική αργό, ότι είναι μια δεμένη υπόθεση.
1: Ναι, ναι.
0: Υπάρχουν στιγμιότυπα από βιντεοκάμερες ασφαλείας που τους εμφανίζουν να βρίσκονται στην επίμαχη περιοχή πριν από την συγκεκριμένη επίθεση. Υπάρχει βεβαιωμένη η παρουσία τους μέσα στο διαμέρισμα Γιάφκα, όπως επίσης και η κίνησή τους στη συγκεκριμένη περιοχή κάποιες μέρες νωρίτερα, κάτι το οποίο τουλάχιστον σύμφωνα με αξιωματικούς της ασφάλειας αποδίδεται στην προσπάθειά τους να χαρτογραφήσουν την περιοχή για να προετοιμάσουν πολύ καλύτερα την επιχείρησή τους. Βέβαια όλα αυτά είναι θέματα τα οποία έχουν να κάνουν με τη δικογραφία.
1: Ναι, βέβαια.
0: Μιλάμε για 5 κακουργήματα, ιδιαίτερα βαρύ το κατηγορητήριο, παρά το γεγονός ότι οι ίδιοι το αρνούνται. Ωστόσο μιλάμε για ένα βαρύ κατηγορητήριο που ξεκινά από ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο και καταλήγει στην κατοχή παράνομων υλικών. Να θυμίσουμε αυτό που είπαμε και χθες και έχει επιβεβαιωθεί στην πορεία, ότι δηλαδή στο διαμέρισμα Γιάφκα βρέθηκε και η ομπρέλα, την οποία φαίνεται ότι την κρατούσαν οι δύο του επιχειρησιακού ζεύγους όταν έκαναν κατόπτευση της περιοχής, και με την ομπρέλα αυτή τους είχε καταγράψει η κάμερα ασφαλείας, το υλικό της οποίας βρίσκεται στην δικογραφία.
1: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Χρήστο. Καλή συνέχεια. Ο Χρήστος Νικολαίδης, για την εξέλιξη ενώπιον της δικαιοσύνης πλέον που έχουμε για την δολοφονία της Βάγιας Νέστορα. Προσέξτε τώρα, σήμερα που έχουμε τις απολογίες για τη Μαρφίν και τη δολοφονία της Νέστορα, είναι η μέρα που θυμόμαστε ένα άλλο γεγονός, μια άλλη δολοφονία που συγκλώνησε την Ελλάδα αρχές της δεκαετίας του 90. Ήταν 14 Ιουλίου και μάλιστα ήταν η μέρα Τρίτη, όπως και σήμερα δηλαδή, 14 Ιουλίου του 92, στο Σύνταγμα, τρομοκράτες στις 17 Νοέμβρη εκτόξευαν ρουκέτα κατά του αυτοκινήτου του τότε Υπουργού Οικονομικών Παλαιοκρασά, αφήνοντας όμως νεκρό στο δρόμο ένα παιδί μόλις 20 ετών, τον Αξαρλιάν, τον Θάνο Αξαρλιάν. Σύμφωνα με τις καταθέσεις και τις μετέπειτα πληροφορίες που έδωσαν οι καταδικαστέντες στις 17 Νοέμβρη, είπαν πως ήταν η δεύτερη ή τρίτη φορά που ήταν έτοιμοι να χτυπήσουν, αλλά το ανέβαλαν γιατί είχε κόσμο στο σημείο. Κόσμο είχε και τη συγκεκριμένη μέρα. Αλλά ο τρομοκράτης πάτησε το κουμπί για τη ρουκέτα επειδή, προσέξτε, δεν είναι κάτι που λέει η αστυνομία, είναι κάτι που έχουν πει οι ίδιοι τρομοκράτες, πιεζόταν από την οικογένειά του να πάνε διακοπές και δεν χωρούσε άλλη αναβολή, έπρεπε να ρίξουν την ρουκέτα και άφησαν νεκρό τον Αξαρλιάν. Στις καταθέσεις τους έχουν πει πως στη συγκεκριμένη ενέργεια ήταν οι αδερφοί Ξηροί, ο Τζορτζάτος και ο Κουφοντίνας. Στις δίκες που ακολούθησαν καταδικάστηκε ως φυσικός αυτούργος ο Κουφοντίνας και συνεργοί οι Χριστόδουλος, Σάβα Ξηρός και Τζορτζάτος και ηθικός αυτούργος ο Γιωτόπουλος. Αυτά πρέπει όλα να τα θυμόμαστε. Έκανε ανάρτηση και ο Πρωθυπουργός. Τα φαντάσματα του χθες, λέει ο κ. Μητσοτάκης, επιχειρούν να επιστρέψουν και πάλι. Δεν σας φοβόμαστε. Και το σχολίασαν πολιτικοί από όλους τους χώρους. Θα ακούσουμε τον κύριο Κατσαφάδο, υφυπουργός κλιματικής αλλαγής, ήταν στο Sky, ο κύριος Παπαθεοδόρου από το ΠΑΣΟΚ και ο κύριος Φιλιππίδης από την Ελλάς.
2: Σαν σήμερα το 1992, σαν σήμερα το
3: μεσημέρι,
2: ήταν ο Θάνος Αξαρλιάν. Είναι μια μέρα όπου οφείλουμε να αναφερθούμε στο όνομά του και στην άδικη θυσία την οποία είχε από τους δολοφόνους στις 17 Νοέμβρη και να πούμε ότι οι πολίτες δεν πρέπει και η δημοκρατία δεν τρομοκρατείται από κανέναν δολοφόνο.
4: Έχουμε μία αποστολή, τα κόμματα στην κοινωνία είναι ότι απέναντι στην ασφάλεια και στη θωράκιση της δημοκρατίας είναι κοινός ο αγώνας.
5: Δεν υπάρχει έλλειψη μεταμέλειας, υπάρχει αίσθηση ότι υπηρετούν έναν ηθικό σκοπό που είναι ανώτερος και από την ανθρώπινη ζωή. Όταν μιλούμε για τρομοκρατία, οι ψυχολογικοί μηχανισμοί είναι οι ίδιοι. Δεν υπάρχει η αντιμετώπιση του ανθρώπου ως μονάδα. Βλέπουν μια πιο συλλογική εικόνα, την οποία προσπαθούν να την κολλήσουν, αν θέλετε, σε αυτό που εκείνοι σκέφτονται ότι είναι το ηθικά σωστό.
1: Θα δούμε τώρα τι γίνεται σε Μέση Ανατολή με αντιφατικά μηνύματα από Τραμπ, με έναν, όχι δεν θα έλεγα πανικό, αλλά εν πάση περιπτώσει με μια κατάσταση που έχει πυροδοτήσει και πάλι άνοδο των τιμών, όχι ακραία.

0: αλλά σημειώνεται μία άνοδος των τιμών και με αρκετούς παράγοντες που συντείνουν σε όλη αυτή την κατάσταση. Και μάλιστα διαβάζοντας Νίκο Φιλιππίδη σήμερα το άρθρο του στην Καθημερινή, δεν είναι μόνο η Μέση Ανατολή, είναι και η Ρωσία που δημιουργούν αυτό το εκρηκτικό κοκτέιλ, αν μπορώ να το χαρακτηρίσω έτσι, Νίκο. Καλό μεσημέρι.
1: Γεια σου, γεια σου, κύριε. Αλήθεια είναι ότι αυτό που σχηματίζεται στα πρατήρια και βλέπουμε να εξελίσσεται είναι εκρηκτικό κοκτέιλ. Γίνεται και μέσα ζέστη κιόλας και μέσα στην ανάγκη για μετακίνηση λόγω των καλοκαιρινών διακοπών ακριβώς. Η αλήθεια είναι η αντιστοιχία δεν είναι, αν το παίρνουμε σε αντιστοίχηση με τον Μπρεν, δεν είναι για τόσο ψηλά τα κάψιμα. Ωστόσο το γεγονός ότι τα δηληστηριακά κάψιμα, και πρέπει πλέον να τα παρατηρούμε αναλυτικά, έχουν αυξηθεί λόγω ελλείψεων που καταγράφονται διεθνώς, λόγω του ρωσικού προβλήματος και του γεγονότος ότι υπάρχει δελτίο εσωτερικά, απαγόρευση εξαγωγών και πλέον ποιος θα το έλεγε ότι η Ρωσία αναζητεί ποσότητες για να εισάγει και να καλύψει τις εχώριες ανάγκες της από την Κίνα και την Ινδία. Άρα εδώ έχουμε ένα ζήτημα πίεσης σε ειδικά προϊόντα διήλυσης όπως το πετρέλαιο κίνηση, τα αεροπορικά καύσιμα, τα ναυτιλιακά καύσιμα.
0: Εδώ Νίκο, είναι αξιοσημείωτο η Ρωσία που έχει ένα μεγάλο κομμάτι των εσόδων της για να συνεχίζει τις πολεμικές επιχειρήσεις από την πώληση πετρελαίου. Αυτή τη στιγμή τις έχουν κάνει τέτοια ζημιά οι Ουκρανοί που μπορεί να αντιστραφεί κιόλας, να ζητήσει πετρέλαιο.
1: Είναι με 19 διηλυστήρια εκτός λειτουργίας. 19 διηλυστήρια.
0: Ναι.
1: Μετά τα χτυπήματα των Ουκρανικών drones. Άρα εδώ έχουμε μια έκβαση πολέμου, ένα πόλεμο που δεν τον παρακολουθούμε πολύ στενά, ο οποίος έχει προκαλεί συγκεκριμένες συνέπειες γιατί έχει αλλάξει το σκηνικό.
0: Εμείς είχαμε πει ένα
1: σκηνικό όπου κέρδιζαν οι Ρώσοι. Τώρα αλλάζει αυτό.
0: Συνεπώς, δεν ξέρω να τα λέω μπακαλιστικά, συνεπώς, από τη στιγμή που οι Κινέζοι, οι Ινδοί δεν παίρνουν πετρέλαιο από την Ρωσία, θα βγουν και εκείνοι στη γύρα να ζητήσουν πετρέλαιο. Αυτό. Και εκεί το πράγμα αρχίζει και δυσκολεύει.
1: Και δεν μιλάμε για πετρέλαιο, μιλάμε για διηλυσμένο πετρέλαιο. Αντιλαμβάνεσαι ότι σε αυτή την περίπτωση δημιουργούνται πιέσεις αρκετά μεγάλες και με εξαιρετικό πρόβλημα το οποίο έχει επιπτώσεις στην ελληνική αγορά. Επιπτώσεις που από σήμερα επιχειρείται να ελαφρυνθούν με προβλήματα, πρέπει να σου πω. Να σου πω ένα παρασκήνιο στην γνωστή ιστορία της επιδότησης Hellenic Energy και Motor Oil με 5 και 10 λεπτά.
0: Ναι, κάτσε, από σήμερα είπε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, ο κύριος Χατζηδάκης, από σήμερα έχουμε την εφαρμογή του μέτρου. Μείον 5 λεπτά στο πετρέλαιο, μείον 10 λεπτά στην αμόλυβδη. Όποιος πρατηριούχος δηλαδή αγοράσει σήμερα από δηληστήρια πρέπει να δει το όφελος και ο καταναλωτής, ο οδηγός.
1: Αυτό είναι περίπου έτσι. Θα σου εξηγήσω γιατί. Άκου να δεις τι έχει γίνει. Με το που άκουσε, είχαμε ξαφνικά μία παρέμβαση, έτσι μαθαίνω από το ρεπορτάζ, της Επιτροπής Ανταγωνισμού. Ναι. Η οποία έρχεται και λέει ότι αυτό που κάνετε, το να βγαίνετε οριζόντια και να λέτε 5 λεπτά μειώνω και 10 λεπτά μειώνω, είναι οριζόντια πρακτική, η οποία χειραγωγεί την αγορά και θα πρέπει να βρείτε έναν άλλο τρόπο να το κάνετε. Οπότε τι κάνουν τα διηλυστήρια τώρα, σε συνεννόηση προφανώς με κάποιο τρόπο με την κυβέρνηση, σε συντονισμό, γιατί και η συνεννόηση είναι κακή λέξη να τη χρησιμοποιούμε σε αυτά. Βγήκε σήμερα η Hellenic Energy, η Motor Oil θα βγει αύριο όπως μαθαίνω, και ανακοίνωσε έκπτωση 7,95 λεπτά προ-ΦΠΑ αναλύτρο στην τιμή της αμόλυβδης βενζίνης. Με 7,95 είναι κοντά στα 10, γιατί βενζίνη το 95 οκτανίων. Και 4,05 λεπτά προ-ΦΠΑ αναλύτρο στην τιμή του πετρελαίου κίνησης και θα εμφανίζεται σε ξεχωριστό πεδίο στα τιμολόγια που είναι η συγκεκριμένη έκπτωση που ξεκινάει από τις 14 Ιουλίου από σήμερα ό,τι φεύγει από το διηλυστήριο μέχρι και τις 31 Αυγούστου. Η συνολική συνεισφορά της Hellenic Energy όπως και της Motor Oil είναι από κάθε μία από 20 εκατομμύρια ευρώ. Αύριο περιμένουμε αντίστοιχη ανακοίνωση από όσο μαθαίνουμε από τη Motor Oil, η οποία θα έχει λίγο διαφορετικά νούμερα.
0: Άρα δεν θα είναι 7,95, μπορεί να είναι 7,93.
1: Ναι,
0: ξέρω εγώ.
1: Η αλήθεια είναι η Επιτροπή Ανταγωνισμού, η οποία δεν ενδιαφέρθηκε, και αυτό είναι δικό μου προσωπικό σχόλιο, καθόλου με το γεγονός ότι η ελληνική αγορά είχε πλαφόν στην πώληση και στο μεικτό περιθώριο κέρδους. Άρα κλειδωμένη τιμή για περίπου πόσο καιρό, με μηδενικά περιθώρια κέρδους στην πραγματικότητα, τα αληθινά ήταν, γιατί είχαν ανέβει διάμεσα τα κόστη, για ένα πολύ μεγάλο διάστημα. Η τελευταία εκδοχή ήταν για 5 μήνες. όπου εφαρμόστηκε.

0: το πλαφόν. Τώρα διαπιστώνει ότι η ελάφρυνση προς τους κατανάλωτες πρέπει να γίνει με διαφορετική εμπορική.
1: Ναι, με τρόπο που να μην δείχνει καρτελοποίηση, ξέρω εγώ, εναρμόνιση τιμών. Ναι.
0: Ακριβώς. Το καλό νέο είναι ότι σήμερα θα βγει φθηνότερο καύσιμο. Αύριο περιμένουμε αυξήσεις λόγω των χτεσινών γεγονότων στον κόλπο στις διεθνείς τιμές και την αύξηση που έχει προκληθεί και στα προϊόντα διείρησης, που ένα μεγάλο μέρος θα απορροφηθεί. Μεγάλο μέρος δηλαδή της έκπτωσης σημερινής που έχουν πρατήρια λόγω της μείωσης της τιμής από τη Hellenic Energy, αύριο θα απορροφηθεί από την αύξηση που είναι βέβαιο ότι θα έρθει, γιατί έχουν ανέβει οι διεθνείς τιμές και του διυλισμένου και του ανεπεξέργαστου πετρελαίου.
1: Αντιλαμβάνομαι ότι αν συνεχιστεί αυτή η κατάσταση, τότε ναι, είναι ένα όφελος τα 10 λεπτά, αλλά δεν ξέρω πόσο καιρό θα εμφανίζεται αυτό το όφελος στο ταμπλό. Πολύ σύντομα θα είναι μία ή άλλη, θα είμαστε πάλι.
0: Είναι επιβράδυνση της αύξησης.
1: Ναι, ναι.
0: Γιατί χτες, τέτοια ώρα που μιλάγαμε, ήταν κοντά στα 75 δολάρια το βαρέλι. Τώρα που μιλάμε, κοντά στα 85 δολάρια το βαρέλι. Να, αν βάζεις και την κατάσταση που επικρατεί στα προϊόντα διήλυσης, καταλαβαίνεις ότι έχουμε ένα μείγμα δύσκολο.
1: Ναι. Ενδιαφέρον το ρεπορτάζ για τους ακροατές μας αυτή τη στιγμή. Δηλαδή, σε ακούνε και ξέρω πως ακούνε για να ξέρουν τι γίνεται. Είναι και επαγγελματίες πολλοί ακροατές μας, να ακούνε τις επόμενες μέρες πως θα κυλήσει το πράγμα. Οπότε παίρνουν από σένα μία εικόνα πως θα πάει. Αλλά σήμερα βρίσκω εξαιρετικά ενδιαφέρον και το ρεπορτάζ από το παρασκήνιο. Μου προκαλεί βέβαια εντύπωση. Ήταν δηλαδή μια κυβερνητική πρωτοβουλία αυτό. Πώς μπλέχτηκε τώρα η Επιτροπή. Εντάξει, εσύ τα ξέρεις καλύτερα.
0: Ναι. Προσπαθούσα να καταλάβω πρώτα απ' όλα οι φράσεις, οι λέξεις που χρησιμοποιούσε ο αντιπρόεδρος κυβέρνησης, ο οποίος τόνιζε ανάλογα με την. Έλεγε σήμερα το πρωί που τον άκουγα σε τηλεοπτικό σταθμό, έλεγε ανάλογα με την εμπορική πολιτική κάθε εταιρείας. Και λέω ξαφνικά πώς γίνεται και έχει επισέλθει αυτό. Τελικά καταλάβαμε στην πορεία ότι έχει επισέλθει υποχρεωτικά μετά την παρέμβαση της Ευρωπαϊκής Ανταγωνισμού. Προφανώς και η κυβέρνηση σεβάστηκε και όλοι τη σεβόμαστε. Απλώς ομολογώ ότι μας κάνει εντύπωση ότι η παρέμβασή της έρχεται τώρα.
1: Νίκο, πρέπει να κλείσω, αλλά δεν έχουμε πει, βέβαια η πλατφόρμα δεν έχει ανοίξει ακόμα για τις ρυθμίσεις.
0: Έως τις 20 θα ανοίξει, έχει ανοίξει για ρυθμίσεις προς τον ΕΦΚΑ, δεν έχει ανοίξει για ρυθμίσεις προς τον εφορέα.
1: Ωραία, οπότε έχουμε χρόνο. Εντάξει, και αύριο λιγάκι να το πούμε, γιατί σήμερα είχε ψωμί το θέμα με το πετρέλαιο.
0: Ναι, εννοείται.
1: Να είσαι καλά, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Γεια σου,
1: Νίκο.
0: Γεια σου.
1: Ο Νίκος Φιλιππίδης ήταν, επαναλαμβάνω, ο Νίκος είναι από τους δημοσιογράφους στο οικονομικό ρεπορτάζ και έχει και την ανάλυση, έχει και το ρεπορτάζ που μπορεί να φωτίζει τέτοιες πτυχές που παρουσιάζουν και αυτές το ενδιαφέρον τους. Ο κύριος Χατζηδάκης, αναφέρθηκε σε αυτόν ο Νίκος Φιλιππίδης, ήταν στο Open, εξηγεί το γιατί η κυβέρνηση προχώρησε σε αυτή την παρέμβαση τη δεδομένη χρονική στιγμή.
2: Γι' αυτό υπήρξε αυτή η παρέμβαση, ακριβώς γιατί υπάρχουν ανησυχητικές εξελίξεις. Δεν είναι μόνο ότι ξανά έχουμε ένταση στα στενά του Ορμούζ, είναι ότι έχουν καταστραφεί δηληστήρια στον κόλπο και τελευταία καταστράφηκαν, σαν να μην έφτανε αυτό, και δηληστήρια στη Ρωσία, και η Ρωσία απαγόρευσε τις εξαγωγές ντίζελ.
1: Μετά τις διαφημίσεις συναντάμε, όπως κάνουμε συνήθως, τον Μανώλη Κωστίδη. Σήμερα έχει ένα πολύ ενδιαφέρον ρεπορτάζ από την Κωνσταντινούπολη ο Μανώλης.
3: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Σπουδές ψυχολογίας που δεν έχεις φανταστεί. 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master στα ελληνικά, με δυνατότητα blended παρακολούθησης. Αναγνωρισμένα προγράμματα του University of Central Lancashire. Μάθε περισσότερα στο 210-645-6565 και στο icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
4: Μητέρα.
5: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
4: Κλιματιστικά Μητέρα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
5: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
4: Με την εφαρμογή Smart Home. Μητέρα.
5: Αισθάνεσαι σπίτι.
4: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
6: Πώς φτάσαμε από την ευημερία στη χρεοκοπία? Ο εμβληματικός τραπεζίτης Μιχάλης Σάλας καταγράφει 5 δεκαετίες οικονομίας, πολιτικής και κοινωνικών ανατροπών σε ένα βιβλίο που θα συζητηθεί. Τι πήγε λάθος στην Ελλάδα και τι θα μπορούσε να διορθωθεί? Το Best

0: bestseller του Μιχάλη Σάλα σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
1: Τάπας, τσούρος, πλάθα μαγιόλ, παέλια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
2: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω ρώτησα.
1: Βάλε, βάλε! BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη!
3: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
4: Έδωσες πανελλήνιες εξετάσεις? Το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου σου ανοίγει το δρόμο για σπουδές με δωρεάν δίδακτρα, υποτροφίες, παροχή στέγασης, σύντησης και ευκαιριών απασχόλησης. Διεκδίκησε τη θέση σου για δωρεάν φοιτηση με το βαθμό των πανελλαδικών εξετάσεων γενικού λυκείου. Μπες στο site μας και κάνε την αίτησή σου ηλεκτρονικά από 13 έως 22 Ιουλίου. Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου, ΤΕΠΑΚ. Ετοιμάσου για μια νέα αρχή. Μαζί στην αριστεία.
5: Σε 100 μέτρα, κλειστή στροφή δεξιά. Στρίψε δεξιά. Παρατήρησε τους πεζούς που ήταν έτοιμοι να περάσουν.
6: Συχνά οι πεζοί περνούν απαρατήρητοι. Επειδή όμως δεν έχουμε κάποιον να μας το θυμίζει, οδηγούμε πάντα με προσοχή. Πρώτα ο πεζός. Μια πρωτοβουλία από τους 4 τροχούς και την Καθημερινή. Μάθε περισσότερα στο 4stroχή.gr.
7: Προϊόντα τεχνολογίας. Ναι, αλλά όπως τα θέλω και όποτε τα θέλω. Εσύ δεν θες?
8: Θες. Στα καταστήματα Vodafone έχεις μια ολοκληρωμένη εμπειρία τεχνολογίας όπως ακριβώς τη θέλεις. Με ένα δίκτυο καταστημάτων που εξελίσσεται συνεχώς και σου προσφέρει κορυφαία προϊόντα, την ευελιξία του Vodafone Flex, αλλά και προσωπική εξυπηρέτηση με ολοκληρωμένες λύσεις για τη συσκευή σου πριν και μετά την αγορά. Τεχνολογία όπως τη θες στη Vodafone. Vodafone. Together we can.
9: Στη ζωή μου έχω δοκιμάσει πολλούς μεζέδες, αλλά αυτός ο μεζές από τις Σέρες δεν παίζεται. Πιπεράκια μπακάλικα άτσαλου. Αυθεντικά σεραϊκά.
10: Time out για Θράκων.
11: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίσουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
10: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
11: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
12: Ξεχνιασιά θα πει να δουλεύουν κάποια πράγματα μόνα τους.
13: Εννοείται. Γι' αυτό έχω κλιματιστικό TCL. Ενεργοποιείται αυτόματα πριν φτάσω σπίτι για να με περιμένει ιδανική θερμοκρασία και καθαρός αέρας. Με έξυπνη εξοικονόμηση ενέργειας και έλεγχο κατανάλωσης σε πραγματικό χρόνο.
12: Και όταν φεύγεις.
13: Απενεργοποιείται μόνο του. Όλα μόνο του. Εγώ απλά βγάζω τη μίλη βόλτα. Κλιματιστικά TCL. Περισσότερη τεχνολογία, λιγότερες έγνοιες. Από τον Όμιλο Τουρνικιώτη.
14: Επιστρέφουμε και με Μανώλη Κωστίδη, όπως προαναγγείλαμε, στα 6 F-35 που έχει πληρώσει στις Ηνωμένες Πολιτείες εστιάζει η Τουρκία. Είναι το σημερινό τίτλος στο άρθρο του Μανώλη Κωστίδη στην Καθημερινή, όπου δεν μιλάει μόνο για το παρασκήνιο, για τις προσπάθειες που κάνει η Τουρκία για την απόκτηση των F-35, παραθέτοντας μέσα και εκτιμήσεις αναλυτών για το τι μπορούν να προσφέρουν στην τουρκική πολεμική αεροπορία, αλλά έχει και ένα στοιχείο που ξεχώρισα σήμερα το ρεπορτάζ του Μανώλη, γιατί υπάρχουν και επικρίσεις στην κυβέρνηση Ερντογάν, το τι έχασε η Τουρκία όλα αυτά τα χρόνια που έμεινε εκτός προγράμματος, η οικονομική συνεισφορά της συμμετοχής στο πρόγραμμα των F-35 θα ανερχόταν σε έως 30 δις δολάρια για την τουρκική οικονομία. Αυτά έκανα φτερά. Είναι συγκλονιστικός ο Μανώλη Κωστίδη. Καλό μεσημέρι.
15: Καλό μεσημέρι.
14: Είναι φοβερό, ναι. Αυτό. Έχασε η τουρκική οικονομία, θα μπορούσε να έχει έως και 30 δις αυτή την στιγμή που δεν τα έχει.
15: Και ίσως δεν υπερβολή, ίσως ήταν και παραπάνω, διότι σκεφτείτε ότι η Τουρκία, η τουρκική αμυντική βιομηχανία που ξεκίνησε την προσπάθεια της συμπαραγωγής του F-35 από το 2002, από τότε μπήκε στο πρόγραμμα, θα παρήγαγε περίπου 1000 ανταλλακτικά κομμάτια αυτού του αεροσκάφους.
14: Από το F-35 εννοείς.
15: Από το F-35. Ναι. Όχι για την Τουρκία μόνο, τον 100 F-35, αλλά για όλο τον κόσμο. Δηλαδή, ήτανε με συμπαραγωγός για τα F-35 η Τουρκία. Δηλαδή ακόμα και η Γερμανία που αγοράζει F-35 τώρα, ακόμη και η Μεγάλη Βρετανία, οποιοδήποτε άλλη χώρα, κάποια κομμάτια αυτού του αεροσκάφους θα ήταν τουρκικής κατασκευής. Μπορεί όχι τα ηλεκτρονικά, αλλά πολλά σημεία, τα ελαστικά με οτιδήποτε. Λοιπόν, τώρα είναι στο μηδέν. Από το 2018 αποκλεισμό

0: της Τουρκίας δεν ήταν ότι δεν μπαίνει μόνο τα 135. Αποκλείστηκε όλη η αμυντική βιομηχανία της Τουρκίας από το πρόγραμμα. Γι' αυτό και υπολογίζουν τη ζημιά. Δεν είναι ότι πλήρωσαν 1,5 δις και δεν πήραν τα 6F-35. Έχασαν τα 135, αλλά δεν παράγουν και κανένα κομμάτι αυτό αεροσκάφους. Αυτή είναι μια ανυπολόγιστη ζημιά.
1: Μανώλη, η Τουρκία στοχεύει σε αυτά τα 6 που ήταν έτοιμα. Είχε μπει και η τουρκική σημαία πάνω τους και λόγω των κυρώσεων οι Αμερικανοί έβγαλαν το τουρκικό σημαίακι, έβαλαν το αμερικανικό και τα έχουν δικά τους. Και τώρα οι Τούρκοι λένε δώστε μας τουλάχιστον
0: δώστε
1: αυτά
0: μας
1: τα 6.
0: Πίσω, τα οποία τα χρησιμοποιείτε τώρα και μεταχειρισμένα. Οι πιλότοι, οι Τούρκοι είχαν εκπαιδευτεί, τώρα κάποιοι έχουν ήδη συνταξιοδοτηθεί. Δηλαδή, άρα πρέπει να γίνουν να εκπαιδευτούν ξανά. Πρέπει να έρθουν από τα αεροσκάφη. Είναι μια διαδικασία που πραγματικά πολλές φορές, και για να το πούμε αυτό, πολλές φορές κατηγορούμε τις κυβερνήσεις, τους υπουργούς, οποιαδήποτε. Δεν λέω τώρα την τόνη.
1: Ναι, καταλαβαίνω.
0: Και την ελληνική εξωτερική πολιτική που λέμε, οι Τούρκοι έχουν σταθερή εξωτερική πολιτική, αμυντική. Βλέπετε ότι τελικά η Ελλάδα έχει πολύ πιο σταθερή, άμα δούμε σε βάθος 50 ετίας, μια σταθερότητα στην Ευρώπη. Στο ΝΑΤΟ, συγκεκριμένα βήματα έχει κάνει η Ελλάδα.
1: Και
0: όλες οι κυβερνήσεις.
1: Και τις προσπάθειες να αναπληρωθεί και το χαμένο έδαφος της κρίσης
0: ακριβώς,
1: ό,τι αφορά τα
0: ακριβώς.
1: εξοπλιστικά, με τον
0: δηλαδή,
1: τρόπο που είδαμε
0: την Τουρκία,
1: τώρα.
0: Δηλαδή, βλέπετε την Τουρκία. Σκεφτείτε η Ελλάδα να έχει κάνει μια οποιαδήποτε. Εγώ το, και η ελληνική κυβέρνηση να έχει πάρει ρωσικό μαχητικό. Η ζημιά που προκαλείται είναι σε βάθος δεκαετιών. Τώρα.
1: Σε λίγο, όχι, ήθελα να πω αυτό, μια και είπε για τα βήματα που έχουν γίνει στην Ελλάδα. Σε λίγο, με τον Γιώργο Παπακουσταντίνο, όταν θα μιλήσουμε για την παρουσία του Έλληνα Πρωθυπουργού στη Γαλλία, του Κυριάκου Μητσοτάκη, για την εθνική γιορτή της Γαλλίας που γίνεται εκεί, πετάει ελληνικό Ραφάλ. Στην παρέλαση που γίνεται αυτή τη στιγμή στη Γαλλία, πετάει ελληνικό Ραφάλ για να δούμε τι απόσταση δημιουργήθηκε στις δύο χώρες. Αλήθεια, μπορεί να ξαναγίνει συμπαραγωγός η Τουρκία στο F-35.
0: Είναι δύσκολο, δηλαδή δύσκολο να το προβλήσει. Με Τραμπ όλα μπορούν να συμβούν, αλλά δεν είναι τόσο εύκολο. Δηλαδή έχει πάρα πολύ δρόμο.
1: Μάλιστα.
0: Έχει πολύ δρόμο. Είναι τεράστιες οι διαδικασίες. Πρέπει να βγουν άλλοι εκτός, να μπουν. Είναι μια
1: γραμμές παραγωγής, αυτά, ναι, τρέχα γύρω.
0: Είναι πάρα πολύ. Είναι, δηλαδή, προσέξτε, από το 2002 είχε ξεκινήσει για να ξεκινήσουν η παραγωγή από το 2012 και μετά για να παραλάβει η Τουρκία το 2019. Ναι. Είναι μια μεγάλη διαδικασία. Ναι. Αυτό, για τα Ραφάλ, επειδή αναφέρθηκες και επειδή η Ελλάδα διαθέτει 24 Ραφάλ σήμερα, 50 F-16, όλα είναι τέταρτης γενιάς, η Τουρκία αυτή τη στιγμή ξέρετε πόσα μαχητικά τέταρτης γενιάς διαθέτει?
1: Πόσα?
0: Μηδέν.
1: Α, δεν διαθέτει.
0: Δεν διαθέτει. Η Τουρκία αυτή τη στιγμή έχει F-16 τρίτης γενιάς, παλιάς τεχνολογίας. Η Ελλάδα αυτή τη στιγμή εξυγχρόνισε 50, πάει για 80, έχει πάρει 24 Ραφάλ. Και πάει για 35. Και η Τουρκία δεν διαθέτει ούτε ένα μαχητικό τέταρτη γενιά.
1: Έτσι είναι κατανοητό πώς κρατιέται στη δημόσια σφαίρα, στη δημόσια συζήτηση στην Τουρκία, πώς διατηρείται τόσο ψηλά το θέμα της απόκτησης των F-35 και πόσο με ένταση το θέτουν οι Τούρκοι.
0: Βεβαίως.
1: Για να πάρουν τουλάχιστον
0: αλλά
1: αυτά τα.
0: Αλλά ο Ερντογάν χτες στο Υπουργικό Συμβούλιο, ενώ τρέχει το θέμα των F-35, ενώ έχει αναφέρθηκε στους γενίτσαρους που παρουσίασε. Στους ηγέτες, γιατί έχει μια συνέχεια η Τουρκία από την Οθωμανική Αυτοκρατορία και από τους Σελτσούκους κτλ. Μίλησε για τη φιλία του με τον Τραμπ, για τις οικονομικές σχέσεις, αλλά δεν είπε τίποτα για F-35, ούτε για το ΚΑΝ, για τους κινητήρες του ΚΑΝ. Αυτό δείχνει ότι περιμένει.
1: Ναι,
0: ο Τραμπ ήρθε, τα είπε, όλα καλά, αλλά πρέπει να τρέξουν διαδικασίες. Πρέπει ο Πούτιν να πει το OK, πρέπει.
1: Δεν είναι τόσο απλά τα πράγματα. Από την άλλη, πρέπει να αναγνωρίσουμε κιόλας, γιατί πρέπει να το βάζουμε και αυτό στην εξίσωση, ότι η Τουρκία έχει κάνει όχι βήματα, έχει κάνει άλματα στην αμυντική της βιομηχανία, με εξαγωγές σε πάρα πολλές χώρες και ευρωπαϊκές χώρες.
0: Αυτό που έγινε τώρα, θες να πεις, μάλλον για το Kızıl Elma, το μη επανδρομένο αεροσκάφος.
1: Ναι,
0: δηλαδή, δίχως πιλότο, το οποίο απογειώθηκε. Και για πολλωστή φορά, αλλά αυτή τη φορά έκανε δοκιμαστική βολή με υπερηχητικό πύραυλο αερός εδάφους και έπληξε ένα πλοίο, ας πούμε, πλοιάριο. Αυτό στόχο έχει η Τουρκία να την παραγωγή εκατοντάδων τέτοιων μη επανδρομένων μαχητικών, όπου μπορούν να προκαλέσουν προβλήματα στα ραντάρ και, και στην αντιεροπορική άμυνα μιας αντίπαλης χώρας, δηλαδή εννοώ εκτός ΝΑΤΟ φαντάζομαι, της Ρωσίας ή οτιδήποτε άλλο.
1: Ναι.

0: Αυτό ακριβώς. Μανώλη, ήθελα έτσι στο κλείσιμο μία παρατήρηση που εσύ μάλλον θα κάνεις στην αξιολογική κρίση. Εγώ το καταγράφω επειδή το μετέδωσες. Όλο και συχνότερη και πιο πυκνή είναι η συναστροφή Αιγύπτιων με Τούρκους.
1: Ναι, ήταν τώρα ο αρχηγός των ενόπλων δυνάμεων της Αιγύπτου και ο υπουργός άμυνας παράλληλα, είναι και τα δύο, γιατί υπάρχει ένα στρατιωτικό καθεστώς, ναι, στην Αιγύπτο. Επισκέφθηκε την Άγκυρα το Γιασάρ Γκιουλέρ, πράγματι είχαμε στρατιωτική συνεργασία. Ναι, έρχονται όλο και πιο κοντά.
0: Ναι.
1: Έχουν μεσολαβήσει χώρες του κόλπου για να έρθουν ακόμη πιο κοντά. Βεβαίως, αυτό δεν έχει γίνει τυχαία. Η Τουρκία έχει κάνει βήματα πιστοχώρησης, δηλαδή και με τους αδερφούς μουσουλμάνους και στη Λιβύη. Έχει ανοίξει χώρο στην Αίγυπτο. Τώρα βέβαια το μεγάλο ερώτημα είναι τι θα γίνει με τις θαλάσσιες ζώνες. Εκεί η Τουρκία έχει προσφέρει πολλά πράγματα στην Αίγυπτο. Η Αίγυπτος δεν τα έχει αποδεχθεί μέχρι τώρα.
0: Και όχι μόνο δεν τα έχει δεχθεί, έχει και τη μερική συμφωνία με την Ελλάδα που ουσιαστικά τους ακυρώνει και το τουρκολιβικό.
1: Επιμένω σε ένα πράγμα. Τότε ήταν στο να δει τις σχέσεις τους. Τώρα έχει μείνει μια εκκρεμότητα μεταξύ Ελλάδος και
0: Αιγύπτου.
1: Και Αιγύπτου, πέραν της Ρόδου. Η Τουρκία εκεί προσφέρει πολλά. Εκεί χρειάζεται πάρα πολύ μεγάλη προσοχή.
0: Νομίζω μήνυμα έλευση. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Μανώλη.
1: Καλό μεσημέρι.
0: Να είσαι καλά. Ο Μανώλης Κωστίδης και με το ρεπορτάζ, αλλά νομίζω και με το σχόλιο του, για να καταλαβαίνουμε έτσι που πάνε τα πράγματα. Θα αλλάξουμε θέμα. Η Μέρη Τούμπα μας περιμένει, γιατί έχουμε αυτή την... όχι επιδημία, δεν θα... είναι πολύ βαριά η λέξη. Τέλος πάντων, τα πάρα πολλά κρούσματα σαλμονέλας στη Λαμία. Έχει βρεθεί ότι προέρχονται από κατανάλωση κοτόπουλου. Νομίζω έχει βρεθεί και ο προμηθευτής, αλλά ακόμα δεν έχει ξεκαθαρίσει πλήρως κατάσταση. Οπότε για να δούμε με τη βοήθεια της Μέρης και πώς οι άνθρωποι είναι ακόμα στο νοσοκομείο, αλλά και τι γίνεται με το θέμα της διερεύνησης του συμβάντος από τις αρχές. Γεια σου, Μέρη.
2: Καλό μεσημέρι, Σπύρο. Τώρα, σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση που έχουμε, τα κρούσματα ξεπερνούν τα 30 και οι νοσηλευόμενοι με συμπτώματα πυρετού, διάρειας και μετού στο νοσοκομείο, στο Γενικό Νοσοκομείο της Λαμίας, έχουν φτάσει στους 17. Είναι όμως σε καλή κατάσταση. Ο πρόεδρος του ΕΟΔΙ, ο κ. Βασιλακόπουλος, μας είπε πως σήμερα ή αύριο θα βγουν όλοι.
0: Μισό λεπτό, σε ό,τι αφορά τα κρούσματα, μας είπες 30.
2: 30
0: τα οποία 30 άνθρωποι οι οποίοι έχουν πάει στο νοσοκομείο να ζητήσουν πρώτες βοήθειες, πώς να το πω.
2: Και 17 χρειάστηκε να νοσηλευτούν.
0: Και 17 χρειάστηκε να νοσηλευτούν. Το λέω αυτό γιατί πιθανότατα να έχουμε και πιο ελαφραία κρούσματα, δηλαδή κάποιος που δεν το χτύπησε τόσο βαριά, δηλαδή τα 30 είναι που πήγαν στο νοσοκομείο. Μπορεί να είναι πολύ περισσότερα που να το πέρασαν πιο ελαφριά, να μην χρειάστηκε να πάνε στο νοσοκομείο.
2: Ναι, και να χρειάζεται να έμειναν σπίτι τους οι άνθρωποι, να μην χρειάζεται να πάνε στο νοσοκομείο. Μας είπε βέβαια ο κ. Βασιλακόπουλος πως και τις επόμενες ημέρες θα έχουμε κάποια κρούσματα, θα φανούν δηλαδή. Απλά αργή επόαση, οπότε εμφανίζονται σιγά σιγά. Να σου πω τώρα πως οι άνθρωποι όλοι αυτοί δεν ήταν σε κάποια κοινή εκδήλωση. Φαίνεται πως κατανάλωσαν κρέας από 6 διαφορετικά καταστήματα.
0: Από 6.
2: Ναι, στη Λαμία. Ναι. Έχει ξεκινήσει η διαδικασία από την Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας Ποιότητας για τον εντοπισμό της πηγής του προβλήματος. Φαίνεται πως έχουμε και αποτέλεσμα. Οι αρχές έχουν εντοπίσει τον τοπικό προμηθευτή του μολυσμένου κρέατος και τον ενδιάμεσο προμηθευτή, αλλά και το φθινοτροφείο. Το οποίο βρίσκεται όμως εκτός στερεάς Ελλάδας και προφανώς όλα αυτά θα ελεγχθούν, θα γίνουν όλοι απαραίτητοι έλεγχοι. Γενικότερα όμως, να σου πω, Σπύρο, πως υπάρχει μια ανησυχία στους κατοίκους.
0: Και μία και δύο και δέκα. Τώρα, αν βλέπεις 30 άτομα, τουλάχιστον 30 άτομα να πηγαίνουν στο νοσοκομείο με έντονα συμπτώματα και όλα αυτά, προφανώς.
2: Αυτό. Και μας λένε όλοι πως αποφεύγουν τώρα για κάποιες ημέρες, για 3-4 ημέρες τη στιγμή και ο ΕΟΔΙ, να μην καταναλώνουν κρέας, να μην καταναλώνουν κοτόπουλο για να μην.
0: Ναι.
2: Βρούν και
0: αυτή κανένα
2: κακό.
0: Ναι.
2: Όπως
0: σε ευχαριστώ, σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Μέρη. Καλή συνέχεια. Η Μέρη Τούμπα ήταν. Να ακούσουμε τι λένε εκεί οι άνθρωποι στην περιοχή και μετά να ακούσουμε και τον κύριο Βασιλακόπουλο, τον καθηγητή πνευμονολογίας και πρόεδρο του ΕΟΔΙ.
3: Εμάς μας είχαν πει, γιατί μια φίλη δουλεύει μέσα, μας είχε πει από χθες ότι να προσέξουμε να μην φάμε κοτόπουλο, γιατί έχει πολλά κρούσματα σαλμονέλας. Έχουμε ακούσει ότι είναι σε διάφορα καταστήματα. Ακόμα και αυτό που μπορεί να έχουμε πάρει και να το έχουμε στο ψυγείο μας είναι επικίνδυνο.
4: Επειδή θα υπάρξουν και άλλα κρούσματα τις επόμενες μέρες, 2-3 μέρες, έτσι, μέχρι να τελειώσει αυτό, δεν χρειάζεται κάποιος πανικός, αυτό είναι αναμενόμενο. Μέχρι να είμαστε σίγουροι τι έχει συμβεί.

0: συμβεί, ας μην καταναλωθεί άλλο κοτόπουλο στην Λαμία. Ο χρόνος επόασης είναι πάνω από 3 μέρες, 4, μπορεί να φτάσει και τις 7 σε σπάνιες περιπτώσεις. Μπορεί κάποιος να έχει καταναλώσει κάτι από τη συγκεκριμένη παρτίδα και να το εμφανίσει αύριο το σύμπτωμα.
1: Αυτά λοιπόν, προσοχή για τις επόμενες μέρες. Γιώργος Παπακοσταντίνου στο στούντιο μαζί μας, ο πολιτικός μας συντάκτης. Καλώς τον.
2: Έχω περάσει σαλμονέλα και είναι το χειρότερο.
1: Αν είσαι και άνθρωπος ο οποίος, εντάξει, αν είσαι ένας οργανισμός που δεν έχει προβλήματα, εντάξει, το αντιμετωπίζεις δύσκολα, εύκολα. Αλλά αν έχεις κάποια θεματάκια υγείας, ηλικιωμένος κτλ.
2: Ακόμα χειρότερα.
1: Είναι έτσι ακριβώς όπως το λες. Κυριάκος Μητσοτάκης στη Γαλλία. Πήγε για τη συμμαχία των προθήμων για την Ουκρανία. Έχει μείνει και σήμερα εκεί γιατί έχουν τη μεγάλη του στρατιωτική παρέλαση οι Γάλλοι.
2: Μέρα της Βαστήλης είναι επί της ουσίας η κληρονομιά Μακρόν, υπό την έννοια ότι αυτό που ξεκίνησε χθες στο ιστορικό Hôtel des Invalides, μετά στο Ελιζέ και έχεις μετά
1: πάει,
2: στο Δήμο,
1: έχω
2: ζήσει στο Παρίσι 18 μήνες.
1: Τι λες, εγώ πήγα να σου πω ότι θα έχεις κάνει ρεπορτάζ εκεί με κάποια αποστολή τέλος πάντων, αλλά έχεις μείνει εσύ κανονικότατα.
2: Ναι, έχω μείνει και έχω δει και από κοντά αυτή την 14η Ιουλίου. Η 14η Ιουλίου βέβαια που είδα εγώ πριν από 25 χρόνια δεν έχει καμία σχέση με αυτό το εύρος των χρωμάτων, ήταν τεράστιο. Ναι, αυτό το πράγμα που είδαμε, όλες οι εικόνες και οι συμβολισμοί που τις συνοδεύουν, με δεδομένο ότι μαρτσάρισαν, όπως τα λέγανε και οι Παριζιάνοι, και το τάγμα από την Ουκρανία και οι δικοί μας οι ευέλπιδες και οι αξιωματικοί του πολεμικού ναυτικού, τα Ραφάλ και γενικότερα όλο αυτό το φόντο το οποίο δημιούργησε ο Εμμάνουελ Μακρόν, που θα είναι η τελευταία 14η Ιουλίου που γιορτάζει ως πρόεδρος, με τις πρωτοβουλίες που είπες εσύ, στην οποία πρώτη πρωτοβουλία εμείς μετέχουμε μόνο στο πολιτικό σχήμα, δεν μετέχουμε στο υπόλοιπο σκέλος, τουλάχιστον αυτό λέει το ρεπορτάζ, είναι σαφές ότι δίνει και το μήνυμα αυτό περί της στρατηγικής αυτονομίας, την οποία επιδίωξε σε αυτή του τη θητεία με πολύ συγκεκριμένο τρόπο, πρωτοστατούντος και του Κυριακού Μητσοτάκη ο Εμμάνουελ Μακρόν.
1: Μάλιστα. Οπότε θα μείνει εκεί ο Πρωθυπουργός, δεν θα μείνει άλλο. Επιστρέψει.
2: Θα επιστρέψει, νομίζω, μπαίνει στο αεροπλάνο μέσα στις επόμενες 2 ώρες.
1: Για να έρθει εδώ, όπου εδώ έχει φουντώσει η αντιπαράθεση σε πολλά μέτωπα. Και όσο προχωράμε και πλησιάζουμε στις εκλογές, μπαίνουμε βαθιά στην προεκλογική περίοδο. Αναμενόμενο ήταν ένα πεδίο της οικονομίας, άλλο πεδίο κάτι άλλο, τρίτο πεδίο υποκλοπές.
2: Εντάξει, παλιό πεδίο αυτό.
1: Γιατί... Τι είχαμε τώρα, γιατί ξαναφούντωσε το θέμα.
2: Νομίζω ότι στηρίζεται κυρίως σε αυτήν την ανακοινήθηκε μετά την μήνυση, την αγωγή μάλλον που κατέθεσε ο ένας εκ των καταδικαστέντων, ο κύριος Ταλντίλιαν, σε Ισραηλινό δικαστήριο σε βάρος ενός θύματος των παράνομων παρακολουθήσεων, του Predator μάλλον.
1: Τον κατηγορεί δηλαδή ότι...
2: Τον συκοφαντή. Και κατάλαβα. Έχει καταθέσει αυτή την αγωγή στο Ισραηλινό δικαστήριο. Από αυτό ένας ο πληρεξούσιος δικηγόρος των θυμάτων του Predator, ο κύριος Ζαχαρίας Κεσές, λέει ότι προκύπτει ξεκάθαρα από αυτήν την αγωγή και το κείμενό της η παραδοχή Ντίλιαν ότι έχει πουλήσει στις ελληνικές αρχές το Predator.
1: Υποστηρίζει δηλαδή ότι ο Ντίλιαν γράφει στην αγωγή του ότι εγώ πούλησα το Predator στην κυβέρνηση.
2: Ότι προκύπτει, ναι.
1: Ναι, μάλιστα.
2: Ότι προκύπτει και πάνω σε αυτή τη βάση ζητάει να ανασυρθεί από το αρχείο η υπόθεση.
1: Καταλάβω. Μάλιστα. Εντάξει. Και πάνω σε αυτό το έδαφος αναπτύσσεται μια αντιπαράθεση πάλι και σήμερα.
2: Ναι, με τον κύριο Ανδρουλάκη, τον κύριο Τσίπρα, αλλά και τα άλλα κόμματα. Ναι. Σε πρώτο χρόνο να ζητούν να ξανασυγκληθεί η Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας και να κληθούν εκ νέου οι κύριοι Ντίλιαν και Δημητριάδης. Ο κύριος Ανδρουλάκης με τον κύριο Τσίπρα βέβαια στέκονται και στην δημόσια τοποθέτηση του τέως Γενικού Γραμματέα του Πρωθυπουργού, του κύριο Δημητριάδη, στη συνέντευξη που είχε δώσει στον Θαλάσσι Λάλα, με αυτή την χαρακτηριστική διατύπωση ότι βγήκα μπροστά για να φάγω τη σφαίρα.
1: Μάλιστα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο Γιώργος Παπακοσταντίνου ήταν και όλες τις εξελίξεις στο πεδίο της πολιτικής και εμείς συνεχίζουμε. Για να δούμε ένα θέμα που προκάλεσε την κινητοποίηση των αρχών. Είναι μια τραγωδία στον Πειραιά. βρέθηκαν νεκροί μέσα σε γιοταχή, σε ένα γκαράζ, δύο νέοι άνθρωποι, ένας 28χρονος και μια 27χρονη. Αμέσως βεβαίως κινητοποιήθηκαν

0: Η αστυνομία, κινητοποιήθηκε η αστυνομία. Τους δύο νέους εντόπισε νεκρούς ο πατέρας του 28χρονου και ειδοποίησε έτσι την αστυνομία. Κλήθηκε ιατροδικαστής, δεν υπάρχουν εμφανή τραύματα, όπως λένε τουλάχιστον οι πληροφορίες από την αστυνομία. Αυτή τη στιγμή δεν μπορεί η αστυνομία να μιλήσει για εγκληματική ενέργεια, δεν υπάρχει κάτι που να προδίδει κάτι τέτοιο, οπότε αναζητούν την αιτία σε κάπου αλλού, ίσως από αναθυμιάσεις, ίσως από κάτι άλλο. Είναι σε εξέλιξη έρευνες, αλλά επαναλαμβάνω, μια πραγματικά τραγωδία. Δεν είναι οι άνθρωποι που έχασαν τη ζωή τους με αυτόν τον τρόπο. Λοιπόν, θα πάμε τώρα σε Deutsche Welle, στη διεθνή εξέλιξη από το Deutsche Welle, και όταν επιστρέψουμε με τα αθλητικά μας, αλλά νομίζω θα έχουμε και λίγο χρόνο να ρίξουμε μια ακόμη ματιά στις φωτιές, στην εξέλιξη των πυρκαγιών, να δούμε πώς πάνε τα μέτωπα.
1: Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη, μεταδίδουμε δελτίο ειδήσεων.
2: Ουκρανοί στρατιώτες παρελάβουν στο Παρίσι, ενώ το Κίεβο κάνει ένα ακόμα βήμα προς την ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Έντονη διπλωματική κινητικότητα καταγράφεται γύρω από το Κυπριακό. Χαίρετε κυρίες και κύριοι, ακούτε το δελτίο ειδήσεων της Deutsche Welle. Στο μικρόφωνο σήμερα η Χρύσα Βαχτσεβάνου. Κλιμακώνεται εκ νέου η σύγκρουση μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν, καθώς οι Ηνωμένες Πολιτείες εξαπέλυσαν για τρίτη συνεχόμενη νύχτα αεροπορικές επιδρομές στο Ιράν. Ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε ότι επαναφέρει τον ναυτικό αποκλεισμό των Ιρανικών λιμανιών, μια εξέλιξη που προκάλεσε άνοδο των τιμών του πετρελαίου, οι οποίες μάλιστα έφτασαν στο υψηλότερο επίπεδο του περασμένου μήνα. Την ίδια ώρα εντείνονται οι ανησυχίες για την ασφάλεια της ναυσιπλοείας στα στενά του Ορμούς. Παράλληλα, αντιδράσεις προκαλεί και στη Γερμανία η πρόθεση Τραμπ να επιβάλλει τέλος διέλευσης στα πλοία που περνούν από τα στενά, ενώ η Ένωση Γερμανών Εφοπλιστών χαρακτηρίζει το μέτρο νομικά αβάσιμο. Αλλάζουμε θέμα. Η Γαλλία γιορτάζει σήμερα την ημέρα της Βαστίλης με μια στρατιωτική παρέλαση και μεγάλους συμβολισμούς, καθώς στην παρέλαση συμμετέχουν για πρώτη φορά στρατιώτες από χώρες του λεγόμενου συνασπισμού των προθήμων, αλλά και Ουκρανοί στρατιώτες. Δίπλα στον πρόεδρο Εμμανουέλ Μακρόν θα βρίσκεται και ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι σε μια επίδειξη ευρωπαϊκής στήριξης προς το Κίεβο. Στο μεταξύ, η Ουκρανία έκανε ένα ακόμη βήμα προς την ένταξή της στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Στο Κυπριακό τώρα πληθαίνουν οι ενδείξεις ότι βρίσκεται σε εξέλιξη μια νέα διπλωματική προσπάθεια εν ώψη της άτυπης διάσκεψης της Γενέβης. Μετά τον διορισμό του ειδικού απεσταλμένου της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Κύπρο, πληθαίνουν και τα δημοσιεύματα για ένα σχέδιο λύσης. Αυτές ήταν οι ειδήσεις της Deutsche Welle. Γεια σας από τη Βόνη.
0: Και επιστρέφουμε σε Φάληρο με Δημήτρη Βάλσαμο στο στούντιο. Καλώς τον.
3: Τι κάνουμε?
0: Εμείς καλά, αλλά θέλουμε καλά και ένα καλό αποτέλεσμα με Αργεντινή, όπως καταλαβαίνεις. Τάχ. Για να είμαστε ακόμα καλύτερα.
3: Όλοι σε αυτό το ζευγάρι κάτι θέλουν.
0: Θαυμασμός για Μέση. Αλλά
3: εντάξει, καταλαβαίνω ότι
0: πρέπει να επιστρέψει στο σπίτι.
3: Σωστό και αυτό. Σωστό και αυτό. Η αλήθεια είναι ότι αυτό το ζευγάρι, εγώ θα ήθελα ιδανικά να είναι ο τελικός.
0: Τελικός, τελικός.
3: Και νομίζω θα ήταν από τα μεγαλύτερα παιχνίδια στην ιστορία των εθνικών ομάδων. Ήδη πολλοί το χαρακτηρίζουν το μάτς του αιώνα, παρότι είναι ημιτελικός.
0: Έχουν ξαναβρεθεί. Πότε θυμάσαι?
3: Το 98 σε προημιτελικό, νομίζω τελευταία φορά σε μεγάλη διοργάνωση.
0: Σε τελικό έχουν βρεθεί.
3: Σε τελικό. Νομίζω πως όχι. Είναι το περιβόητο μάτς 86 με το χέρι του Θεού και τον γκολ του αιώνα.
0: Ναι, ναι, σωστά.
3: Επίσης.
0: Και ξέρεις, τώρα έχουν και θέματα. Άγγλοι, Αργεντινοί, με Φόκλαντ.
3: Βέβαια, με ναι, ναι. Και τότε και αυτά ήταν ακόμα πιο τζι.
0: Και το πολιτικό σκέλος στην όλη
3: τότε
0: ιστορία.
3: Τότε ήταν και ακόμα πιο θερμή αυτή η επικαιρότητα. Τώρα είμαστε αμιγώς στο αγωνιστικό σκέλος. Πολύ μεγάλο παιχνίδι αύριο. Πολύ μεγάλο παιχνίδι και απόψε. Ο πρώτος ημιτελικός ανάμεσα σε Ισπανία και Γαλλία, ναι.
0: Πέρασα γρήγορα, αυτό έχεις δίκιο.
3: Είναι πολύ μεγάλο. Μάτς, εντάξει, το άλλο, επειδή είναι και ιδιαιτερότητα, δεν παίζουν, δεν είναι από ίδια ύπη. Δηλαδή, πριν δύο χρόνια ημιτελικό ήταν πάλι Ισπανία-Γαλλία στο Euro. Τότε είχαν περάσει Ισπανοί με την κολάρα του Γιαμάλ, 2-1 είχαν γυρίσει το μάτς. Τώρα, στα δικά μου μάτια, οι Γάλλοι είναι μεγαλύτερο φαβορί. Αλλά εντάξει, ένα παιχνίδι, 90 λεπτά, ενδεχομένως και 120 και πέναλτι, κοντά οι ομάδες, πολύ καλές. Λίγο καλή βραδιά του ενός, λίγο μια μεγάλη εμφάνιση κάποιου άλλου παίκτη. Όλα κοντά.
0: Λοιπόν, με την υποσημείωση ότι να μην θεωρηθεί ως προτροπή για παιχνίδι, για στοίχημα, τι θα έπαιζε σήμερα,

0: Γαλλία, Ισπανία.
1: Θα έπαιζα απέκρουση Γαλλία.
0: Γαλλία.
1: Ναι.
0: Δημήτρης Βάλσαμο, σε ευχαριστώ. Αύριο εσύ θα είσαι εδώ.
1: Θα είμαι εδώ, θα τα πούμε.
0: Βέβαια.
1: Την Πέμπτη δεν θα είμαι και θα δούμε ποιο θα είναι.
0: Σε ευχαριστώ.
2: Ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
3: Τι έχουμε?
2: Συμπαίκτη, πώς το λένε. Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέιρο, μιτσπίλε, νακάμα, κόκκιπε, κομπάνιο, teamcollegue,
4: παντρούσκα, ταβαρίς ποκομάντιο.
2: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Trilza με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet, τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
0: Θα κλείσουμε έτσι όπως αρχίσαμε, Γιώργο Κεραμιτζόγλου. Μας είπε ο Γιώργος για τις πυρκαγιές, ειδικά στην Εύβοια που εκεί έχουμε μεγάλη κινητοποίηση. Τι εξέλιξη έχεις, Γιώργο?
5: Λοιπόν, στο Μένα Λιβέρι της Εύβοιας, εκεί στον προφήτη Ηλία, μαζεύεται η πυρκαγιά. Τουλάχιστον έχουμε καλύτερη εικόνα αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Με βέβαια πολύ ισχυρές επίγειες δυνάμεις και τα έξερο σκάφη και τα τρία ελικόπτερα. Και έχουμε και μια πυρκαγιά στη Θήβα, κοντά στο ύπατο, εκεί με 20 πυροσβέστες έξερο
3: σκάφη. Νακάμα! Κόκκιπε! Κομπάνιο!
2: Team colleague!
4: Παντρούσκα! Ταβαρίς ποκομάντιο!
2: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Trilza με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet, τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
0: Θα κλείσουμε έτσι όπως αρχίσαμε, Γιώργο Κεραμιτζόγλου. Μας είπε ο Γιώργος για τις πυρκαγιές, ειδικά στην Εύβοια που εκεί έχουμε μεγάλη κινητοποίηση. Τι εξέλιξη έχεις, Γιώργο?
5: Λοιπόν, στο Μένα Λιβέρι της Εύβοιας, εκεί στον προφήτη Ηλία, μαζεύεται η πυρκαγιά. Τουλάχιστον έχουμε καλύτερη εικόνα αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Με βέβαια πολύ ισχυρές επίγειες δυνάμεις.

0: Υπουργό.
1: Λοιπόν, στο Μένα Αλιβέρι τη Εύβοια, εκεί στον προφήτη Ηλία, μαζεύεται η πυρκαγιά. Τουλάχιστον έχουμε καλύτερη εικόνα αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Με βέβαια πολύ ισχυρές επίγειες δυνάμεις και τα έξερο σκάφη και τα τυροελικόπτερα. Και έχουμε και μια πυρκαγιά στη Θήβα, κοντά στο Ύπατο, εκεί με 20 πυροσβέστες, έξερο σκάφη και ένα ελικόπτερο που επιχειρούν να την περιορίσουν. Προσπαθούν να την περιορίσουν πάρα πολύ γρήγορα. Βέβαια, είναι χαμηλή βλάστηση, είναι κατηγορία 3 αυτές οι περιοχές, και η Εύβοια και η Θήβα. Ναι.
0: Καλό το νέο που μας έφερες από την Εύβοια.
1: Αυτά
0: να τη μαζέψουν. Σε ευχαριστώ πολύ, Γιώργος Κεραμιτζόγλου. Σε λίγο δελτίο ειδήσεων. Αμέσως μετά έρχεται Γιάννης Κολοκυθάς, Μαρία Αναστασοπούλου. Εργούν τα παιδιά της αλλαγής. Καλό υπόλοιπο ημέρα, σε εύχομαι.
2: Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε εντολές από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με 50ετή εγγύηση και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG. Life is good. Έμπρακτοι υποστηριχτές του οργανισμού το χαμόγελο του παιδιού.
3: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
4: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
5: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους οβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
6: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στην νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
7: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
6: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
8: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
9: Φέτος το καλοκαίρι τη βλέπω τη δουλειά. Όλοι θα κάνουν διακοπές και εγώ θα δουλεύω χωρίς αύριο. Ξέρεις τι σημαίνει να δουλεύεις full time καλοκαίρι? Τρέχεις ασταμάτητα χωρίς ρεπό. Σε νησιά, ξενοδοχεία, ταβέρνες πάνω στο κύμα, κάτω το κύμα, αγορές. Όλο το 24ωρο στο τρέξιμο. Θα με δείτε παντού. Σε αεροπλάνα, βαπόρια, στο βενζινάδικο, δεν είναι άδικο. Και τι νομίζεις ότι είμαι? Μία κάρτα της Εθνικής Τράπεζας. Αλλά αν είσαι κάρτα της Εθνικής Τράπεζας, με το Go4More δεν σε αφήνουν ποτέ. Τουλάχιστον ας με καθαρίσει κάποιος από τα αντιλιακά, βρε παιδιά.
10: Αυτό το καλοκαίρι η κάρτα σου δουλεύει ασταμάτητα και εσύ κερδίζεις ασταμάτητα με το Go4More. Ανακάλυψε τις προσφορές σε επιλεγμένους συνεργάτες στο nbg.gr. Go4More από την Εθνική Τράπεζα. Η επιβράβευση σήμερα.
11: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Νίκος Καραθάνος, Ειρήνη.
12: Μια επίσκεψη στο έργο του Αριστοφάνη.
13: Πρωτότυπη διασκευή και τραγούδια Φίβος Δελιβοριάς.
11: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Θανάσης Αλευράς, Έμιλη Κολιανδρή, Ζέτα Μακρυπούλια, Γιάννης Κότσιφας, Πάνος Παπαδόπουλος, Βάσο Καβαλιεράτου, Νίκος Καραθάνος, Φίβος Δελιβοριάς, Άγγελος Τριανταφύλου. Νέοι ηθοποιοί και τέσσερις κορυφαίοι μουσικοί.
13: Ειρήνη. Μια νέα κωμωδία ενός αρχαίου καλοκαιριού. Αρχαίο θέατρο Επιδαύρου. 24 και 25 Ιουλίου.
14: Λοιπόν, έχουμε και λέμε. Μύκονος ή Τίνος, και πώς θα πάμε χωρίς να χάσουμε τη μισή μέρα στο καράβι?
15: Χαλάρωσε. 7 και 20 πίνουμε καφέ στη Ραφίνα. Και σε 1 ώρα και 50 λεπτά είμαστε Τίνο.
14: Σοβαρά. Και για Μύκονο?
15: Μύκονος. Σε 2 ώρες και 15 λεπτά με το ταχύπλο Golden Princess. Αυτό το καλοκαίρι η Golden Star Ferries κάνει το ταξίδι σου χρυσό. Καθημερινά 7 και 20 το πρωί από Ραφίνα για Τίνο, Μύκονο, Πάρο, Ίο, Σαντορίνη. Golden Princess, Τίνος σε 1 ώρα και 50 λεπτά και Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά. Και το καλύτερο, αν θέλουμε, παίρνουμε μαζί και το αμάξι μας. Κλείσε τα εισιτήριά σου τώρα στο Golden Star Ferries.
16: Αλφα 88,6. Νούμερο 1 για τις επιτυχίες. Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.

0: ένα για τις επιτυχίες. Αλφα 88,6.
1: Hey, this is Taylor Swift.
0: Αλφα 88,6.
2: Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.

0: επιτυχία στην playlist του Αλφα. Παίζει τώρα.
1: Αλφα 88,6.

0: perdido.
1: Número 1. Ήταν το Αλφα. Round and round. Και τα hit συνεχίζονται non-stop στον Αλφα.
2: Καθόμαστε κάτω από μια κόκκινη ομπρέλα που γράφει Βεάκι.
3: After bitch.
4: Τι καλέ.
3: After

0: ακόμα, ρε, τα πεις και τα μίτς. Κάθε Σάββα, κάθε Σάββατο στις 5.
1: Να το πάρει το ποτάμι. Το 19ο River Party εργοστάσιο επιστρέφει για δύο μοναδικές ημέρες γεμάτες μουσική, φύση και κάμπινγκ δίπλα στον ποταμό Αγκίτη στην Προσοτσάνη Δράμας. 7 Αυγούστου, Αλκιόνι. Ντάνι Καμπίνο.

0: ομορφαίνουμε με ζωγραφίες.
1: Κωνσταντής Πιστιόλης. Με opening, Χαλχομάνιαξ και Απτάλικη. Φαγητό, ποτό και χαμόγελα από το πρωί έως το βράδυ.
2: Μην ξεχάσεις τη σκηνή σου.
1: Υπάρχουν μέρη που δεν τα επισκέπτεσαι απλά. Τα ζεις. 19ο River Party εργοστάσιο. Εισιτήρια στο cometogether.live.
3: Με την υποστήριξη του Αλφα. 88,6.
4: Μπαίνει στο αυτοκίνητο, έχει πει στο Γιάννη, πεζοπορία σίγουρα. Μα πριν προλάβει να χαρεί το βουνό, χτυπά το τηλέφωνο και τα παιδιά ήδη ουρλιάζουν. Γεια! Και κάπου ανάμεσα στα φρένα ακού τη φωνή τη Λιδία.
5: Έχουμε το μπραντ με του κουμπάρου.
4: Και εσύ. Εσύ δεν θες να διαλέξεις. Θέλεις βουνό, θέλουν οικογένεια, θέλει φίλους, θέλετε τα πάντα. Γι' αυτό έχεις το i20.
6: Τώρα με 18.190 ευρώ και νέους τουρμποκινητήρες. Hyundai i20. Χωράει όλα όσα φαντάζεσαι.
3: Mack Motors. Επίσημος διανομέας. Hyundai, Volkswagen, Skoda, Opel και Audi.
7: Γεια σας, είμαι η Βασιλική Βασιλιάδου και σας καλωσορίζω στα φροντιστήρια Όραμα. Εδώ η εκπαίδευση γίνεται εμπειρία. Με οργανωμένη μελέτη στο χώρο μας, δυνατότητα online παρακολούθησης, βιωματικά workshops, ομαδοσυνεργατική και ψυχοεκπαιδευτικά σεμινάρια, βοηθάμε το παιδί να αποκτήσει γνώσεις, αυτοπεποίθηση και πίστη στις δυνατότητές του. Θα μας βρείτε Ομονία 77, τηλέφωνο 2510-22-02-01. Φροντιστήριο Όραμα. Κάτι περισσότερο από ένα φροντιστήριο.
8: Γυναίκες, ήρθε η ώρα να καταλάβουμε τα έδρανα της Βουλής.
9: Εκκλησιάζουσες, γυναίκες στην εξουσία.
8: Η ανατρεπτική κομμωδία του Αριστοφάνη στον ξέφρενο ρυθμό του τσίρκου και του καμπαρέ. Πρωταγωνιστούν Χατζηπαναγιώτης, Ασλάνογλου, Ασπιώτης, Κέιν, Ριμένας, Βίτα, Κυρόζη, Μπαλαμότη, Παναγιωταρέα, Τζελέπη. Σκηνοθεσία Θέμης Μομουλίδης.
10: Η Βουλή αποφάσισε να αναλάβετε οι γυναίκες στην εξουσία.
8: Εκκλησιάζουσες, η κομμωδία του καλοκαιριού. 22 Ιουλίου, Αρχαίο Θέατρο Φιλίππων. Προπόληση more.com.
3: Με την υποστήριξη του Αλφα, 88,6.
11: Είστε έτοιμοι!
12: Πάμε τώρα δυνατά!
3: Και τώρα, 30 λεπτά μουσικής, χωρίς καμία διακοπή. Αλφα, 88,6.

Αλφα 88,6. Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.

0: εσύ. Εσύ θέλω να είσαι το φως μου, ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
1: Για πάντα!
0: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
2: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
0: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
2: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο ήρων.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στην Καβάλα, Δαγκλή 24. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
3: Για πρώτη φορά η επίσημη τεχνική φροντίδα BMW Motorrad πιο κοντά σας από ποτέ. Η Αφή Ιωαννίδη φέρνει την εμπειρία BMW Motorrad στην Καβάλα. Με 22 χρόνια τεχνογνωσία και αξιοπιστία BMW, τώρα και στις μηχανές. Πιστοποιημένο προσωπικό, γνήσια ανταλλακτικά, εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη και σέρβις σύμφωνα με τα υψηλά πρότυπα της BMW. Θα μας βρείτε στον Σταυρό Αμυγδαλεώνα Καβάλας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2510 600.000. BMW Motorrad Αφή Ιωαννίδη. Ο μοναδικός επίσημος επισκευαστής BMW Motorrad στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
4: Όταν πέφτει η θερμοκρασία, κάποιοι αναρωτιούνται: μα καλά, μόνο τόσο ξύλο πήρα? Αυτοί που αγοράζουν από την No Good είναι σίγουροι. Γιατί σε εμάς ξέρεις τι πληρώνεις και τι παραλαμβάνεις, χωρίς εκπλήξεις και χωρίς να ψάχνεις πού χάθηκαν τα ξύλα. Στη θέρμανση θέλει σιγουριά και τον φρονίμουν τα παιδιά πριν κρυώσουν παραγγέλνουν από την No Good, τον αποκλειστικό συνεργάτη της Leroy Merlin στην Ελλάδα. Τηλέφωνο παραγγελιών 6947 8844 11. No Good. Ζεστασιά χωρίς αμφιβολίες. Στη No Good έχουμε κρατήσει τις ίδιες χαμηλές τιμές με πέρυσι.
5: Στο Κρεοπωλείο Οικογενειακών προσφέρουμε φροντίδα και ποιότητα για το καθημερινό σας τραπέζι.
6: Αυτή η φροντίδα φαίνεται σε όλα.
5: Στην ποιότητα των κρεάτων.
6: Στη μεγάλη ποικιλία κρεατοσκευασμάτων.
5: Στην εξυπηρέτηση που κάνει τη διαφορά με νόστιμες λύσεις για ψήσιμο και μαγείρεμα και όλα αυτά σε εξαιρετικές τιμές.
6: Σας περιμένουμε στο ανανεωμένο μας κατάστημα στα Αμισιανά Καβάλας.
5: Στο 7ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης, δίπλα στο πρατήριο Έκο Χατζηγαβριλίδη.
6: Τηλέφωνο παραγγελιών 2510 32 62 30.
5: Οικογενειακών Βικρέ. Μια επιλογή που εμπιστεύεσαι.
7: 60 χρόνια δεν είναι απλά ένας αριθμός. Είναι στιγμές, άνθρωποι, είναι σχέσεις που χτίστηκαν μέρα με τη μέρα. Στην Αφή Πούλου, 60 χρόνια τώρα, είμαστε δίπλα σας. Στις μικρές δουλειές της καθημερινότητας και στις μεγάλες ανάγκες. Και φέτος γιορτάζουμε μαζί, με μικρές και μεγάλες εκπλήξεις που σας περιμένουν κάθε μέρα.

καταστήματα και το e-shop μας. Και το ταξίδι αυτό κορυφώνεται το Σεπτέμβριο με τη μεγάλη κλήρωση στο επετειακό μας event για να το γιορτάσουμε όλοι μαζί. Γιατί για εμάς δεν μετράει απλά ο χρόνος, αλλά η εμπιστοσύνη σας. Αφιπούλου. 60 χρόνια ιστορίας μαζί σας.

Ευανθία Ρεμπούτσικα. Κυριακή 2 Αυγούστου στο Αρχαίο Θέατρο Φιλίππων. Για μια μοναδική βραδιά γεμάτη συνέστημα, εικόνες και μαγικές μελωδίες. Με πηξίδα το βιολί της, η σπουδαία συνθέτης μας καλεί να αφαιθούμε, να ονειρευτούμε και να ταξιδέψουμε μαζί της κάτω από τον καλοκαιρινό ουρανό.

0: 50 χρόνια Θεσσαλικό θέατρο. Ματωμένος γάμος του Φεδερίκο Γκαρθία Λόρκα. Στη σκηνοθεσία Κώστα Τσιάνου, σκηνικά κοστούμια Γιώργου Ζιάκα και μουσική Θεονής Τσακνή. Με ένα σύνολο εξαιρετικών ηθοποιών. Ματωμένος γάμος. Μια σύγχρονη τραγωδία που το μοιραίο πάθος συγκρούεται με την παράδοση και την ευθύνη. Καβάλα. Αρχαίο θέατρο Φιλίππων. Σάββατο 18 Ιουλίου στις 9:15. Προπόληση more.com, καταστήματα public και στα εκδοτήρια του φεστιβάλ. Εισιτήρια από 15 ευρώ.
1: Με την υποστήριξη του Αλφα.

0: Μπάρμπαρα Σαρμά, νούμερο 1 στην αγορά.
1: Κάποιες εξελίξεις δεν περνούν απαρατήρητες. Τις νιώθεις πριν ακόμη τις δεις. Καλωσορίζουμε στην οικογένεια της Mack Motors τρεις εμβληματικές μάρκες, τρεις παγκόσμιες δυνάμεις. Τη Volkswagen, τη Skoda και την Audi. Η ιστορία της Volkswagen, η πρακτικότητα της Skoda και η τεχνολογική υπεροχή της Audi σας περιμένουν στις νέες εκθέσεις της Mack Motors για να ζήσετε μια μοναδική εμπειρία εξυπηρέτησης και φιλοξενίας. Τρεις κορυφαίες μάρκες, ένας προορισμός. Mack Motors. Mack Motors. Επίσημος διανομέας Volkswagen και Skoda για τους νομούς Καβάλας και Δράμας. Και Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Και τώρα, 30 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή. Αλφα 88,6.

0: Let me.
1: Ήταν τα καλύτερα της εβδομάδας στον Αλφα 88,6.
2: Αλφα 88,6.
3: Εθνικό Θέατρο. Άλκηστης του Ευρυπίδη. Μια αιώρηση ανάμεσα στη ζωή και τον θάνατο. Ανάμεσα στο όνειρο και τον εφιάλτη. Σκηνοθεσία Δημήτρης Καραντζάς. Άλκηστης. Από το Εθνικό Θέατρο. 1η Αυγούστου, Αρχαίο Θέατρο Φιλίππων. Προπόληση εισιτηρίων, ticketservices.gr.
2: Με την υποστήριξη του Αλφα, 88,6.
4: Λίγο η μαγεία της θάλασσας, λίγο η άβρα του καλοκαιριού και πολύ η τέχνη της απλότητας της γεύσης. Αχινός Mediterranean Tavern. Σε ένα ιδηλιακό περιβάλλον που σου ανοίγει την όρεξη, σας σερβίρουμε τις πιο εκλεκτές μεσογειακές παραδοσιακές μας γεύσεις, απλά και νόστιμα. Αχινός Mediterranean Tavern. Εθνικής Αντιστάσεως 2, Παραλία Καβάλας. Τηλέφωνο κρατήσεων 694-017-30-03. Μια εμπειρία γευστικών απολαύσεων που πρέπει να τη ζήσεις.
5: Για εμάς η φροντίδα δεν είναι μια λέξη. Είναι προτεραιότητά μας.
4: Grand Chalet Care. Μονάδα φροντίδας ηλικιωμένων με άνετες εγκαταστάσεις στο καταπράσινο φυσικό τοπίο του Γρανίτη. Με καταρτισμένο προσωπικό, υγιεινή διατροφή, 24 ώρες παροχές φιλοξενίας, νοσηλευτικής φροντίδας με προσωπική προσέγγιση.
5: Grand Chalet Care.
4: Πληροφορίες στο 25230-23200 και στο grandchaletcare.gr.
5: Μονάδα φροντίδας ηλικιωμένων Grand Chalet Care. Φροντίδα με σεβασμό και επαγγελματισμό.
6: Νίκος Ξυλούρης, ο Αρχάγγελος της Κρήτης. Με αφορμή τα 90 χρόνια από τη γέννηση του μεγάλου λιράρη και ερμηνευτή, η παράσταση που συγκίνησε χιλιάδες θεατές ταξιδεύει σε

0: όλη την Ελλάδα.
1: Τετάρτη 22 Ιουλίου. Ακόντισμα. Πολυχώρος πολιτισμού. Καβάλα. Κείμενο Ζαχαρένια Πετράκη. Σκηνοθεσία Νικορέστης Χανιωτάκης. Τραγουδάει και αφηγείται η Μελίνα Κανά. Στο ρόλο του Ξυλούρη, ο Εμιλιανός Σταματάκης. Ένας θείασος 14 πρωταγωνιστών σε μια παράσταση γεμάτη ζωντάνια και συγκίνηση. Εισιτήρια more.com και στα φυσικά σημεία προπόλησης.
2: Με την υποστήριξη του Αλφα. 88,6. Το αλυσοπρίωνο που εμπιστεύεσαι. Το πλυστικό που καθαρίζει για σένα. Και η μηχανή που δαμάζει τα αγριόχορτα. Στο τεχνικό πολυκατάστημα Ηλίας στο Μπούλης θα βρείτε τα πάντα. Επαγγελματικά πλυστικά μηχανήματα κήπου, εργαλεία, βιομηχανικά υλικά, τσιμούχες, στεγανά, ρουλεμάν, χημικά καθαρισμού και detailing, ρουχισμό εργασίας και εξοπλισμό ασφαλείας. Κατασκευάζουμε άμεσα υδραυλικά μαρκούτσια υψηλής πίεσης και κορυφαίας ποιότητας Dunlop, καθώς και σωληνώσεις air condition για οχήματα. Ποιότητα, αξιοπιστία και φιλικές τιμές. Όλα σε ένα σημείο. Στην είσοδο Νέας Καρβάλης. Τηλέφωνο 2510-317130 και στο gosmart.gr. Τεχνικό πολυκατάστημα Ηλίας Τομπούλης. Από επαγγελματίες για επαγγελματίες.
3: Γυναίκες, ήρθε η ώρα να καταλάβουμε τα έδρανα της Βουλής.
4: Εκκλησιάζουσες, γυναίκες στην εξουσία.
3: Η ανατρεπτική κωμωδία του Αριστοφάνη στον ξέφρενο ρυθμό του τσίρκου και του καμπαρέ. Πρωταγωνιστούν Χατζηπαναγιώτης, Ασλάνογλου, Ασπιώτης, Κέιν, Ριμένας, Βίτα, Κυρόζη, Μπαλαμότη, Παναγιωταρέα, Τζελέπη. Σκηνοθεσία Θέμης Μομουλίδης.
5: Η Βουλή αποφάσισε να αναλάβετε οι γυναίκες στην εξουσία.
3: Εκκλησιάζουσες, η κωμωδία του καλοκαιριού. 22 Ιουλίου, αρχαίο Θέατρο Φιλίππων. Προπόληση more.com.
2: Με την υποστήριξη του Αλφα. 88,6.
6: Και τώρα, έρχονται 35 λεπτά μουσικής.
7: Μόνο επιτυχίες.
6: Χωρίς καμία διακοπή. Αλφα 88,6. Ξεκινάμε τώρα.

0: Δεν μπορώ να τα ξέρω ακόμα, τα μπεις και τα μίτς.
1: Πέντε. Χάσαμε τη θεία. Stop. Του Γιώργου Διαλεγμένη.
2: Περιοδία σε όλη την Ελλάδα.
1: Σκηνοθεσία Χρήστος Τρυπόδης. Προπόληση more.com.
3: Καβάλα, ακόντισμα, Δευτέρα 3 Αυγούστου, 9 και 4 το βράδυ. Προπόληση Καβάλα Coffee Drip. Καρβάλι, Coffee Island και στα ταμεία του θεάτρου.
4: Με την υποστήριξη του Αλφα, 88,6.
5: Γεια σας, είμαι η Βασιλική Βασιλιάδου και σας καλωσορίζω στα φροντιστήρια Όραμα. Εδώ η εκπαίδευση γίνεται εμπειρία. Με οργανωμένη μελέτη στο χώρο μας, δυνατότητα online παρακολούθησης, βιωματικά workshops, ομαδοσυνεργατική και ψυχοεκπαιδευτικά σεμινάρια, βοηθάμε το παιδί να αποκτήσει γνώσεις, αυτοπεποίθηση και πίστη στις δυνατότητές του. Θα μας βρείτε Ομονία 77, τηλέφωνο 2510-220201. Φροντιστήριο Όραμα. Κάτι περισσότερο από ένα φροντιστήριο.
6: Πώς μοιάζει το αύριο όταν το οδηγεί σήμερα? Γνώρισε το νέο Geely EX5. Πες γεια σε έναν κόσμο ελευθερίας. Πες γεια στην κομψότητα, την υψηλή τεχνολογία, την άνεση και την κορυφαία ασφάλεια. Πες γεια σε έναν κόσμο με απεριόριστες δυνατότητες. Geely EX5. Έτοιμο παράδοτο με welcome bonus από 26.990 ευρώ. Αφείο Ανίδη. Επίσημος διανομέας Geely. Σταυρός Αμυγδαλεώνα, Καβάλα.
7: Μπαίνει στο αυτοκίνητο, έχεις πει στο Γιάννη, πεζοπορία σίγουρα. Μα πριν προλάβεις να χαρείς το βουνό, χτυπά το τηλέφωνο και τα παιδιά ήδη ουρλιάζουν. Γεια! Και κάπου ανάμεσα στα φρένα ακούς τη φωνή της Λιδίας.
8: Έχουμε το μπραντ με τους κουμπάρους.
7: Και εσύ δεν θες να διαλέξεις. Θέλεις βουνό, θέλουν οικογένεια, θέλει φίλους, θέλετε τα πάντα. Γι' αυτό έχεις το i20.
9: Τώρα με 18.190 ευρώ και νέους τουρμπο κινητήρες. Hyundai i20. Χωράει όλα όσα φαντάζεσαι.
10: Mac Motors. Επίσημος διανομέας. Hyundai, Volkswagen, Skoda, Opel και Audi.
11: Είστε έτοιμοι! Πάμε τώρα δυνατά!
10: Και τώρα, 30 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή. Αλφα 88,6.

0: επιτυχία στην playlist του Αλφα. Παίζει τώρα. Παίζει τώρα.
1: Αλφα 88,6.
0: Νέα επιτυχία.

0: το Α. Round and round. Και τα hit συνεχίζονται non-stop στον Α. 88,6.
1: Η Μάσα και ο Αρκούδος. Μια μεγάλη γιορτή. Η επίσημη θεατρική παράσταση σε σκηνοθεσία Ταμίλα Κουλίεβα. Με τα αυθεντικά κοστούμια του εξωτερικού. Ελάτε να διασκεδάσετε με τους αγαπημένους ήρωες να ζωντανεύουν σε μια μαγική θεατρική παράσταση. Η Μάσα και ο Αρκούδος, μια μεγάλη γιορτή για μια μοναδική παράσταση στην Καβάλα. Τη Δευτέρα 13 Ιουλίου στις 8.30 στο Φρούριο Καβάλας. Εισιτήρια προπολούνται στο βιβλιοπωλείο Λίχνος, στο βιβλιοπωλείο Ήλιος και ηλεκτρονικά στο cometogether.live. Η Μάσα και ο Αρκούδος, μια μεγάλη γιορτή. Μη τη χάσετε!
2: Με την υποστήριξη του Α, 88,6.
3: Λοιπόν, τέλος, από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αύγουστο, με ζωχούς θα τη βγάλω.
4: Πάμε δυνατά και σταθερά.
3: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλάρα. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
5: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
3: μέχρι όσο θέλω εγώ.
5: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στην Καβάλα, Δαγκλή 24. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
6: Στο σουβλοστάσιο στον Αμυγδαλεώνα Καβάλας η παράδοση ψήνεται αργά. Δοκιμάστε το κορυφαίο χοιρινό.

Και αρνάκι αντικριστό, ζουμερή προβατίνα και αρνίσια σουβλάκια που λιώνουν στο στόμα. Και για κάτι πραγματικά ξεχωριστό, κάθε Δευτέρα και Τετάρτη απολαύστε το παραδοσιακό μας χινκάλι. Σουβλοστάσιο. Souvles & More. Τηλέφωνο 2510 392 118. Γιατί εδώ το καλό φαγητό είναι η ιεροτελεστία.

0: Αλφα 88,6. Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.
1: 50 χρόνια Θεσσαλικό Θέατρο. Ματωμένος γάμος του Φεδερίκο Γκαρθία Λόρκα. Στη σκηνοθεσία Κώστα Τσιάνου, σκηνικά κοστούμια Γιώργου Ζιάκα και μουσική Θεονής Τσακνή. Με ένα σύνολο εξαιρετικών ηθοποιών. Ματωμένος γάμος. Μια σύγχρονη τραγωδία που το μοιραίο πάθος συγκρούεται με την παράδοση και την ευθύνη. Καβάλα. Αρχαίο θέατρο Φιλίππων. Σάββατο 18 Ιουλίου στις 9 και 4. Προπόληση more.com, καταστήματα public και στα εκδοτήρια του φεστιβάλ. Εισιτήρια από 15 ευρώ.
0: Με την υποστήριξη του Αλφα 88,6.
2: Ο Καταφαντασίαν ασθενής. Η σπουδαία κωμωδία του Μολιέρου σε όλη την Ελλάδα. Βλαδίμηρος Κυριακίδης, Σοφία Βογιατζάκη, Πάνος Σταθακόπουλος, Ιωάννης Απέργης, Θάνος Μπίρκος, Αντιγόνη Νάκα και η Παρθένα Χοροζίδου. Ο Καταφαντασίαν ασθενής του Μολιέρου. Διασκευή σκηνοθεσία Θανάσης Παπαθανασίου, Μιχάλης Ρέπας.
3: 25 και 26 Ιουλίου. Καβάλα. Αρχαίο θέατρο Φιλίππων. Προπόληση more.com.
0: Με την υποστήριξη του Αλφα 88,6.
4: 8 χρόνια στο Coffee & More μένουμε σταθεροί στις αξίες μας. Ποιοτικός καφές, γεύση που ξεχωρίζει και εξυπηρέτηση όπως ακριβώς την αξίζετε. Σωστή, γρήγορη, ανθρώπινη. Η προτίμησή σας όλα αυτά τα χρόνια είναι για εμάς η μεγαλύτερη ανταμοιβή. Συνεχίζουμε με ποικιλία

0: πρωινά, σάντουιτς, γιαούρτια και σαλάτες για όλα τα γούστα και όλες τις ώρες. Σας ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη σας και υποσχόμαστε να είμαστε πάντα εκεί. Με τον καφέ και τα ροφήματα που αγαπάτε και τη φροντίδα που αξίζετε. Coffee and More. Coffee and More. Η αγαπημένη σας γωνία στην είσοδο της Νέας Καρβάλης. Τηλέφωνο 2510 317 300. Όλα με την υπογραφή της Distretto.
1: Για πρώτη φορά, η επίσημη τεχνική φροντίδα BMW Motorrad πιο κοντά σας από ποτέ. Η Αφή Ιωαννίδη φέρνει την εμπειρία BMW Motorrad στην Καβάλα. Με 22 χρόνια τεχνογνωσία και αξιοπιστία BMW, τώρα και στις μηχανές. Πιστοποιημένο προσωπικό, γνήσια ανταλλακτικά, εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη και σέρβις, σύμφωνα με τα υψηλά πρότυπα της BMW. Θα μας βρείτε στον Σταυρό Αμυγδαλεώνα Καβάλας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2510 600. BMW Motorrad Αφή Ιωαννίδη. Ο μοναδικός επίσημος επισκευαστής BMW Motorrad στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
2: Γυναίκες, ήρθε η ώρα να καταλάβουμε τα έδρανα της Βουλής.
3: Εκκλησιάζουσες, γυναίκες στην εξουσία.
2: Η ανατρεπτική κομμωδία του Αριστοφάνη στον ξέφρενο ρυθμό του τσίρκου και του καμπαρέ. Πρωταγωνιστούν Χατζηπαναγιώτης, Ασλάνογλου, Ασπιώτης, Κέιν, Ριμένας, Βίτα, Κυρόζη, Μπαλαμότη, Παναγιωταρέα, Τζελέπη. Σκηνοθεσία Θέμης Μομουλίδης.
4: Η Βουλή αποφάσισε να αναλάβετε οι γυναίκες στην εξουσία.
2: Εκκλησιάζουσες, η κομμωδία του καλοκαιριού. 22 Ιουλίου, Αρχαίο Θέατρο Φιλίππων. Προπόληση more.com.
1: Με την υποστήριξη του Αλφα 88,6.
5: Είστε έτοιμοι! Πάμε τώρα δυνατά!
1: Και τώρα, 30 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή. Αλφα 88,6.

0: επιτυχία στην playlist του Αλφα. Παίζει τώρα. Παίζει τώρα.
1: Αλφα 88,6.
0: Νέα επιτυχία.

0: Τέχνα, το πάρει το ποτάμι. Το 19ο River Party εργοστάσιο επιστρέφει για δύο μοναδικές ημέρες γεμάτες μουσική, φύση και κάμπινγκ δίπλα στον ποταμό Αγκίτη στην Προσοτσάνη Δράμας. 7 Αυγούστου, Αλκιόνι. Ντάνι Καμπίνο.
1: Πόσο κοστίζει μια ζωή, φίλε μου, με φυσάκι, πάνε.
0: Ματούλα Ζαμάνι.
2: Πριν αρνηθείς τα μάτια.
0: 8 Αυγούστου, Εθισμός.

0: φαίνουμε με ζωγραφίες.
1: Κωνσταντής Πιστιόλης. Με opening, Χαλχομάνιακς και Απτάλικη. Φαγητό, ποτό και χαμόγελα από το πρωί έως το βράδυ.
2: Μην ξεχάσεις τη σκηνή σου.
1: Υπάρχουν μέρη που δεν τα επισκέπτεσαι απλά. Τα ζεις. 19ο River Party εργοστάσιο. Εισιτήρια στο cometogether.live.
3: Με την υποστήριξη του Αλφα. 88,6.
4: Εσύ. Εσύ. Θέλω να είσαι το φως μου. Ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου. Το σπίτι μου σήμερα και...
5: Για πάντα.
4: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
6: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
4: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
6: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στην Καβάλα, Δαγκλή 24. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
7: Στο Κρεοπωλείο Οικογενειακών προσφέρουμε φροντίδα και ποιότητα για το καθημερινό σας τραπέζι.
8: Αυτή η φροντίδα φαίνεται σε όλα.
7: Στην ποιότητα των κρεάτων.
8: Στη μεγάλη ποικιλία κρεατοσκευασμάτων.
7: Στην εξυπηρέτηση που κάνει τη διαφορά με νόστιμες λύσεις για ψήσιμο και μαγείρεμα και όλα αυτά σε εξαιρετικές τιμές.
8: Σας περιμένουμε στο ανανεωμένο μας κατάστημα στα Αμισιανά Καβάλας.
7: Στο 7ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης, δίπλα στο πρατήριο ΕΚΟ Χατζηγαβριλίδη.
8: Τηλέφωνο παραγγελιών 2510-326230.
7: Οικογενειακών Βικρέ. Μια επιλογή που εμπιστεύεσαι.
9: Η ζεστασιά και η θαλπορή του σπιτιού απαιτούν σιγουριά. Όταν αγοράζετε καυσόξυλα, η ποσότητα είναι ζήτημα εμπιστοσύνης. Η O-Good, ο αποκλειστικός συνεργάτης της Leroy Merlin στην Ελλάδα, δεσμεύεται για την απόλυτη ακρίβεια της παραγγελίας σας. O-Good. Οξιά και δρύς, χίδιν και σε παλέτα. Τηλέφωνο παραγγελιών 6947 8844 11. O-Good. Ζεστασιά, χωρίς αμφιβολίες. Στην O-Good έχουμε κρατήσει τις ίδιες χαμηλές τιμές με πέρυσι.

0: Χάσαμε τη θεία. Stop. Του Γιώργου Διαλεγμένη.
1: Περιοδία σε όλη την Ελλάδα.
0: Σκηνοθεσία Χρήστος Τρυπόδης. Προπόληση more.com.
2: Καβάλα, ακόντισμα, Δευτέρα 3 Αυγούστου, 9 και 4 το βράδυ.

0: Προπόληση Καβάλα Coffee Drip, Καρβάλι Coffee Island και στα ταμεία του θεάτρου.
1: Με την υποστήριξη του Αλφα 88,6.
2: Λίγο η μαγεία της θάλασσας, λίγο η άβρα του καλοκαιριού και πολύ η τέχνη της απλότητας της γεύσης. Αχινός Mediterranean Tavern. Σε ένα ιδηλιακό περιβάλλον που σου ανοίγει την όρεξη, σας σερβίρουμε τις πιο εκλεκτές μεσογειακές παραδοσιακές μας γεύσεις, απλά και νόστιμα. Αχινός Mediterranean Tavern. Εθνικής Αντιστάσεως 2, Παραλία Καβάλας. Τηλέφωνο κρατήσεων 694 017 30 03. Μια εμπειρία γευστικών απολαύσεων που πρέπει να τη ζήσεις.

0: Μπάρμπαρα Σαρμά.
1: Πώς μοιάζει το αύριο όταν το οδηγεί σήμερα? Γνώρισε το νέο Geely EX5. Πες γεια σε έναν κόσμο ελευθερίας. Πες γεια στην κομψότητα, την υψηλή τεχνολογία, την άνεση και την κορυφαία ασφάλεια. Πες γεια σε έναν κόσμο με απεριόριστες δυνατότητες. Geely EX5. Έτοιμο παράδοτο με welcome bonus από 26.990 ευρώ. Αφείο Ανίδη. Επίσημος διανομέας Geely. Σταυρός Αμυγδαλεώνα, Καβάλα.
2: Είστε έτοιμοι! Πάμε τώρα δυνατά!
3: Και τώρα, 30 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή. Αλφα 88,6.

0: ήταν το Αλφα. Round and round. Και τα hit συνεχίζονται non-stop στον Αλφα 88,6.
1: Στο σουβλοστάσιο, στον Αμυγδαλεώνα Καβάλας, η παράδοση ψήνεται αργά. Δοκιμάστε το κορυφαίο χοιρινό και αρνάκι αντικριστό, ζουμερή προβατίνα και αρνίσια σουβλάκια που λιώνουν στο στόμα. Και για κάτι πραγματικά ξεχωριστό, κάθε Δευτέρα και Τετάρτη απολαύστε το παραδοσιακό μας χινκάλι. Σουβλοστάσιο. Σούβλες & More. Τηλέφωνο 2510-392-118. Γιατί εδώ το καλό φαγητό είναι η ιεροτελεστία.
2: Για πρώτη φορά, η επίσημη τεχνική φροντίδα BMW Motorrad πιο κοντά σας από ποτέ. Η Αφή Ιωαννίδη φέρνει την εμπειρία BMW Motorrad στην Καβάλα. Με 22 χρόνια τεχνογνωσία και αξιοπιστία BMW, τώρα και στις μηχανές. Πιστοποιημένο προσωπικό, γνήσια ανταλλακτικά, εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη και σέρβις, σύμφωνα με τα υψηλά πρότυπα της BMW. Θα μας βρείτε στον Σταυρό Αμυγδαλεώνα Καβάλας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2510-600. BMW Motorrad Αφή Ιωαννίδη. Ο μοναδικός επίσημος επισκευαστής BMW Motorrad στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
3: Δαγκώνει?
4: Όχι κύριε, δεν δαγκώνει.
3: Καλή δαγκώνει?
4: Όχι κύριε, δεν δαγκώνει.
3: Και τι κάνει?
4: Προσφέρει τον καλύτερο καφέ, τα καλύτερα snacks και τα κορυφαία κοκτέιλ στην πόλη. Black Dog.
3: Στο Black Dog έχουμε live, έχουμε DJ, αναλαμβάνουμε γάμους, συναισθιάσεις, μνημόσυνα, η αίθουσα κλειδί.

0: Ματίζεται και λειτουργεί η πονέα διεύθυνση.
1: Όπα, όπα, τι διαφήμιση είναι αυτή, ρε φίλε?
0: Επειδή λέγεται Black Dog, είπα να την κάνω σκυλάδικη.
1: Άστο σε μένα.
2: Black Dog. All day bar. Καφές, snacks, κορυφαία ποτά, live, στην καλύτερη ατμόσφαιρα της πόλης.
1: Και πού είναι αυτό?
3: Στην Καβάλα, στις Κρινίδες, μαύρο σκύλο, εσύ δεν είδες?
2: Black Dog.
4: Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Η πραγματική σας εφημερίδα.

0: λόγο, μάρε τα μπιτς και τα μίτς.
1: Πέντε. Ο καταφαντασίαν ασθενής. Η σπουδαία κωμωδία του Μολιέρου σε όλη την Ελλάδα. Βλαδίμηρος Κυριακίδης, Σοφία Βογιατζάκη, Πάνος Σταθακόπουλος, Ιωάννης Απέργης, Θάνος Μπίρκος, Αντιγόνη Νάκα και η Παρθένα Χοροζίδου. Ο καταφαντασίαν ασθενής του Μολιέρου. Διασκευή σκηνοθεσία Θανάσης Παπαθανασίου, Μιχάλης Ρέπας.
2: 25 και 26 Ιουλίου. Καβάλα. Αρχαίο θέατρο Φιλίππων. Προπόληση more.com. Με την υποστήριξη του Αλφα. 88,6.
3: 50 χρόνια Θεσσαλικό θέατρο. Ματωμένος γάμος. Του Φεδερίκο Γκαρθία Λόρκα. Στη σκηνοθεσία Κώστα Τσιάνου, σκηνικά κοστούμια Γιώργου Ζιάκα και μουσική Διονύση Σακνή. Με ένα σύνολο εξαιρετικών ηθοποιών. Ματωμένος γάμος. Μια σύγχρονη τραγωδία που το μοιραίο πάθος συγκρούεται με την παράδοση και την ευθύνη. Καβάλα. Αρχαίο θέατρο Φιλίππων. Σάββατο 18 Ιουλίου στις 9:15. Προπόληση more.com, καταστήματα public και στα εκδοτήρια του φεστιβάλ. Εισιτήρια από 15 ευρώ.
2: Με την υποστήριξη του Αλφα. 88,6.
4: Λοιπόν, τέλος. Από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αύγουστο. Με ζωχούς θα τη βγάλω.
5: Πάμε δυνατά και σταθερά.
4: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
6: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
4: μέχρι όσο θέλω εγώ.
6: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στην Καβάλα, Δαγκλή 24. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
7: Για εμάς η φροντίδα δεν είναι μια λέξη. Είναι προτεραιότητά μας.
8: Grand Chalet Care. Μονάδα φροντίδας ηλικιωμένων με άνετες εγκαταστάσεις στο καταπράσινο φυσικό τοπίο του Γρανίτη. Με καταρτισμένο προσωπικό, υγιεινή διατροφή.

0: 24 ώρες παροχές φιλοξενίας, νοσηλευτικής φροντίδας με προσωπική προσέγγιση.
1: Grand Chalet Care.
0: Πληροφορίες στο 25230-23200 και στο grandchaletcare.gr.
1: Μονάδα φροντίδας ηλικιωμένων Grand Chalet Care. Φροντίδα με σεβασμό και επαγγελματισμό.
2: Γυναίκες, ήρθε η ώρα να καταλάβουμε τα έδρανα της Βουλής.
3: Εκκλησιάζουσες, γυναίκες στην εξουσία.
2: Η ανατρεπτική κομμωδία του Αριστοφάνη στον ξέφρενο ρυθμό του τσίρκου και του καμπαρέ. Πρωταγωνιστούν Χατζηπαναγιώτης, Ασλάνογλου, Ασπιώτης, Κέιν, Ριμένας, Βίτα, Κυρόζη, Μπαλαμότη, Παναγιωταρέα, Τζελέπη. Σκηνοθεσία Θέμης Μομουλίδης.
4: Η Βουλή αποφάσισε να αναλάβετε οι γυναίκες στην εξουσία.
2: Εκκλησιάζουσες, η κομμωδία του καλοκαιριού. 22 Ιουλίου, Αρχαίο Θέατρο Φιλίππων. Προπόληση more.com.
5: Με την υποστήριξη του Αλφα 88,6.
6: Είστε έτοιμοι! Πάμε τώρα δυνατά!
5: Και τώρα, 30 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή. Αλφα 88,6.

0: no. Número 1. Ήταν τα καλύτερα της εβδομάδας στον Αλφα 88,6.
1: Αλφα 88,6.
0: Εθνικό Θέατρο. Άλκηστης του Ευρυπίδη. Μια αιώρηση ανάμεσα στη ζωή και τον θάνατο, ανάμεσα στο όνειρο και τον εφιάλτη. Σκηνοθεσία Δημήτρης Καραντζάς. Άλκηστης από το Εθνικό Θέατρο. 1η Αυγούστου, Αρχαίο Θέατρο Φιλίππων. Προπόληση εισιτηρίων ticketservices.gr.
1: Με την υποστήριξη του Αλφα 88,6. Χτίζουμε το μέλλον με εργαλείο την εμπειρία μας και θεμέλιο την εμπιστοσύνη σας. Βουγιουκλή ΑΕ. Σκυρόδεμα, ασφαλτόμιγμα, τεχνικά έργα. Βουγιουκλή ΑΕ. Άριστες πρώτες ύλες με πιστοποίηση CE, εξασφαλισμένη ποσότητα και συνεχής υποστήριξη από έμπειρους πολιτικούς μηχανικούς. Βουγιουκλή ΑΕ. 25 χρόνια στην κορυφή. Βουγιουκλή ΑΕ. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2510-316-666. Βουγιουκλή ΑΕ. Μαζί χτίζουμε το μέλλον. Το αλυσοπρίωνο που εμπιστεύεσαι. Το πλυστικό που καθαρίζει για σένα. Και η μηχανή που δαμάζει τα αγριόχορτα. Στο τεχνικό πολυκατάστημα Ηλίας στο Μπούλης θα βρείτε τα πάντα. Επαγγελματικά πλυστικά μηχανήματα κήπου, εργαλεία, βιομηχανικά υλικά, τσιμούχες, στεγανά, ρουλεμάν, χημικά καθαρισμού και detailing, ρουχισμό εργασίας και εξοπλισμό ασφαλείας. Κατασκευάζουμε άμεσα υδραυλικά μαρκούτσια υψηλής πίεσης και κορυφαίας ποιότητας Dunlop, καθώς και σωληνώσεις air condition για οχήματα. Ποιότητα, αξιοπιστία και φιλικές τιμές. Όλα σε ένα σημείο. Στην είσοδο Νέας Καρβάλης. Τηλέφωνο 2510-317130 και στο gosmart.gr. Τεχνικό πολυκατάστημα Ηλίας Τομπούλης. Από επαγγελματίες για επαγγελματίες.

0: Πώς μοιάζει το αύριο όταν το οδηγεί σήμερα? Γνώρισε το νέο Geely EX5. Πες γεια σε έναν κόσμο ελευθερίας. Πες γεια στην κομψότητα, την υψηλή τεχνολογία, την άνεση και την κορυφαία ασφάλεια. Πες γεια σε έναν κόσμο με απεριόριστες δυνατότητες. Geely EX5. Έτοιμο παράδοτο με welcome bonus από 26.990 ευρώ. Αφείο Ανίδη. Επίσημος διανομέας Geely.
1: Σταυρός Αμυγδαλεώνα, Καβάλα.
2: 60 χρόνια δεν είναι απλά ένας αριθμός. Είναι στιγμές, άνθρωποι. Είναι σχέσεις που χτίστηκαν μέρα με τη μέρα. Στην Αφή Πούλου, 60 χρόνια τώρα,

0: είμαστε δίπλα σας, στις μικρές δουλειές της καθημερινότητας και στις μεγάλες ανάγκες. Και φέτος γιορτάζουμε μαζί, με μικρές και μεγάλες εκπλήξεις που σας περιμένουν κάθε μέρα στα καταστήματα και το e-shop μας. Και το ταξίδι αυτό κορυφώνεται το Σεπτέμβριο με τη μεγάλη κλήρωση στο επετειακό μας event για να το γιορτάσουμε όλοι μαζί. Γιατί για εμάς δεν μετράει απλά ο χρόνος, αλλά η εμπιστοσύνη σας. Αφιπούλου. 60 χρόνια ιστορίας μαζί σας.
1: Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Η πραγματική σας εφημερίδα.

0: Επιτυχίες που δεν κάνει skip.
1: Λίγα λόγια, πολύ μουσική.
2: Πολύ όμως.
0: Αλφα, αλφα, αλφα. Αλφα 88,6.

0: Χάσαμε τη θεία. Stop. Του Γιώργου Διαλεγμένη.
1: Περιοδία σε όλη την Ελλάδα.
0: Σκηνοθεσία Χρήστος Τρυπόδης. Προπόληση more.com.
2: Καβάλα, ακόντισμα, Δευτέρα 3 Αυγούστου, 9 και 4 το βράδυ. Προπόληση Καβάλα Coffee Drip. Καρβάλι, Coffee Island και στα ταμεία του θεάτρου.
3: Με την υποστήριξη του Αλφα, 88,6.
4: Να το πάρει το ποτάμι! Το 19ο River Party εργοστάσιο επιστρέφει για δύο μοναδικές ημέρες γεμάτες μουσική, φύση και κάμπινγκ δίπλα στον ποταμό Αγκίτη στην Προσοτσάνη Δράμας. 7 Αυγούστου, Αλκιόνη. Ντάνι Καμπίνο.
5: Πόσο κοστίζει μια ζωή, φίλε μου με φυσάγγι πάνε.
4: Ματούλα Ζαμάνη.
6: Πριν αρνηθείς τα μάτια.
4: 8 Αυγούστου, Εθισμός.
7: Πολύ έχει μοναξίες,

0: μεταμορφαίνουμε με ζωγραφίες.
1: Κωνσταντής Πιστιόλης. Με opening, Χαλχομάνιακς και Απτάλικη. Φαγητό, ποτό και χαμόγελα από το πρωί έως το βράδυ.
2: Μην ξεχάσεις τη σκηνή σου.
1: Υπάρχουν μέρη που δεν τα επισκέπτεσαι απλά, τα ζεις. 19ο River Party εργοστάσιο. Εισιτήρια στο cometogether.live.
3: Με την υποστήριξη του Αλφα 88,6.
4: Στο σουβλοστάσιο στον Αμυγδαλεώνα Καβάλας η παράδοση ψήνεται αργά. Δοκιμάστε το κορυφαίο χοιρινό και αρνάκι αντικριστό, ζουμερή προβατίνα και αρνίσια σουβλάκια που λιώνουν στο στόμα. Και για κάτι πραγματικά ξεχωριστό, κάθε Δευτέρα και Τετάρτη απολαύστε το παραδοσιακό μας χινκάλι. Σουβλοστάσιο. Σούβλες & More. Τηλέφωνο 2510 392 118. Γιατί εδώ το καλό φαγητό είναι η ιεροτελεστία.
5: Λίγο η μαγεία της θάλασσας, λίγο η άβρα του καλοκαιριού και πολύ η τέχνη της απλότητας της γεύσης. Αχινός Mediterranean Tavern. Σε ένα ιδηλιακό περιβάλλον που σου ανοίγει την όρεξη, σας σερβίρουμε τις πιο εκλεκτές μεσογειακές παραδοσιακές μας γεύσεις, απλά και νόστιμα. Αχινός Mediterranean Tavern. Εθνικής Αντιστάσεως 2, Παραλία Καβάλας. Τηλέφωνο κρατήσεων 694-017-3003. Μια εμπειρία γευστικών απολαύσεων που πρέπει να τη ζήσεις.

0: επιτυχία στην playlist του Αλφα. Παίζει τώρα. Παίζει τώρα.
1: Αλφα 88,6.
0: Νέα επιτυχία.

0: 50 χρόνια Θεσσαλικό Θέατρο. Ματωμένος γάμος. Του Φεδερίκο Γκαρθία Λόρκα. Στη σκηνοθεσία Κώστα Τσιάνου, σκηνικά κοστούμια Γιώργου Ζιάκα και μουσική Θεονής Τσακνή. Με ένα σύνολο εξαιρετικών ηθοποιών. Ματωμένος γάμος. Μια σύγχρονη τραγωδία που το μοιραίο πάθος συγκρούεται με την παράδοση και την ευθύνη. Καβάλα. Αρχαίο θέατρο Φιλίππων. Σάββατο 18 Ιουλίου στις 9 και 4. Προπόληση more.com, καταστήματα public και στα εκδοτήρια του φεστιβάλ. Εισιτήρια από 15 ευρώ.
1: Με την υποστήριξη του Αλφα. 88,6.
2: Ο καταφαντασίαν ασθενής. Η σπουδαία κωμωδία του Μολιέρου σε όλη την Ελλάδα. Βλαδίμηρος Κυριακίδης, Σοφία Βογιατζάκη, Πάνος Σταθακόπουλος, Ιωάννης Απέργης, Θάνος Μπίρκος, Αντιγόνη Νάκα και η Παρθένα Χοροζίδου. Ο καταφαντασίαν ασθενής του Μολιέρου. Διασκευή σκηνοθεσία Θανάσης Παπαθανασίου, Μιχάλης Ρέπας.
3: 25 και 26 Ιουλίου. Καβάλα. Αρχαίο θέατρο Φιλίππων. Προπόληση more.com.
1: Με την υποστήριξη του Αλφα. 88,6.

0: Μπάρμπαρα Σαρμά, νούμερο 1 στην αγορά.
1: Γυναίκες, ήρθε η ώρα να καταλάβουμε τα έδρανα της Βουλής.
2: Εκκλησιάζουσες, γυναίκες στην εξουσία.
1: Η ανατρεπτική κωμωδία του Αριστοφάνη στον ξέφρενο ρυθμό του τσίρκου και του καμπαρέ. Πρωταγωνιστούν Χατζηπαναγιώτης, Ασλάνογλου, Ασπιώτης, Κέιν, Ριμένας, Βίτα, Κυρόζη, Μπαλαμότη, Παναγιωταρέα, Τζελέπη. Σκηνοθεσία Θέμης Μομουλίδης.
3: Η Βουλή αποφάσισε να αναλάβετε οι γυναίκες στην εξουσία.
1: Εκκλησιάζουσες, η κωμωδία του καλοκαιριού. 22 Ιουλίου, Αρχαίο Θέατρο Φιλίππων. Προπόληση more.com.
4: Με την υποστήριξη του Αλφα 88,6.
5: Είστε έτοιμοι! Πάμε τώρα δυνατά!
4: Και τώρα 30 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή. Αλφα 88,6.

0: Αλφα Round and Round. Και τα hit συνεχίζονται non-stop στον Αλφα 88,6.
1: Καθόμαστε κάτω από μια κόκκινη ομπρέλα που γράφει Βεάκι.
2: After bitch.
3: Δεν καλέ.

0: Σάββα, τα πίτσια και τα μίτς.
1: Κάθε Σάββα, κάθε Σάββατο
2: στις 5. 60 χρόνια δεν είναι απλά ένας αριθμός. Είναι στιγμές, άνθρωποι, είναι σχέσεις που χτίστηκαν μέρα με τη μέρα. Στην Αφή Πούλου, 60 χρόνια τώρα, είμαστε δίπλα σας. Στις μικρές δουλειές της καθημερινότητας και στις μεγάλες ανάγκες. Και φέτος γιορτάζουμε μαζί, με μικρές και μεγάλες εκπλήξεις που σας περιμένουν κάθε μέρα στα καταστήματα και το e-shop μας. Και το ταξίδι αυτό κορυφώνεται το Σεπτέμβριο με τη μεγάλη κλήρωση στο επαιτειακό μας event για να το γιορτάσουμε όλοι μαζί. Γιατί για εμάς δεν μετράει απλά ο χρόνος, αλλά η εμπιστοσύνη σας. Αφή Πούλου, 60 χρόνια ιστορίας μαζί σας.
3: Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Αντικειμενική, σύγχρονη, σφαιρική, διάφανη ενημέρωση. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Με τα πιο πλούσια ρεπορτάζ και ολοκληρωμένη πληροφόρηση για την πολιτική, την οικονομία, την κοινωνία και τον αθλητισμό

Στην Καβάλα και την Περιφέρεια. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Ο πιο σίγουρος δρόμος για αναγνώστες με άποψη. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Η πραγματική σας εφημερίδα.

0: Ευανθία Ρεμπούτσικα. Κυριακή 2 Αυγούστου στο Αρχαίο Θέατρο Φιλίππων. Για μια μοναδική βραδιά γεμάτη συνέστημα, εικόνες και μαγικές μελωδίες. Με πηξίδα το βιολί της, η σπουδαία συνθέτης μας καλεί να αφαιθούμε, να ονειρευτούμε και να ταξιδέψουμε μαζί της κάτω από τον καλοκαιρινό ουρανό. Προπόληση εισιτηρίων ticketservices.gr. Κέντρο πληροφόρησης επισκεπτών Καβάλας, Ταμείο Αρχαίου Θεάτρου Φιλίππων, καφέ προσκήνιο.
1: Με την υποστήριξη του Αλφα, 88,6.
2: Στο σουβλοστάσιο στον Αμυγδαλεώνα Καβάλας η παράδοση ψήνεται αργά. Δοκιμάστε το κορυφαίο χοιρινό και αρνάκι αντικριστό, ζουμερή προβατίνα και αρνίσια σουβλάκια που λιώνουν στο στόμα. Και για κάτι πραγματικά ξεχωριστό, κάθε Δευτέρα και Τετάρτη απολαύστε το παραδοσιακό μας χινκάλι. Σουβλοστάσιο. Σούβλες & More. Τηλέφωνο 2510-392-118. Γιατί εδώ το καλό φαγητό είναι η ιεροτελεστία.
3: Πάμε τώρα δυνατά!
1: Και τώρα, 30 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή. Αλφα 88,6.

0: Αλφα 88,6.
1: Παίζει καλοκαίρι.
0: Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.

0: Αλφα 88,6.
1: Hey, this is Taylor Swift. Taylor Swift.
0: Αλφα 88,6.
2: Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.

0: no, no. Número 1.
1: Ήταν τα καλύτερα της εβδομάδας στον Αλφα 88,6.
2: Αλφα 88,6.
3: 50 χρόνια Θεσσαλικό θέατρο. Ματωμένος γάμος του Φεδερίκο Γκαρθία Λόρκα. Στη σκηνοθεσία Κώστα Τσιάνου, σκηνικά κοστούμια Γιώργου Ζιάκα και μουσική Διονύση Τσακνή. Με ένα σύνολο εξαιρετικών ηθοποιών. Ματωμένος γάμος. Μια σύγχρονη τραγωδία που το μοιραίο πάθος συγκρούεται με την παράδοση και την ευθύνη. Καβάλα. Αρχαίο θέατρο Φιλίππων. Σάββατο 18 Ιουλίου στις 9:15. Προπόληση more.com, καταστήματα public και στα εκδοτήρια του φεστιβάλ. Εισιτήρια από 15 ευρώ.
2: Με την υποστήριξη του Αλφα. 88,6.
4: Να το πάρει το ποτάμι! Το 19ο River Party εργοστάσιο επιστρέφει για δύο μοναδικές ημέρες γεμάτες μουσική, φύση και κάμπινγκ δίπλα στον ποταμό Αγκίτη στην Προσοτσάνη Δράμας. 7 Αυγούστου, Αλκιόνι.
5: Απανώ στη 30 φίλια.
4: Ντάνι Καμπίνγκ.

0: Μορφαίνουμε με ζωγραφίες.
1: Κωνσταντής Πιστιόλης. Με opening, Χαλχομάνιακς και Απτάλικη. Φαγητό, ποτό και χαμόγελα από το πρωί έως το βράδυ.
2: Μην ξεχάσεις τη σκηνή σου.
1: Υπάρχουν μέρη που δεν τα επισκέπτεσαι απλά. Τα ζεις. 19ο River Party εργοστάσιο. Εισιτήρια στο cometogether.live.
3: Με την υποστήριξη του Αλφα. 88,6.
4: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου

0: επιτυχία στην playlist του Αλφα. Παίζει τώρα. Παίζει τώρα.
1: Αλφα 88,6.
0: Νέα επιτυχία.

0: Βρήκες κακό τραγούδι. Στείλε DM στο Instagram. Αλφα 88,6.
1: Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.

0: Ήταν τα καλύτερα της εβδομάδας στον Αλφα 88,6.
1: Αλφα 88,6.

0: επιτυχία στην playlist του Αλφα. Παίζει τώρα. Παίζει τώρα.
1: Αλφα 88,6.
0: Νέα επιτυχία.

0: Αλφα 88,6.
1: Παίζει καλοκαίρι. Λέμε.
0: Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.

Αλφα 88,6. Καλύτερος και από Reacts Story.

0: perdió.
1: Número 1. Ήταν το Αλφα. Round and round. Και τα hits συνεχίζονται non-stop στον